0: λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. «Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου». Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσα στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει. Τι της απάντησε? Και μάλιστα δύο φορές, λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ στο 10 λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. Ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε. Να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά Του. Αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει. Άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐα 43:13. «Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από Αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει», το προσωπικό, πρέπει να ριζωθεί μέσα μας. Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατεύσει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάταιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα, τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα ο Κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιον καταφύγιο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο αρχήν και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε εμάς. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90, διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος, επομένως μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιάς μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία, αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα από την άλλη πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει έναν τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβον 4, 13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι? Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για το Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδάφιο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει, την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο, έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Σα έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει. Η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε». Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, μα αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά? Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας, μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις, και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω, μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, ανάλογα με το φόβο σου. Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλα ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να την εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσαμε τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε, να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη, ή ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν. Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο. Σαν να τον μικραίνεις. Ίσως στο Ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου. Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις. Ποιος θα σε προστατεύσει. Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα. Γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις. Τι θέλεις για μένα. Που είναι το συμφέρον μας, αλλά ενώ ένας σαρκικός θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει, Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. πως η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσουμε πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 «Να εξαγοράζουμε τον καιρό». Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει «Κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό, να μην καταργεί τη γη». Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσεις, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον εξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο, Κολοσσαείς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά. Θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε. Που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα. Που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις. Αλλά σου λέει μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολλήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλεος σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι πιστοί, εμείς, κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει «Έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε». Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο, δεν τα βάζω μαζί του, πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρω μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και 1000 για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα, η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα. Δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω. Απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Έναν παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο. Και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι. Μια ζημιά έσπασε κάτι, ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο. Έγινε μια ζημιά κάπου. Βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί, Κύριε, δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο ώριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς. Είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε: «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένειά μου, στερέωσε το μεγάλωμα του παιδιού μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες: «Στερέωσε τη μαρτυρία μου». Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από τον Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Τους κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας, για την εποχή που έμεναν στις σκηνές μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν: «Περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο. Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω». Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνο που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει: «Πηγαίνετε». Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό Τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί Τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί, το καταφύγιό Τους. Επιστά τα χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23, από το 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάντε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα. Αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό, αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το ένα το άλλο και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν απόκαμαν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει, τι να τον κάνω τέτοιο Θεό να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει, και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να πάνε πίσω, να μην με αγγίζουν, αφού είμαι ο Άγιος του Θεού. Παρόλα αυτά, λέει ο Παύλος, χαίρεται. Και πάλι θέλω πει χαίρεται. Γιατί αυτά όλα συμβαίνουν στο σώμα απ' έξω. Αν όμως από μέσα αναβλύζει συνέχεια η ικανοποίηση ότι είμαι του Κυρίου και είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου και είμαι στο θέλημα Του και τι με περιμένει αργότερα, τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει στο τέλος. Και στο τέλος πεθαίνεις, μπορεί να πεθάνεις και με ένα τιμωτικό θάνατο κατά κόσμο, αλλά λες αξίζει τον κόπο. Ειδικά σε ένα κόσμο, όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άτε λέει 70-80 χρόνια, 90% όσο και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρόν του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο στην κοινωνία.

0: να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι Αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα Του για τα έργα τα δικά Του που ετοίμασε Αυτός για μας, αυτά είναι. Αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια και όμως είναι σωσμένοι αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριε μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και τα από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε, γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριε μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατά σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το λόγο σου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός σου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδελφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά. Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στη τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή. Παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι. Και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε εκκλησία 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κρίνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά. Κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε η τεχνολογία, μην χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε όπως είπα στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάτσα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμόσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί. Συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος. Και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Έλις έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. Τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσυκλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρνα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, ώστε να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις? Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά? Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος? Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης? Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος, νιώθω κούραση ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, αυτό το έβγαλα, αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω, αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας? Γιατί? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε, γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει? Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ό,τι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια είσαν μετά αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξύπνουν αυτόν και λέγουσε προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπευσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύντομα ταξιδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει. Τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς, και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε. Το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει η μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος, που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ λέει δύναμαι, εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις, το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνουνε λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουνε στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτό του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε, προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα. Εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως. Αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει. Του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία. Του είχαν αφαιρέσει το λόγο, την ταυτότητα του είχαν αφαιρέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει «Λεγεών, διότι πολλοί ήμεθα». Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει «Έλα, πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού». Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μη με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου, να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σε εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, λάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει θέλεις ανοικοδομηθεί και στο 24 λέει έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάισε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα εδώ, τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω το ρολόι μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17, 7 και 8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε, λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλη και δεν θέλει μεριμνήσει. Μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει. Πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ. Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά με στην κοιλιά σας ζωής. Αδελφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2.10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο. Και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους. Στον Φυσόν, που θα πει πλημμυρίζω. Στον Γιόν, που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός. Στον Τίγρη και στον Εφράτη, αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής. Ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει στο 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσεις στο ανάστημα αυτού μία πύχη?» Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Θα κοντίνεις μπορεί, να ψηλώσεις όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε? Τι γυρνάμε, ε? Κανένας δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στη ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για τη μέρημνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Κοιτάξτε ρε αλουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ, τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας, να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε ξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25 σε παρακαλώ. Τι μεριμνάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδαίος Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια. Και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει: «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Α, ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε: «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου ή τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Όλο γιατί». Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός, είναι παράλογο λέει το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30, «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει: «Τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος. Εγώ, λέει, θα φροντίσω. Εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα σε επαναφέρει. Ζητείτε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θέλω να σε προσθεθεί. Εάν είναι η μέρημνά σας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα ασφαλίσει τη ζωή μας. Εάν είναι η μέρημνά μας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος το θεωρεί τιμιότερο και ανώτερο την ψυχή μας και το σώμα μας. Πώς τώρα, καμιά φορά σκέφτομαι, τι ήταν οι μαθητές, πώς μπόρεσαν με το που κήρυξαν, εδραίωσαν εκκλησίες και μπόρεσαν να φέρουν τον χριστιανισμό σε όλα τα πέρατα της γης να γίνει η δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα, θαύματα, θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της Βασιλείας, κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πράξεις 8.12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες στο τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα, και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτιζαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς. Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχού, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της Βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς τη Βουλή του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου σε υπηρετούν, αδερφοί. Δεν έχεις άγχος. Πράξεις 14.22, είμαστε στα Λύστρα. Και αφού, λέει, κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, τι έκαναν? Πήγανε στην πόλη, μίλησαν για τον Κύριο, βρήκανε αυτούς που είναι ικανοί και θέλουν να συνεχίσουν και άλλους να διδάσκουν. Τους δίδαξαν, τους πρότρεψαν να μένουν στην πίστη και τους είπανε ότι πολλοί μπορεί να περάσουμε και πολλές θλίψεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβόσαστε όμως. Ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1, 9 έως 23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα. Όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν στο περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισε να λένε όλοι: «Οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν», λέει, «σε εμάς». Όχι, τους λέει, «δεν είμαι ο Ερμής». Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέρανε το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, «εμείς κηρύττουμε», λέει, «τον Χριστό». Αυτά κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστις είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωρά του, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται
2: δι' αυτού.
1: Αμήν. Γιατί, λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και εσάς, είτε να είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον

0: Πάντα όλα τα έχει μέσα στη Βουλή του, συντηρήσε και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε. Λέει, αν μένετε εις την πίστη, πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε λοιπόν για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4. Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Να το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει? Για ποιον το διαβάζεις? Για μένα. Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλαιπωρός είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεις, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονάς σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξ' το, σε παρακαλώ. Ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εντάξει. Όχι. Κάτσε προσευχή στον Κύριο. Προσεύχομαι. Προς σένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστησέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, για αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση, με έπλυνες με το αίμα σου, με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου, μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι και μου λες ότι μπορεί να δουν και θλίψεις, αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη, θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς, θα δεις θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε του το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει. Αυτό ναι, το δέχομαι. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα καρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδερφοί μου, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, αν υπάρχει της αρετή και αν έπαινος, ταύτα συλλογίστετε. Εκείνα τα οποία και μάθετε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φαύγασμα της δόξας, η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε, σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε Σένα όλη δόξα και τιμή. Αμήν. Και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα, αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με ένα γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος, γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση. Είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα, και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθρούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένα του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θε, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμωδός του Κυρίου, ο Δαβίου. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στην μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή. Να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ-Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφήρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη, να προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας. Να τον αφήσουμε να μας αλλάξει, αδελφοί, και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του. Που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει, αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Αμήν. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Αμήν. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του, αδελφοί, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα! Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης, αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του. Όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά από λίγα λεπτά ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος είναι ανεξιχνίαστος, αδελφοί. Και για να τον εξιχνιάσουμε, στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη και αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει την νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη κι αν ο Κύριος επιτρέφει κάποια πράγματα, φίλοι, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπόν σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπόν! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μονάχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέσανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλεπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλεπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Ας το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς θα ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του ψηλά, υπερυψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίσει το ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά με τα 2 κάλυπτο το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πως νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα 2 κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε άγιο έδαφος. Και με τα 2 πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν, βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους. Γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του. Να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, Να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζώο τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος, θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, 1-3 εδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησε στον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι μάζεις τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης? Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο ο Αβραάμ? Και τι λες το επόμενο δάφιο? Σηκωθείς Αβραάμ νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ των γιών αυτού και σχίστας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγεν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Που ερμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ έχει να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23 εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεό και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει, ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ. Γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε η καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει ότι τον πιστεύει. Και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμη στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμοθέου 4.7. Α Τιμοθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό Του. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό Του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του. Να αποδίδουμε λατρεία σε Εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό, η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έρχεται ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έρχεται ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν, που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με δεότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ. Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη η μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βδελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Αμήν. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια. Τα σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα χερουβείμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμωθέου 4, 8. Α Τιμωθέου

0: Αμήν, γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος αδελφοί. Για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Αμήν. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια άγια σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαριστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα, αδελφοί. Αμήν. Αυτήν την σχέση θέλει ο Κύριος. Να μάθουμε να κράζουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα τον έχουμε γνωρίσει μέσω της Άγιας σχέσης μας μαζί Του. Και τότε όλα θα αλλάξουν. Το Κύριος πραγματικά θα ευαρεστείτε καθώς θα βλέπει όριμους χριστιανούς. Όριμους ανθρώπους που μέσα το Κύριος θα νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α' Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη, η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η περισσότερη, η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α' Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει το να κατοικώ, το να διαμένω. Το να κατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό? Δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει το 10 εδάφιο, Α' Ιωάννου Β' 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας. Καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι, μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές, και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, λέει, το να φανούνε τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? είναι μια πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα, το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος, σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Θα καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα, του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αδερφή? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες. Λέω, ο Θεός βλέπει την εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις. Τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πώς έχουν γίνει, που δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν σε τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η εκκλησία του τέστην ο καθένας από εμάς, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας. Για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημί. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελο. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρης. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και Λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Φτιάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια, και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Αμήν. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του, και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει. Λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το λόγο του. Με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον ίδιο δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε, και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή, και διάβασε ένα εδάφιο στον Ψαλμό 16:8, και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής, και λέει, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά. Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει, είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευθώ. Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευτεί?
2: Μπορούσε.
1: Είχε μπροστά του, έβλεπε του τον Πατέρα συνεχώς, ήταν στα δεξιά του, στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευτεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί, αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση, και του λένε είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός, και όπως λέει ο νόμος, έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα, και ο τρίτος ως αυτός, και ο τέταρτος, και ο πέμπτος, και ο έκτος, και ο έβδομος. Στην Ανάσταση, ποιανού είναι καθά είναι? Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις, Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί. Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είπε στον Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το λόγο, να γεμίσει με το λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί. Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι, για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους, και να ευαρεστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους. Και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό. Αμήν. Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι, για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε? Εάν τις εντολές μου, φυλάξετε, θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι, ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του λόγου. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό, ότι μένεις μέσα σε αυτό. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς. Και η φύλαξη του λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο. Και άρα θα καρποφορήσεις.
2: Αμήν.
1: Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε. Γιατί? Αγάπησε τον πατέρα. Φύλαξε τον λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις το λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίνει ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. Όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο, το λέει το να είναι ο οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Από εμάς. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο. Λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων, αμήν. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μία διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο. Θυμάμαι όταν παρουσιαστήκαμε, μας δώσανε κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι ήταν τα Μι-1. Τα οποία Μι-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα, και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? Έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύεις το στήλο για να πετύχεις τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1, λέει, «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει, «Για να μην εκπέσουμε ποτέ». Δηλαδή, δεν είναι θέμα γιατί έτσι μας τα είπανε, γιατί έτσι τα λέει εκείνος, αλλά απαιτείται η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε. Η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε, γιατί όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε όσα ακούμε, λέει ο Παύλος, τότε είναι που δεν θα εκπέσουμε. Τότε δεν θα εκπέσουμε. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο εχθρός έρχεται εναντίον μας. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολέμους που έχουν γίνει, η στρατηγική ποια είναι? Βρίσκαν τα μηνύματα των αντιπάλων, κάναν αποκρυπτογράφηση για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους, για να μπορέσουν να νικήσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος, ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε? Πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στο βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν, στην ανενέδρα. Πάνε να έρθουν από την Κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στο βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στην ανενέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14 και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει «Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτών». Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε, για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από το λόγο του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα, ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους, ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές που μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω «Τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε». Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο «Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και σκεφτόμουν και έλεγα, λέω, πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει, κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει, τι να κάνω. Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Αυτοί τι έπρεπε να πούνε. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι. Έτσι. Το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες «Κύριε δώσε μου το αυτό». Εχθές ήρθες και σου είπα κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και την τρίτη μέρα ξαναπάς και λες «Κύριε δώσε μου αυτό». Κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Στο έχω πει ήδη δύο φορές. Και λέω μήπως κάνουμε τέτοιες προσευχές αδερφοί. Και ενώ ο Θεός μας δίνει, γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Θεός να μας μάθει να προσευχόμαστε. Αμήν. Ώστε ο χρόνος της προσευχής να μην αναλώνεται σε πράγματα τα οποία ο Κύριος σου λέει «Πάρτα, δικά σου είναι». Θέλουμε να ζήσουμε με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Πρέπει να τα δούμε μέσα από το δικό του Λόγο. Να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός. Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει καλός, δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα του, δεν είναι μέσα στο λόγο του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11, εδάφιο 23. Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται, και ενώ έχουν γίνει, μέσα σου, τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε, λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Πρόβλημα εδώ. με πρόβλημα, με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου. Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Τι τι λέει αυτό το εδάφιο. Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
2: Αμήν.
1: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω. Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
2: Αμήν.
1: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει, να έρθει το όρος μπροστά σου και μόλις δεις το όρος, να μην σε πιάσει.

πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα, δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε αν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ό,τι θα το κάνει. Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το ομολογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα. Και κοιτάξτε τι λέει ένα εδάφιο, διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. «Ως της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Τι μένει μέσα μας, λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη «μένω». Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος. Είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι ο οποίος είναι δημιουργικός και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως. Άραγε θα γεννηθεί. Θα πω να γεννήσει η γη. Και αν δεν γεννήσει. Ο Λόγος αυτός ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος Λόγος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο Λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το Λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το Λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το Λόγο, τι πρέπει να γίνει. Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται. Κοιτάξτε, διαβάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15 εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνησε», τι της είπε, «ως θέλεις». «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνησε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνεις εσένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει. Κοιτάξτε τι λέει. Και εξήλθε και ιατρεύθη θυγάτηρα αυτής. Πότε. Από τις ώρες εκείνης. Ποια ώρα ήταν αυτή. Μόλις ο Κύριος είπε. Το λόγο. Αμέσως έγινε. Κοιτάξτε. Ματθαίος κεφάλαιο 17 εδάφιο 18. Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς. Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο. Και εθεραπεύθη το πεδίον. Από τις ώρες εκείνης.

0: Θεραπεύτη το παιδί από τις ώρες εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος να κάνουμε μαθήματα να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει στον Κύριο, 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάιμου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει. Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το παιδίον από τις ώρες εκείνης. Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9 εδάφιο 20. Λέει, και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γινή, εάν. Μπορεί και να μην σώθηκε. Τι λέει. Και σώθη γινή από τις ώρες εκείνης. Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως. Αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας? Λέτε, όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αμήν. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο. Αμήν. Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μου. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου. Αμήν. Ποια είναι η δύναμη, αδερφή? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και ξεκάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου. Αμήν. Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει να έρχεται, να φεύγει να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει εχαβώθ, που σημαίνει δόξα ανεχώρησε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες ώστε τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος τα λέει. Και λέει ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει εδώ το πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρο. Σας είπα για την προσευχή μας. Μάρκος 11:24 στο αρχαίο. Λέει, Δια τούτο λέγω μην πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι τα λάβατε. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το λες και αυτό που λες το έλαβες. Και είσαι ήσυχος μέσα σου. Δεν έχεις μέσα σου μάχες, ταραχές, δυσκολίες, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, αλλά αν δεν γίνει εγώ έχω εναλλακτική. Και λέει να μιλήσουμε στο όρος. Περιμένει ο Κύριος να σταθεί στο όρος μπροστά στη δυσκολία. Συνήθως τι κάνουμε σαν άνθρωποι όταν έρθει μια δυσκολία. Χάνουμε τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει εάν σταθείς και μιλήσεις στο όρος και το διατάξεις να ρυφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος.
1: Αμήν.
0: Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο. Πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει «Εάν δε τις από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν». Τελεία. Και Παύλα, σου λέει «Ζητάς από τον Κύριο, θα σου δώσει». Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί να δώσει και, και δίνει πλούσια. Αζητεί όμως, εδώ τώρα έχει ένα όμως. Αζητεί όμως που σου αποκλείει κάτι. Λέει αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε λέει. Και αυτό είναι φοβερό αδερφοί, λέει ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε, δεν λαμβάνουμε. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει
2: παντελώς.
0: Γιατί όταν διστάζεις λέει μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν. Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχος. Γιατί? Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο έγινε αυτό και αυτό και αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία. Ας το τότε. Τώρα. Πόσο ο Κύριος σε θέλει να σταθείς και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό αδερφοί είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7, λέει ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις χωρίς να διστάζεις θα το λάβεις.
1: Αμήν.
0: Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι. Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το... από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι και στον δρόμο είδαμε μια Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδελφοί. Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά λέω σε... μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς το όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί, θα προσευχηθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος, ο δίγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Ναι. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να φεθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο, πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσει εσάς, καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμη. Ποιος είναι ο δίγνωμος, αδερφοί? Αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το ελοδαρφή? Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που λέει ο νους σου. Αυτό που λέει ο νους σου, ναι, ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας, ο Θεός τι κάνει? Τελείως. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος, να αγνίσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι, διαβάσαμε στο Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα. Δηλαδή, όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμένα να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι. Να δούμε, βρε παιδί μου. Και ο Κύριος τους λέει, μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3, λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Μπορείς. Να περπατήσεις μαζί του. Ο Κύριος σου λέει, δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδερφοί, μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις, να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε αδελφοί ποιος είναι ο τρόπος το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη κεφάλαιο 15 εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδελφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται, μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς. Όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε.
1: Αμήν.
0: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευλογούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, μας ευχαριστούμε Κύριε μας για το Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κύριε μας με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές του και λέει «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να ντυθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει αδερφοί σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέστε ο ένας, δίνει σε άλλους. Και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread, αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο, όπου είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται, θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου, σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο, με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό Ευαγγελισμό. Την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο, γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας και λοιπά. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο, να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δυο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1.12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Λέει εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήραν του, λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση. Ήταν ήδη η Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή εκείνες τις μέρες πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες. Τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει: τι να κάνουμε, άντρες, αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4.31. Και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει, «Δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33, «Και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε, τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν, τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα. Λέει, και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτωσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον η άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι η την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν. Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που ούτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. Και επλήσθη η πόλη τη συγχύσεως, γέμισε η πόλη από σύγχυση, όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρον, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου, συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξε αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξε ταραχή. Αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδελφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτήν την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε την αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινότανε αναταραχή. Τι είναι αυτή, να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής σας θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησάν πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμιά επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή, ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, Η δύναμή του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αυκάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η Χριστιανική Εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση του Παύλου. Ουγάρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο Λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο Λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με το Λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από το δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιον αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με το Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πείτε ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να πει σου άλλος, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ για άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριον αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα το Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχισε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχαν λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Που ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Αναστημένος Κύριος τους, ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα, μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. «Και ταύτα υπόν βλεπόντον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν». Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί πολλοί τα συχίζουν, Ιωάννης 20:22. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τους φύσηξε και τους είπε και πολλοί λένε, να βλέπεις αυτής για Πνεύμα Άγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε, γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσιγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και πλήρωσε εν όλον τον οίκο ούσαν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο Σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνο από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας δούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρθατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε. Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεκτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχτή από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει. Λέμε ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε. Μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσασεν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ού μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκεν κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμα του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1 από το 3. Να το δούμε στη δημοτική, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός, επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του, και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαβάνει το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες, όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με το δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είτο έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινεί τον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν το δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρόν, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαόν του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστεκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ο μενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλείς αυτής ανελήφθη εις τον ουρανόν και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της ιότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριο Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο κατ' Ιωάννη 16:14, αλλά με ενηγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο, επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει παραβολικά, Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εμφύσισε το πνεύμα του σαρδουθούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα, όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας. Και είναι ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Πατέρα.

ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει το μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφει είναι μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη την παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνεται το πνεύμα, άρα μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις ένα τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε και άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλει και άλλο, να τη διατηρείς συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον Λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια νηθική ζωή και αυτοί είναι και δεν έχουν καμιά διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ωραία. Όμως τουλάχιστον με ρώτησες τι είμαι. Και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχές? Και σας κάνει εντύπωση που ο Παύλος πήγε και ήθελε να μιλήσει και τελικά τον ξυλοκόπησαν και τον έριξαν στη φυλακή μέσα στα ποδόδεσμα και υπέφερε βέβαια από τις πληγές. Αλλά αυτό συνέχεια και συνέχιζε και με λέει έψαλαν τα μεσάνυχτα πριν γίνει ο σεισμός και έψαλαν. Ενώ ήταν όλα εναντίον τους. Είχαν μέσα τους αυτήν τη φωτιά να μεταδώσουν τον λόγο και είχαν χαρά γι' αυτό. Έστω και αν έρχονταν τα πράγματα ανάποδα. Πρέπει να παίρνουμε τα παραδείγματα του Λόγου και να δούμε τι ήταν αυτό που τους έσπρωχνε να κάνουν το έργο του Θεού. Να ήταν να τους έριχνα ροδοπέτα, αλλά να πούμε νιώθαν ωραία. Αφού τους χτυπούσαν και από πάνω πολλές φορές. Αλλού τους δεχόντουσαν μια χαρά. Όμως δεν ήταν πάντα το ίδιο. Όταν ήταν εκεί με εκείνη τη δούλη με το πνεύμα του πίθωνα και επειδή ευαρύθη λέει ο Παύλος και το επιτίμησε και έφυγε και άλλοι είδαν ότι έφυγε το κέρδος τους, γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελά του. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτότανε ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύριος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζόταν αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα.
Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό

0: σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι, να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή λέει ο Κύριος, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω και θα βγει ο λόγος, αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο, ο Κύριος θα σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια Του. Ευλόγησε Κύριε μου και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο, Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι Κύριέ μας με τη δύναμη τη δική Σου, με το ζήλο το δικό Σου, με τη θέληση τη δική Σου Κύριέ μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίον μας, τη ψυχή γύρω μας Κύριέ μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε Κύριε τη σωτηρία μας, να μεταφέρουμε Κύριέ μας όλων αυτών των δώρων του πολύτιμου που μας έδωσες Κύριέ μας. Για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά Χριστέ μας Άγιε. Για όλον τον κόπο Σου Κύριέ μας. Γιατί Εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή Χριστέ μας Άγιε. Και περιμένεις από τον κάθε έναν Κύριέ μας να εργαστεί γι' αυτό, στον κύκλο του εκεί που είναι, και να φέρει ψυχές πολύτιμες Κύριέ μας σε σένα. Γιατί θέλεις Κύριέ μας να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους μέχρι το τέλος Χριστέ μας Κύριέ μας. Αμήν Ιησού Μάγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Θα πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος θα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους, για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας, διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα αιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαίμων, ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα, που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο είναι χαρίσματα ή διακονίες ή λειτουργήματα που νομίζουμε ότι έχουν περισσότερη δόξα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει περισσότερη δόξα, γιατί είναι μέσα από ένα πνεύμα. Εμείς όμως μπορεί να συγκρίνουμε και να πούμε, α, αυτός που είναι προφήτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που γλωσσολαλεί και έχει ερμηνεία γλωσσών. Ή μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός που έχει χαρίσματα αιαμάτων πρέπει να είναι πολύ πιο άγιος από έναν άλλο που έχει ένα άλλο διαφορετικό χάρισμα. Ο Κύριος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος λέει ότι όλα τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος, παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας? Ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων? Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο Κύριε, για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας, και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει? Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε: Κύριε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει: ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη μέσα τους και τους έριξε πνευματικά, τι ήταν? Να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι, μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του? Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του? Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε ένας ναός, είμαστε ένας σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουν, ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του από δαιμόνια. Δηλαδή, αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, σας το πούμε από τους ανθρώπους. Λέει ο κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Και δεν μιλάει τώρα για να έρθει ο διάβολος να μας μιλήσει. Γιατί μιλάει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Για ποιους μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Για ανθρώπους. Κάθε τι που βγαίνει μέσα από το στόμα μας μπορεί να βγαίνει μέσα από το φυσικό μας νου, από την καρδιά μας, μπορεί να βγαίνει και από ένα πνεύμα. Αμήν. Θυμάστε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Ιησού Χριστό και του είπε, κάνε έλεος τον εαυτό σου, γίνε έλεος τον εαυτό σου. Ο Κύριος δεν απευθύνθηκε στον Πέτρο. Πού απευθύνθηκε? Στο σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλη αυτή, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό, και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν, τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω, πέρσι είχε γίνει όλο αυτό. Μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? Να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι? Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Συμμαρτυρούσε πάντα το πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις, σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για ευαγγελισμό, για αγιασμό. Και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις, λέει, μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει, σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο, και θα δούμε παρακάτω. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, πάν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν θεαρχή, είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν, δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει, εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης, θα το διακρίνεις. Θα έρθει ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης. Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει πού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψει την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε τη ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στο λαό Ισραήλ, τι ήταν, αν θυμάστε όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία? Να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε, παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε λέγει Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία, είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία, και μας έλεγε παραδοθείτε στην Τουρκία, και ένας έλεγε όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας, ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? Ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε, βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα, τον εχθρό μας, και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός. Εκφράζει την καρδιά μου. Εκφράζει τη γνώμη μου. Και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Πράξε αγιασμό. Ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδερφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε μες στην καρδιά τους κανένας, δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό? Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει: «Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδοι του όχλου, ώστε κατεπάτων αλλήλους, άρχισαν λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει: «Προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαβά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο, του λέγανε: «Δεν τρέπεσαι, Τσιγκούνα ρε, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος. Και το συγχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρτη κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος. Και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους. Οι άνθρωποι σαν κίνημα, οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έσδρα, ξεκίνησε ένα τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων. Και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κομποσχήνια. Ε? Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης, πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις. Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσε, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας. Να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριάσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι? Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι? Προζύμι που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει? Να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος σαν τον Παύλο φτάνει να μιμείται τον Κύριο, λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε? Φαινόταν. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις σε αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μία ενέργεια πλάνης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσοι απακανθώς στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Δεν δυνατε δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρβάλλεται. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του, δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις, γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε, πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε, δεν είναι πρόβατο. Αμήν, δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται, πώς θα αρπάξουν. Το καιρό του Ιησού Χριστού, αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία, είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε, αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο, δεν είναι καλό, δεν είναι τέλειο, έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται, γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου, αδερφή. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει η λέξη ευεργέτης? Την είπαμε την περασμένη φορά. Ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επί δίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα? Πήρε τίποτα? Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος τι έκανε? Τα μοίραζε, λέει αυτά. Είχε ταμεία των, πώς το λένε, τον Ιούδα, και τα μοίραζε, λέει αυτά, στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας, τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό, χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Λέει τώρα για μας, για να το τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας. Ισαΐας 7 και 15 εδάφιο, από το 14 διαβάζω. Λέει, για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ό, και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες, ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευμάτων, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήξερε, λέει, τι γινότανε μέσα στην καρδιά του καθενός. Είχε ανάγκη ο Κύριος από αυτό το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων? Είχε. Αμήν. Ικέτευε, λέει, τον δυνάμενο να σώζει από το θάνατο τον εαυτό του με κραυγή και δάκρυα. Κινδύνευε ο Ιησούς από το θάνατο? Κινδύνευε από πνεύμα πλάνης? Κινδύνευε. Άνθρωπος ήταν. Αμήν. Και ικέτευε, λέει, αυτόν που μπορούσε να το σώσει εκ του θανάτου με τα κραυγής και δακρύων, για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το παιδί να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει? Να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε, αυτά που σας λένε οι Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι λύκος άρπακας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί? Είχε ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουνε ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται, ότι η καρδιά του το δέχεται, αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απατηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία, θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει, «Όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαέτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντες αυτών». Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δισερμήνευτα για το Μελκισεδέκ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και όχι ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεά τροφή μέσα από το Λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, έως σου μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για την ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, γάλα, γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε

0: που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει, ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι κάνα λάθος? Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε, είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει. Εμείς θέλουμε να εκλέξουμε το δεύτερο, αδελφέ. Θέλουμε να δούμε τη φωτιά του Κυρίου να κατεβαίνει επάνω μας και να μένει. Αμήν. Και αυτό το φαινόμενο να το παρατηρήσει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αυτή η φωτιά επάνω στο λαό του και αυτή η φωτιά του Κυρίου δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μια φωτιά ευλογίας, ζήλου. Αλλά για να την κοντρολάρουμε αυτή τη φωτιά, πρέπει να αποκτήσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, αδερφοί. Πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Πνεύμα σοφίας, σύνεσης. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια Ιησού μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε, Κύριε. Κάθε μέρα, Κύριε, ο εχθρός, Κύριε, αυτό που σκέπτεται, όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου, Κύριε, είναι ότι είναι σαν λέον που περιέρχεται, Κύριε, και ζητά, Κύριε, τι και ποιον να καταφάγει σου. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, αυτό τον πνευματικό κίνδυνο, Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε, Κύριε Σου Χριστέ, και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν, Κύριε. Να περάσουμε, Κύριε, αυτό το φίδι, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, σαν πρόβατο, Κύριε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι μετασχηματίζεται, Κύριε, όπως μας λέει ο λόγος σου, Κύριε, ακόμα και σαν άγγελο φωτός, Κύριε. Σαν διάκονος, Κύριε, του φωτός, Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, όπως μας μεταφέρει ο λόγος σου, Κύριε, να γυμνάσουμε, Κύριε, τα αισθητήριά μας, Πατεράγε. Να μπορούμε, Κύριε, να διακρίνουμε, Κύριε, τι είναι το αρεστό σε σένα, Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να διεγείρεις το λόγο σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει, Κύριε, ψυχή μας, Πατεράγε, εσύ να μας φέρνεις εδάφια, Κύριε, μέσα στο νου μας, Κύριε, μέσα στο μυαλό μας, Πατεράγε, ώστε να αποτρέψεις, Κύριε, τα βέλη, Κύριε, του εχθρού, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι μας περιμένει μπροστά, Κύριε, αυτό που ο λόγος σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει, η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί, Κύριε Σου Χριστέ, ο Αντίχριστος, Κύριε, μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία, Πατεράγε. Μας δείχνεις, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, Κύριε, ότι το 1/3, Κύριε, των αστέρων, Κύριε, θα πέσει, Πατεράγε. Και ποιοι είμαστε εμείς, Κύριε, που θα σταθούμε, Πατεράγε, εάν εσύ δεν μας φυλάξεις, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να δώσεις, Κύριε, πλούσια, Κύριε, μέσα στο λαό σου, Κύριε, αυτό το χάρισμα της διάκρισης, Πατεράγε. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο, Πατεράγε. Γύμνασέ μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γύμνασε την ψυχή μας, Πατέρα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση, Κύριε, την ηθοποιία, Πατεράγε Σου Χριστέ, Κύριε. Και να φυλάμε τον εαυτό μας, Κύριε, από όλα αυτά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα 7 εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμη πνευματική. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του καθενός από εμάς, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν διαβέλω, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται. Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί, ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνω σε εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου, από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε. Ο καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον. Δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε. Άρα τσαμποκόπος. Όχι. Θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Ο Θεός, λοιπόν, θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπερος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μια παραβολή στο Ματθαίος 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα, και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης λέει, που φύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε ένα αυτό, έσκαψε ένα αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίστοσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό. Τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα? Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, σαδουκαίοι, φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόνους και φώνευσαν. και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς, και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέρωση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κέρης αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παράβολες που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελ. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του, την αληθινή εκκλησία του, από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελος, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελ. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο Β1 και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την άμπελο που τελικά, αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες πρώτα απ' όλα που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή» ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιούργησε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Ιεζεκίλ, στο Ιωταθήτα 10, 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την Άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την Άμπελο και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδερφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην ειδική μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το ως άμπελος που πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων έγινε κακοφόρος πλήρης κλάδων για πολλά ύδατα, και αν το διαβάσουμε παρακάτω θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε, διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάρι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του, και ενώ περιέμενε να βγάλει στα φύλλα, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, 21 εδάφιο, λέει «Εφύτευσα άμπελο εκλεκτή σπέρμα όλος αληθινό». Πώς μετά, λέει, μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ. Ενώ, λέει, φύτεψε ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης. Και λέει ότι εμιάθης, γιατί πήγες ο πίσω το Βααλίμ, μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέρ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος, ευκλιματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατατοπίδος των καρπών αυτού. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλλοτρίους, μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους, τις αμαξάρες τους. Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους. Γνωρίζουμε τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία. Μοχθούμε για αυτά. Αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας. Μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στον Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8 εδάφιο, λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτεψας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. «Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη». Και μετά λέει, γιατί γκρέμισες, λέει, τους φραγμούς αυτής. Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε, γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπινε την αμαρτία μας, την ανομία μας, μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει, το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως, να κάνουμε καρπό, καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε? Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε νεμή και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις Γεωργούς. Την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Καινή Διαθήκη λέει «Ο πατέρας είναι ο Γεωργός». Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε Γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Ιεζεκείο στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και βεβήλωσαν τα Άγια μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27. «Οι άρχοντες αυτοίς είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα να αρπάξουν. Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς», λέει, «με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτήν, και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, τον Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα. Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει. Να πεις, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ. Εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί. Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει, είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαίς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαίς 1:15, ώστες είναι η εικόνα του Θεού το αοράτου, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνια, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστες είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύονης στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά. Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνουν τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την 7 λιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της ένα πνεύμα και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκα σε αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Ένα. Εγώ είναι αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ Πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμή, μέσα σε εμάς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το, ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελ. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Αμπέλου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμε να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε και εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή και όχι τη ζωή του Χριστού. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ξηρασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πίσω. Πίσω. Και σήμερα σκεφτόμουν, βλέπω συνέχεια ένα όνειρο, αδερφέ, συνέχεια, δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Και είμαι στο αυτοκίνητο, βάζω όπισθεν και κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο δεν υπάρχουν φρένα όταν γυρνάς πίσω. Δηλαδή όταν γύρναγα πίσω, κάνω όπισθεν, μετά όσο και να πατούσα το φρένο δεν μπορούσα, το αυτοκίνητο δεν σταμάταγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει? Όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπισθεν, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα, κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή, η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδερφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώνων. Και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε οι άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν τον δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως. Ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή. Τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορούμε μετά και εμείς να γίνουμε γεωργοί. Γιατί λέει ότι θα τους διώξει, λέει, όλους αυτούς και θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά των πραγματικών γεωργών τώρα στην Καινή Διαθήκη με εκείνους που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη

0: μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελους, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια? Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα. Είναι άμπελος. Από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Αλλά και εμείς τα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι? Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα. Καρποφορούμε. Γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας Γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί μου θα φέρει καρπό πολύ. Θέλουμε?
1: Αμήν.
0: Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Αμήν. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Εσένα. Αμήν. Και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35-36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι οι θυγατήρ σου απέσανε, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή, ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία της συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό, και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία ανά τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας. Την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για Εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην Εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε, αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως κάποιοι ήρθαν και τον ειδοποίησαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγε, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια, γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι, μεν, τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν, τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνεται τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασαν τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία σέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο, λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας, να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του. Να απολαμβάνει την αγάπη μας. Να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του. Να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας. Στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τι θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άνδρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλμοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα, στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές. Αμήν. και καλά κάνουν αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί του. Ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα του και τις ευλογίες του. Και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης. Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές, αδελφοί, πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, ίσως να βάλω μια ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την τροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες: έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγωσι προς αυτόν: δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω και οι μαθητές του Κυρίου στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσευσαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν το συγκεκριμένο θαύμα, Σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τη δύναμη από τον Θεό. Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Σου Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζαν τον Κύριο, ευλογούσαν το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάδειος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τέλειωνε το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές, έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα, είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει ανεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό σε μια βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά, τα κύματα πόσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος. Και η πίστη πού ήταν? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάει σε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν, ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πηγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς επί τα ύδατα. Ο δε είπε: Εσέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με. Και ευθύς ο Ιησούς κτίνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ, εν το πλοίο ελθόντες, προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία, οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι. Όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα. Φωνές, κραυγές, αγωνία. Και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό. Εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά, μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε. Εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του. Τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στη βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Το Κύριος εκπαίδευε τον Πέτρο. Τόσο μέσα σε αυτή την θαλασσοταραχή, όπως και στο τελευταίο βράδυ, στη Γεθσημανή, την ώρα που τρεις ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο, την ώρα που έκοψε το αυτί του υπηρέτη, τον εκπαίδευε τον Πέτρο, και ο Πέτρος θα ήταν ο πρώτος των μαθητών, ο πρώτος των Αποστόλων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει, να μας ενδυναμώνει, να μας οριμάζει περισσότερο στην σχέση μας μαζί Του. Γιατί αδελφοί, όταν θα σηκωθεί το σύστημα, πανδημίες, επιδημίες, σεισμοί, λοιμοί, πολέμοι, δεν θα μας σώσουν αδελφοί τα θαύματα και οι δυνάμεις που τις θέλουμε και τις δυνάμεις και τα θαύματα. Αμήν, αμήν, αμήν. Ξέρετε τι θα μας κρατήσει στην οδό της σωτηρίας? Η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε ο Κύριος είναι μαζί μας, για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος να έθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε επίτηδες μπέστε με στο καράβι γιατί θέλω να σας πνίξω? Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε πάτε απέναντι και έρχομαι και εγώ. Τέλος. Θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή την φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα ήξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει πίστευε και μην φοβάσαι, αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος, χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει προσευχή σου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά. Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει εργάτη του Θεού, άνθρωποι του Θεού, προσευχή σου το παιδί μου να γίνει καλά. Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα, ποιμένα δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ. Προσεύχεται η γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη, λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή λέει στη μητέρα του, μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκανα αν με έκανε καλά. Άρα πολλές φορές αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησέ μας, Κύριε, και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί. Η καλύτερη σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που είναι γεμάτη με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που έχεις αυτή τη σχέση, όποια σχέση κάνει είναι αυτή. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορεί το παιδί με τη μάνα του, δεν μπορεί ο πατέρας με το παιδί του, δεν μπορεί ο άνδρας με τη γυναίκα και το αντίστροφο, ο εργάτης με έναν πιστό, δύο συνάδελφοι, δύο συνεργάτες. Δεν μπορούν δύο άτομα, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να περπατήσουν. Και εμπιστοσύνη έρχεται μονάχα όταν οι καρδιές έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτή την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. Το πώς θα του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να του προσφέρουμε τα θυμιάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θαλασσοταραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές, αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4.18. Α επιστολή Ιωάννου 4.18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο Τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους, που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος με έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογίας στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είμαι στην περίπτωση αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί 5 η ώρα και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επήγοντα περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντούλα μου δίπλα. Είχα το χεράκι με πάνω. Και από μέσα μου ρωσολαλούσα. Και δόξαζα τον Κύριο. Και περίμενα. Θέλουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Θέλουμε τη σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Που μπροστά του, ενώ είχε το μαρτύριο του Σταυρού μετά τη Γεθσημανή και τα πάθη, η σχέση που είχε με τον Πατέρα τον κράτησε όρθιο στο τέλος. Η πίστη μου και η γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον Πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από 3 μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Ο Παύλος. Διαβάστε. Β' προς Κορινθίους, νομίζω, στο 10ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει ο Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Να το ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι πλημμυρίσει επισέ, όταν περιπατείς για του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Και όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος. Όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, των λόγων Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, Εσύ έγινες σε εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, Εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου. Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσαν στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει. Τι της απάντησε? Και μάλιστα δύο φορές, λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ, στο 10, λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε. Να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά Του, αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει. Άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐας 43:13. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει» το προσωπικό πρέπει να ριζωθεί μέσα μας, το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατέψει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάτιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα, τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα ο κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιον καταφύγιο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο αρχή και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσεις τη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε εμάς. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90 διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος. Επομένως, μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιάς μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία. Αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα, από την άλλη, πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει ένα τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβο 4, 13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε, οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζήσεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για τον Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδάφιο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής. Σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο. Έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Σας έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και μα αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει. Η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε». Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις, λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, μα αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, Θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας. Μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις. Και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω, μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, ανάλογα με το φόβο σου? Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλο ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να τη εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσαμε τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Ήθε ποτέ να μην γίνει. Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο, σαν να τον μικραίνεις. Πίσω στο Ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις? Ποιος θα σε προστατεύσει? Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα, γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις για μένα? Που είναι το συμφέρον μας, αλλά Ενώ ένας σαρκικός θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει: Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. Πώς η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσω με πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 «Να εξαγοράζουμε τον καιρό». Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει «Κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό, να μην καταργεί τη γη». Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσεις, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον εξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο Κολοσσαείς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο και αυτός είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά, θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε, που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη, παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα, που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις, αλλά σου λέει μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλεος σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι πιστοί, εμείς, κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται, και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει, έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε. Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο. Δεν τα βάζω μαζί Του. πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρω μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και χίλια δυο για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα. Δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω. Απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Έναν παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς, άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο. Και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι. Μια ζημιά έσπασε κάτι, ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο. Γίνεται μια ζημιά κάπου. Βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί, Κύριε, δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας Του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί Του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο όριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς, είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένειά μου, στερέωσε το μεγάλο με το παιδιό μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από το Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Τους κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Για την εποχή που έμεναν στις σκηνές μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν «περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο». Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω. Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνη που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει πηγαίνετε. Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί το καταφύγιο τους. Επιστά τα χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23, από το 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάντε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα. Αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό. Αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το έναν το άλλον και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν απόκαμαν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει τι να τον κάνω τέτοιο Θεό, να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να πάνε πίσω, να μην με αγγίζουν, αφού είμαι ο Άγιος του Θεού. Παρόλα αυτά, λέει ο Παύλος, χαίρεται. Και πάλιν θέλω πει χαίρεται. Γιατί αυτά όλα συμβαίνουν στο σώμα απ' έξω. Αν όμως από μέσα αναβλύζει συνέχεια η ικανοποίηση ότι είμαι του Κυρίου και είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου και είμαι στο θέλημα Του και τι με περιμένει αργότερα, τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει στο τέλος. Και στο τέλος πεθαίνεις, μπορεί να πεθάνεις και με ένα τιμωτικό θάνατο κατά κόσμο, αλλά λες, αξίζει τον κόπο. Ειδικά σε ένα κόσμο, όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άντε λέει 70-80 χρόνια, 90% όπως και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρόν του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο, στην κοινωνία που λέμε αυτός είναι παράσιτο, αλλά να είσαι κάτι που δίνεις, που προσφέρεις. Όλοι έρχονται και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά αφού ήρθαμε και θα φύγουμε κάποια μέρα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και ό,τι άλλο γύρω μας, αλλά φεύγοντας να μας μακαρίζουν αν ζήσουν άλλοι μετά από εμάς και να πούν τι καλό άτομο ήταν αυτός αυτή και ο Κύριος ο ίδιος πιο πολύ. Αυτό αδερφοί πιστεύω το θέλουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι θα το θέλανε για τον εαυτό τους. Απλά θέλει δύναμη και δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα Του για τα έργα τα δικά Του που ετοίμασε Αυτός για μας, αυτά είναι. Αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου, να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια. Και όμως είναι σωσμένη αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριε μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε. Γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριε μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατα σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το λόγο σου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί, καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδερφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά? Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στη τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή, παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε εκκλησία 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κρίνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά. Κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε η τεχνολογία, μην χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε όπως είπα στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάτσα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμόσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί: συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος, και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Ελίς έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. Τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσυκλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα. Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρνα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, ώστε να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις. Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά. Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος. Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης. Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος, νιώθω κούραση, ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, γι' αυτό το έβγαλα. Αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω. Αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας. Γιατί. Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε. Γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει. Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια είσαι μετά αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και ξύπνουν αυτόν και λέγουν προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπεψε ο άναμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύνολος ταξιδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει, τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς. Και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε, το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει η μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ λέει δύναμαι, εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις, το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνουνε λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουνε στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτό του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα. Εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως, αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει, του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία. Του είχαν αφαιρέσει το λόγο, την ταυτότητα του είχαν αφαιρέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει «Λεγεών, διότι πολλοί ήμεθα». Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει «Έλα, πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού». Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μη με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξας την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεστε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σου εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει, ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, λάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει, θέλεις ανοικοδομηθεί, και στο 24 λέει, έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις, αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάει σε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα, εδώ τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω, το ρολόι, μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17, 7 και 8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει είστε, λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τας ρίζας αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει. Μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει, πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ? Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά με στην κοιλιά σας ζωής. Αδελφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2.10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους στον φυσόν που θα πει πλημμυρίζω, στον γιον που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός, στον Τίγρη και στον Εφράτη, αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής. Ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει το 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσει στο ανάστημα αυτού μία πύχη». Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Θα κοντίνεις μπορεί να ψηλώσεις, όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε? Τι γυρνάμε, ε? Κανένας δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στην ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για τη μέριμνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Κοιτάξτε ρε λουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ, τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας, να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ? Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε ξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25 σε παρακαλώ. Τι μεριμνάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδέως Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια. Και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει: «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Α, ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε: «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου, τι θα γίνει με τη δουλειά μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο γιατί». Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός, είναι παράλογο λέει το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30, «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου, ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει: «Τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος. Εγώ, λέει, θα φροντίσω. Εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα σε επαναφέρει. Ζητείτε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θέλω σε προσθεθεί. Εάν είναι η μέρημνά σας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα ασφαλίσει τη ζωή μας. Εάν είναι η μέρημνά μας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος το θεωρεί τιμιότερο και ανώτερο την ψυχή μας και το σώμα μας. Πώς τώρα, καμιά φορά σκέφτομαι, τι ήταν οι μαθητές, πώς μπόρεσαν με το που κήρυξαν, εδραίωσαν εκκλησίες και μπόρεσαν να φέρουν τον χριστιανισμό σε όλα τα πέρατα της γης να γίνει δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα, θαύματα, θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της Βασιλείας, κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πράξεις 8.12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες το τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα, και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτιζαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς. Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχού, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της Βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς τη Βουλή του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου σε υπηρετούν, αδερφοί. Δεν έχεις άγχος. Πράξεις 14.22, είμαστε στα Λύστρα. Και αφού, λέει, κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, τι έκαναν? Πήγανε στην πόλη, μίλησαν για τον Κύριο, βρήκανε αυτούς που είναι ικανοί και θέλουν να συνεχίσουν και άλλους να διδάσκουν. Τους δίδαξαν, τους πρότρεψαν να μένουν στην πίστη και τους είπανε ότι πολλοί μπορεί να περάσουμε και πολλές θλίψεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβόσαστε όμως. Ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1:9-23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα. Όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν στο περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισαν να λένε όλοι: «Οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν», λέει, «σε εμάς». Όχι, τους λέει, «δεν είμαι ο Ερμής». Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέραν το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, «εμείς κηρύττουμε», λέει, «τον Χριστό». Αυτά κήρυτε η πρώτη Εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστε είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται. Αμήν. Γιατί, λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ωράτου. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και εσάς, είτε εσείς είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, του οποίου οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσας νεκτήσει την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Και αφού ο Θεός φροντίζει να συντηρούνται τα πάντα, όλα τα έχει μέσα στη Βουλή Του, συντηρήσε και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε, λέει, αν μένετε στην πίστη. Πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε, λοιπόν, για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει, για ποιον το διαβάζεις? Για μένα. Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά, με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλέπορος είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεσαι, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονάς σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Ε, μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξ' το, σε παρακαλώ. Ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εντάξει. Όχι. Κάτσε, προσευχή στον Κύριο. Προσεύχομαι, προς ένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστησέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, για αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση. Με έπλυνες με το αίμα σου. Με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου. Μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι. Και μου λες ότι μπορεί να έρθουν και θλίψεις. Αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη. Θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς θα δεις, θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει.

0: Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φάβγασμα της δόξας. Η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε. Σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε σένα όλη δόξα και τιμή και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, να την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα. Αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με έναν γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος. Γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδερφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση. Είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένας του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θεέ, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμοδός του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στην μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή, να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ-Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφιέρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη, να προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας, να τον αφήσουμε να μας αλλάξει αδελφοί και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του, που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος σφόδρα. Και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του αδελφοί, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα. Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του. Όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του, είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά, από λίγα λεπτά, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος ήταν εξιχνίαστος αδελφοί. Και για να τον εξιχνιάσουμε, στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη και αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει τη νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη και αν ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, φίλε, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπόν σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπόν! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μόναχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ήσταν το σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλεπτε το πρόσωπο αυτού και με τας δύο εκάλεπτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων». Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Αλλά το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού». Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς θα ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του ψηλά, υπερυψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίζει τον ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά με τα 2 κάλυπτο το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πως νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα 2 κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε άγιο έδαφος. Και με τα 2 πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν, βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους, γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του. Να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, Να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζόρι τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος. Θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, ένα τριεδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησε στον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι μάζεις τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης. Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο ο Αβραάμ? Και τι λες το επόμενο δάφιο? Σηκωθείς δε Αβραάμ, νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί. Σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δόλων αυτού και Ισαάκ των γιών αυτού και σχίσας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγεν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Που ερμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ έχει να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο, βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα, θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23 εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεό και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ, γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε η καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει τον πιστεύει, και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμη στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμωθέου 4.7. Α Τιμωθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό του. Που όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά του. Να αποδίδουμε λατρεία σε εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό, η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έχει ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έχει ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με βεβαιότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ: Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη η μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βδελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Αμήν. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια. Τα σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα χερουβείμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. Γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμοθέου 4:8. Α Τιμοθέου 4:8 εδάφιο. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια, ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσε επαγγελία της παρούσας ζωής και της μελούσης. Αλληλούια. Δύναμη, σθένος, εξουσία, ώστε να πάρουμε τις πλούσιες και τις μεγάλες ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού τόσο βιωτικά όσο και πνευματικά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί. Για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Αμήν. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια Άγια σχέση μαζί Του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια Άγια σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαρεστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Αυτήν την σχέση θέλει ο Κύριος. Αμήν. Να μάθουμε να κράζουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα τον έχουμε γνωρίσει μέσω της Άγιας σχέσης μας μαζί Του. Αμήν. Και τότε όλα θα αλλάξουν και ο Κύριος πραγματικά θα ευαρεστείται καθώς θα βλέπει όριμους χριστιανούς. Όριμους ανθρώπους που μέσα το Κύριος θα νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει το να κατοικώ, το να διαμένω. Το να κατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό? Δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει το 10 εδάφιο, Α Ιωάννου Β 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί. Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας. Καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι, μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, λέει, το να φανούνε τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? είναι μια πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα, το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος, σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Θα καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα, του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αρφή? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες. Λέω, ο Θεός βλέπει την εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις. Τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πως έχουν γίνει που δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν σε τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η εκκλησία του τέστην ο καθένας από εμάς, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας. Για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημί. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελο. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρης. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και Λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Φτιάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Αμήν. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει, λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε Αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το λόγο του, με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον ίδιο δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε, και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή. Και διάβασε ένα εδάφιο στο Ψαλμό 16:8 και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής και λέει «Ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά». Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει «Είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μην σαλευθώ». Αυτό τι σημαίνει, αδερφοί? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευτεί?
2: Μπορούσε.
1: Είχε μπροστά του, έβλεπε του τον Πατέρα συνεχώς, ήταν στα δεξιά του στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευτεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί. Αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση. Και του λένε, είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός και όπως λέει ο νόμος έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα και ο τρίτος ως αυτός και ο τέταρτος και ο πέμπτος και ο έκτος και ο έβδομος. Στην Ανάσταση ποιανού είναι καθά είναι? Και με έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί. Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είπε στον Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το λόγο, να γεμίσει με το λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί. Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι, για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους, και να ευαρεστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους. Και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό. Αμήν. Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι, για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε? Εάν τις εντολές μου, φυλάξετε, θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του λόγου, και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό, ότι μένεις μέσα σε αυτό, και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς, και η φύλαξη του λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο, και άρα θα καρποφορήσεις.
2: Αμήν.
1: Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε. Γιατί? Αγάπησε τον πατέρα. Φύλαξε το λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού, να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις το λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίνε ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. Όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο, το λέει το να είναι ο οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Από εμάς. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, στην Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο, λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων, αμήν. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μία διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο. Θυμάμαι όταν παρουσιαστήκαμε, μας δώσανε κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι, ήταν τα Μι-1. Τα οποία Μι-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα, και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύεις το στήλο για να πετύχεις τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1, λέει, «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει, «Για να μην εκπέσουμε ποτέ». Δηλαδή, δεν είναι θέμα γιατί έτσι μας τα είπανε, γιατί έτσι τα λέει εκείνος, αλλά απαιτείται η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε. Η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε, γιατί όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε όσα ακούμε, λέει ο Παύλος, τότε είναι που δεν θα εκπέσουμε. Τότε δεν θα εκπέσουμε. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο εχθρός έρχεται εναντίον μας. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολέμους που έχουν γίνει, η στρατηγική ποια είναι? Βρίσκαν τα μηνύματα των αντιπάλων, κάναν αποκρυπτογράφηση για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους, για να μπορέσουν να νικήσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος, ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε, πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στο βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν, στην ανενέδρα. Πάνε να έρθουν από την Κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στο βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στην ανενέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14 και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει «Ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσωσιν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο τον εσπαρμένο εν τες καρδίες αυτών». Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε, για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από το λόγο του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα, ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους, ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές που μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω, τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε? Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Και σκέφτομαι, σκεφτόμουν και έλεγα, λέω, πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει. Κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει τι να κάνω. Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Αυτοί τι έπρεπε να πούνε? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι, έτσι, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει, κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες, Κύριε δώσε μου το αυτό. Εχθές ήρθες και σου είπα, κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και την τρίτη μέρα ξαναπάς και λες, Κύριε δώσε μου αυτό. Κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα, το έχω πει ήδη δύο φορές. Και λέω, μήπως κάνουμε τέτοιες προσευχές, αδερφοί? Και ενώ ο Θεός μας δίνει, γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Θεός να μας μάθει να προσευχόμαστε. Ώστε ο χρόνος της προσευχής να μην αναλώνεται σε πράγματα τα οποία ο Κύριος σου λέει, πάρτα, δικά σου είναι. Θέλουμε να ζήσουμε με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει, πρέπει να τα δούμε μέσα από το δικό Του Λόγο. Να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός. Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει καλός, δεν θα γίνει ποτέ. Αμήν. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα Του, δεν είναι μέσα στο λόγο Του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11 εδάφιο 23, διότι αληθώς σας λέγω ότι όστις είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται και ενώ έχουν γίνει μέσα σου, τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε. Λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψω στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Πρόβλημα εδώ. με πρόβλημα, με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου. Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Τι λέει αυτό το εδάφιο. Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
2: Αμήν.
1: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω. Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
2: Αμήν.
1: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει, να έρθει το όρος μπροστά σου και μόλις δει το όρο, μόλις δεις το όρος, να μην σε πιάσει κρύο κούρκουλο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ε? Να σε πιάσει σύγκρια δηλαδή. Από το φόβο σου. Ε? Αλλά τι να πεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το όρος θα ρυφθείς στη θάλασσα. Και λέει ότι αν πιστέψεις ότι αυτά τα οποία λες γίνονται, τότε θα γίνει σε σένα ό,τι πεις.
2: Αμήν.
1: Ό,τι πεις. Αμήν. Λέει, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και αφού τα δείτε, θα πιστέψετε. Έτσι λέει. Λέει, πάντα όσα πιστεύετε, προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα, δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε αν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ότι θα το κάνει. Ε? Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το ομολογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα.
2: Αμήν.
1: Στα μη βλεπόμενα. Και κοιτάξτε τι λέει. Ένα εδάφιο διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. «Όστις εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού». Τι μένει μέσα μας λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη «μένω». Ε? Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι, ο οποίος είναι δημιουργικός και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε, τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως, άραγε θα γεννηθεί. Θα πω να γεννήσει γη. Και αν δεν γεννήσει, ο λόγος αυτός, ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος λόγος, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το Λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το Λόγο, τι πρέπει να γίνει? Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται? Κοιτάξτε, βάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15, εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνησε», τι της είπε?
3: «Ως θέλεις».
1: «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνησε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνεις εσένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει. Κοιτάξτε τι λέει. «Και εξήλθε απα... και ιατρεύθη θυγάτηρα αυτής». Πότε? Από τις ώρες εκείνης. Ποια ώρα ήταν αυτή? Μόλις ο Κύριος είπε το λόγο, αμέσως έγινε. Κοιτάξτε, Ματθαίος κεφάλαιο 17, εδάφιο 18. «Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος, να κάνουμε μαθήματα, να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει στον Κύριο, 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει? «Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9 εδάφιο 20 λέει, «Και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γινή, εάν». Μπορεί και να μην σώθηκε. Τι λέει? «Και σώθη γινή από τις ώρες εκείνης». Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέτε? Όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο Λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αμήν.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα, όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μας. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου.
2: Αμήν.
1: Ποια είναι η δύναμη, αδελφοί? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και ξεκάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου.
2: Αμήν.
1: Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει, να έρχεται, να φεύγει, να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει εχαβώθ, που σημαίνει δόξα ανεχώρησε, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες, ώστε όλα αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος θα λέει. Και λέω, ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει ωραίο πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρος. Σας είπα για την προσευχή μας. Μάρκος 11:24 στο αρχαίο. Λέει, δια τούτο λέγω μη πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι

0: μιλήσεις το όρος και το διατάξεις να ρηφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος.
1: Αμήν.
0: Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο. Πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, εάν δε τις από σας είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μείον ειδίζοντος και θέλει δοθεί εις αυτόν. Τελεία. Και Παύλα, σου λέει, ζητάς από τον Κύριο, θα σου δώσει.
2: Αλλά.
0: Τελείωσε. Τελείωσε. Γιατί ο Θεός είναι εκεί να δώσει και, και δίνει πλούσια.
1: Αμήν.
0: Αζητεί όμως, εδώ τώρα έχει ένα όμως. Αζητεί όμως που σου αποκλείει κάτι. Ε? Λέει, αζητεί όμως μεταπίστεως χωρίς να διστάζει παντελώς. Διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε, λέει, και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί, λέει, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε. Δεν λαμβάνω. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει, παντελώς. Γιατί όταν διστάζεις, λέει, μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας, το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία, τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν? Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχος. Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο, και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο, έγινε αυτό και αυτό και... Αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία. Άστο τότε. Τώρα. Πόσο ο Κύριος σε θέλει να σταθείς. Και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό, αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7. Λέει, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις χωρίς να διστάζεις, θα το λάβεις.
1: Αμήν.
0: Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι.
1: Αμήν.
0: Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το... από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι και στο δρόμο είδαμε μια Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα σου το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδερφοί. Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, Να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με... μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά λέω σε, μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει.

0: Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί. Θα προσευχηθείς το όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος, ο δίγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφή? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να φεθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος, στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσεις εσάς. Καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμοι. Ποιος είναι ο δίγνωμος, αδελφοί? Αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το ελοδαρφή? Στην προηγουμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο νου σου. Ναι, ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας ο λόγος του τι κάνει? Τελείως. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος να αγνίσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι διαβάσαμε στο Ματθαίος το 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα του. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα, δηλαδή όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμένα να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι, να δούμε, βρε παιδί μου. Ε? Και ο Κύριος τους λέει, μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν? Μπορείς να περπατήσεις μαζί του? Ο Κύριος σου λέει, δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί, αδερφοί, μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις? Να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ποιος είναι ο τρόπος? Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδερφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται, μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς, όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα. Το πιστεύουμε.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε.
1: Αμήν.
0: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σε ευλογούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, μας ευχαριστούμε Κύριε μας για το Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κύριε μας με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή Του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές Του και λέει «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να ντυθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο «Αλλά λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου Του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα. Όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει αδερφοί σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα του Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέστε ο ένας, δίνει σε άλλους και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread, αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο που είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο, με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό ευαγγελισμό. Την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο. Γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας κλπ. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο, να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δυο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη, η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1.12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβον Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Λέει, εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα, η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα του, λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση. Ήταν ήδη Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν, είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες. Τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει, τι να κάνουμε άντρες αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4.31. Και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει «Δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33 «Και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε, τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν, τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα, λέει «και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτωσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι». Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. «Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον οι άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν». Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που είτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. «Και επλήσθη η πόλη τη συγχύσεως», γέμισε η πόλη από σύγχυση, «όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρο, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου», συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξαν αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξαν ταραχή. Αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτή την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε ένα αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινόταν η αναταραχή. Τι είναι αυτή, να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής σας θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησία πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμία επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, δυναμίτης, Η οδυναμίτης του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αυκάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η χριστιανική εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του Παύλου. Ουγάρ εν λόγω η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με τον λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από το δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιο αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με το Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πει ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να πει άλλο, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ η άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα του Πνεύματος Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα του Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα του Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Θεός, ου πάντες εμείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχισε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχαν λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Που ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Ο αναστημένος Κύριος τους ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. «Και ταύτα υπόν βλεπών τον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν». Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί πολλοί τα συχίζουν, Ιωάννης 20:22. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τους φύσηξε και τους είπε και πολλοί λένε, να βλέπεις βαφτίστηκε Πνεύμα Άγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε, γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσιγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και πλήρωσε όλον τον οίκο όσοι ήσαν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνο από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας δούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρτατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ, ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε. Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεκτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχθή από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει. Λέμε ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε. Μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ού μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκε κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμαν αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν βάση πληρουμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμαν του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμαν του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διότι ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1, από το 3, Θα το δούμε στη Δημοτική γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαβάνει το βάφτισμα εμπνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με το δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες, με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινεί τον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν τον δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρόν, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαό του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ομενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλής αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριον Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο Κατεβάνι 16:14, αλλά με ενηγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο, επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει παραβολικά, Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εφύσισε το πνεύμα του στα ρουθούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα, όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας. Και είναι ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Πατέρα, διότι αυτός είναι ο παράκλητος προς τον Πατέρα. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Αν της αμάρτη. Επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Δηλαδή ξέρει ο Ιωάννης ότι οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι και ότι παρά τις προσπάθειές τους μπορεί να πέσουν σε σφάλματα. Αλλά λέει, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα. Και εδώ βρίσκεται το μήνυμα της ελπίδας. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν είναι αβοήθητος. Έχουμε έναν παράκλητο, τι σημαίνει, ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει το μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφω ή να μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδελφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνετε το πνεύμα, άρα μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις ένα τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε και άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλει και άλλο, να τη διατηρείς συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον Λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια νηθική ζωή και αυτοί είναι και δεν έχουν καμία διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό. Δεν το δέχομαι. Ωραία. Όμως τουλάχιστον με ρώτησες τι είμαι. Και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχέ.

0: νιώθαν ωραία. Αφού τους χτυπούσαν και από πάνω πολλές φορές. Αλλού τους δεχόντουσαν μια χαρά. Όμως δεν ήταν πάντα το ίδιο. Όταν ήταν εκεί με εκείνη τη δούλη με το πνεύμα του Πίθωνα και επειδή ευαρύθη λέει ο Παύλος και το επιτίμησε και έφυγε και άλλοι είδαν ότι έφυγε το κέρδος τους γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελά του. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτότανε ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύρος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του Πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: Είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζότανε αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι. Να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή, λέει ο Κύριος, άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω και θα βγει ο λόγος. Αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο. Ο Κύριος θα σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια του. Ευλόγησε Κύριε μου και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι Κύριέ μας με τη δύναμη τη δική σου, με το ζήλο το δικό σου, με τη θέληση τη δική σου Κύριέ μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίο μας, τη ψυχή γύρω μας Κύριέ μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε Κύριε τη σωτηρία μας, να μεταφέρουμε Κύριέ μας όλον αυτόν τον δώρο του πολύτιμου που μας έδωσες Κύριέ μας. Για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά Χριστέ μας Άγιε. Για όλον τον κόπο σου, Κύριέ μας. Γιατί εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε. Και περιμένεις από τον κάθε έναν, Κύριέ μας, να εργαστεί γι' αυτό, στον κύκλο του, εκεί που είναι, και να φέρει ψυχές πολύτιμες, Κύριέ μας, σε σένα. Γιατί θέλεις, Κύριέ μας, να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους, μέχρι το τέλος, Χριστέ μας, Κύριέ μας. Αμήν Ιησού Μαγιέ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος τα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους, για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως. Κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης. Δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα αιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαίμων, ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο είναι χαρίσματα ή διακονίες ή λειτουργήματα που νομίζουμε ότι έχουν περισσότερη δόξα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει περισσότερη δόξα, γιατί είναι μέσα από ένα πνεύμα. Εμείς όμως μπορεί να συγκρίνουμε και να πούμε, α, αυτός που είναι προφήτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που γλωσσολαλεί και έχει ερμηνεία γλωσσών. Ή μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός που έχει χαρίσματα αιαμάτων πρέπει να είναι πολύ πιο άγιος από έναν άλλο που έχει ένα άλλο διαφορετικό χάρισμα. Ο Κύριος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος λέει ότι όλα τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει. Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας? Ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων? Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο Κύριε, για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας. Και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε: Κύριε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει: ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη μέσα τους και τους έριξε πνευματικά, τι ήταν? Να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι, μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του? Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του? Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε ένας ναός, είμαστε ένας σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουν, ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του από δαιμόνια. Δηλαδή, αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, ας το πούμε, από τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Και δεν μιλάει τώρα για να έρθει ο διάβολος να μας μιλήσει. Γιατί μιλάει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Για ποιους μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Για ανθρώπους. Κάθε τι που βγαίνει μέσα από το στόμα μας μπορεί να βγαίνει μέσα από το φυσικό μας νου, από την καρδιά μας, μπορεί να βγαίνει και από ένα πνεύμα. Αμήν. Θυμάστε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Ιησού Χριστό και του είπε, κάνε έλεος τον εαυτό σου, γίνε έλεος τον εαυτό σου. Ο Κύριος δεν απευθύνθηκε στον Πέτρο. Πού απευθύνθηκε? Στο Σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλη αυτή, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό, και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν, τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω, πέρσι είχε γίνει όλο αυτό. Μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? Να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι? Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Συμμαρτυρούσε πάντα το πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις, σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για ευαγγελισμό, για αγιασμό. Και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό. Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις, λέει, μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει, σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο, και θα δούμε παρακάτω. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν θεαρχή, είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν, δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει, εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης, θα το διακρίνεις. Άρτη ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης. Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει πού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψε την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε την ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω, όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στο λαό Ισραήλ, τι ήταν, αν θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία, να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε έλεγε Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία, είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία, και μας έλεγε παραδοθείτε στην Τουρκία, και ένας έλεγε όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας. Ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? Ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε, βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα τον εχθρό μας και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός, εκφράζει την καρδιά μου, εκφράζει τη γνώμη μου. Και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Πράξη. Αγιασμό. Ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδερφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε μες στην καρδιά τους κανένας. Δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό? Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει: «Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτων αλλήλους, άρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει: «Προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαβά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο, του λέγανε: «Δεν τρέπεσαι, Τσιγκούνα ρε, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος. Και το συγχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρι τι κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος. Και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους. Οι άνθρωποι σαν κίνημα, οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έσδρα, ξεκίνησε ένα τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων. Και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κομποσχήνια. Ε? Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης, πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις. Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσες, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας. Να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριεύσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι? Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι? Προζύμι. Που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει? Να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος σαν τον Παύλο φτάνει να μιμείται τον Κύριο, λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε? Φαινόταν. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις σε αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μία ενέργεια πλάνης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι απακανθώς στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα, ούτω παν δέντρων καλό κάνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάνει κακούς καρπούς. Δεν δυνατε δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρβάλλεται. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του, δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις, γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε, πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε, δεν είναι πρόβατο. Αμήν, δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται, πώς θα αρπάξουν. Το καιρό του Ιησού Χριστού, αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία, είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε, αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο, δεν είναι καλό, δεν είναι τέλειο, έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται, γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου αδερφέ. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει η λέξη ευεργέτης? Την είπαμε την περασμένη φορά, ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επί δίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε, το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα. Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος έκανε, τα μοίραζε λέει αυτά, είχε ταμεία τον, πώς το λένε, τον Ιούδα, και τα μοίραζε λέει αυτά στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας, τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό, χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε αδερφοί. Λέει τώρα για μας, για να το τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας, Ισαΐας 7 και 15 εδάφιο, από το 14 διαβάζω, λέει, για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ό, και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευμάτων, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήξερε, λέει, τι γινότανε μέσα στην καρδιά του καθενός. Είχε ανάγκη ο Κύριος από αυτό το χάρισμα της διάκρισης των πνευμάτων? Είχε. Αμήν. Ικέτευε, λέει, τον δυνάμενο να σώζει από το θάνατο τον εαυτό του με κραυγή και δάκρυα. Κινδύνευε ο Ιησούς από το θάνατο? Κινδύνευε από πνεύμα πλάνης? Κινδύνευε. Άνθρωπος ήταν. Αμήν. Και ικέτευε, λέει, αυτόν που μπορούσε να το σώσει εκ του θανάτου με τα κραυγής και δακρύων, για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το παιδί να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει? Να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε αυτά που σας λένε οι Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι λύκος άρπακας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί? Είχε ένα μέτρο. Και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουνε ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται ότι η καρδιά του το δέχεται. Αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απατηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία. Θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει: «Όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και τι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαέτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντες αυτών». Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δισερμήνευτα για το Μελκισεδέκ και τα λοιπά και τα λοιπά. και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και όχι ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το Λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεά τροφή μέσα από το Λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, εωσού μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για την ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, γάλα, γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το χάρισμα. Ναι, ωραία. Μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Μας κήρυξε ο αδερφός μας ο Θέμης ένα κήρυγμα ότι μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων και μετά ή να σου φέρει όλη αυτή τη δόξα και μετά τι θα γίνει αν έρθει αυτό το πνεύμα του διαβόλου που έφθυρε τη σοφία του στο κάλος. Δεν μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει? Τι νομίζει? Ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι έκανα λάθος? Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε, αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε, είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει.

0: Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα Του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια σου μας Κύριε. Ξέρουμε Κύριε ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε Κύριε. Κάθε μέρα Κύριε ο εχθρός Κύριε. Αυτό που σκέπτεται όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου Κύριε είναι ότι είναι σαν λέον. Που περιέρχεται Κύριε και ζητά Κύριε τι και ποιο να καταφάγει σου. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε Κύριε αυτό τον πνευματικό κίνδυνο Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε Κύριε Σου Χριστέ και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν Κύριε. Να περάσουμε Κύριε αυτό το φίδι Κύριε Σου Χριστέ Κύριε σαν πρόβατο Κύριε. Και ξέρουμε Κύριε ότι μετασχηματίζεται Κύριε όπως μας λέει ο λόγος Σου Κύριε ακόμα και σαν άγγελο φωτός Κύριε. Σαν διάκονος Κύριε του φωτός Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε Κύριε όπως μας μεταφέρει ο λόγος Σου Κύριε. Να γυμνάσουμε Κύριε τα αισθητήριά μας Πατεράγε. Να μπορούμε Κύριε να διακρίνουμε Κύριε τι είναι το αρεστό σε σένα Πατεράγε. Γι' αυτό ζητάω Κύριε Σου Χριστέ Κύριε να διεγείρεις το λόγο Σου Κύριε μέσα μας Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει Κύριε ψυχή μας Πατεράγε. Εσύ να μας φέρνεις εδάφια Κύριε μέσα στο νου μας Κύριε, μέσα στο μυαλό μας Πατεράγε. Ώστε να αποτρέπεις Κύριε τα βέλη Κύριε του εχθρού Κύριε από πάνω μας Πατεράγε. Ξέρουμε Κύριε ότι μας περιμένει μπροστά Κύριε αυτό που ο λόγος Σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί Κύριε Σου Χριστέ ο Αντίχριστος Κύριε μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία Πατεράγε. Μας δείχνεις Κύριε μέσα στο λόγο Σου Κύριε ότι το 1/3 Κύριε των αστέρων Κύριε θα πέσει Πατεράγε. Και ποιοι είμαστε εμείς Κύριε που θα σταθούμε Πατεράγε εάν Εσύ δεν μας φυλάξεις Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε Κύριε Σου Χριστέ Κύριε να δώσεις Κύριε πλούσια Κύριε μέσα στο λαό Σου Κύριε αυτό το χάρισμα της διάκρισης Πατεράγε. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο Πατεράγε. Γύμνασέ μας Κύριε Σου Χριστέ Κύριε. Γύμνασε την ψυχή μας Πατέρα. Να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση Κύριε. Την ηθοποιία Πατεράγε Σου Χριστέ Κύριε. Και να φυλάμε τον εαυτό μας Κύριε από όλα αυτά Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού μας Κύριε. Αλληλούια Ιησού μας Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα επτά εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτη αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμοι πνευματικοί. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του κάθε ενός από εμάς, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμέλω, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. «Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται». Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνω σε εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη το ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος Του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε, καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον, δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε. Άρα τσαμποκόπος. Όχι. Θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Ο Θεός, λοιπόν, θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπερος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μια παραβολή στο Ματθαίος το 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα», και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, «Άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης δίπλα φύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε αυτό, έσκαψε αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό, τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα? Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, σαδουκαίοι, φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόνους και φώνευσαν. Και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, θα τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός, θέλει απολέσει αυτούς, και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέρωση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παραβολές, που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελο. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του, την αληθινή εκκλησία του, από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελον, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει, και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελο. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την Άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο Ιώτα Β' 1 και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την Άμπελο που τελικά, αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, πρώτα απ' όλα, που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η Άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η Άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η Άμπελος η αληθινή», ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη, ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιούργησε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Εζεκίλ, στο Ιώτα Θήτα 10, 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την Άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την Άμπελο. Και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδερφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην Ιδρυκήλη, η μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το ως άμπελος που πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων έγινε καρποφόρος πλήρης κλάδων για πολλά ύδατα. Και αν το διαβάσουμε παρακάτω θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε, διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και ενώ περιέμενε να βγάλει σταφύλια, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, 21 εδάφιο, λέει «Εφύτευσα άμπελο εκλεκτή σπέρμα όλος αληθινό». Πώς μετά λέει «Μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ». Ενώ λέει «Φύτευσα ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης». Και λέει ότι εμιάνθης, γιατί πήγες ο πίσω το Βααλίμ, μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος, ευκληματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατά το πλήθος των καρπών αυτού. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλλοτρίους, μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους, τις αμαξάρες τους? Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους. Γνωρίζουμε τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία. Μοχθούμε για αυτά. Αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας. Μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στον Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8 εδάφιο λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτευσας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη. Και μετά λέει, γιατί γκρέμισες, λέει, τους φραγμούς αυτής. Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε, γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπλυνε την αμαρτία μας, την ανομία μας. Μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει, το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως. Να κάνουμε καρπό. Καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε? Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε νεμοί και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις γεωργούς, την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Γενή Διαθήκη, λέει ο πατέρας είναι ο Γεωργός. Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Εζεκίο στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και ευεβήλωσαν τα Άγιά μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27. «Οι άρχοντες αυτοίς είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζονται στο θύραμα να αρπάξουν». «Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς», λέει, «με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτή, και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, το Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει, ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα. Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει. Να πεις, Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ. Εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί. Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο. Να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαΐς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαΐς 1:15, ώστε είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνια, τα κυριότητες, τα αρχές, τα εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστε είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά. Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Για τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η Βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνων τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την εφτάφωτη λιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος, αδελφοί, ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της, ένα πνεύμα, και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκας, έδωκα σε αυτούς, δια να είναι εν καθώς ημείς είμεθα εν. Ένα. Εγώ εν αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ Πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένη σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το Πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το Πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμεί, μέσα σε εμάς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το, ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελ. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Αμπέλου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμε να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε και εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας και θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή και όχι τη ζωή του Χριστού. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η ξηρασία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η απογοήτευση. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πίσω. Πίσω. Και σήμερα σκεφτόμουν, βλέπω συνέχεια ένα όνειρο, αδερφές, δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Και είμαι στο αυτοκίνητο, βάζω όπισθεν και κάθε φορά που βλέπω αυτό το όνειρο δεν υπάρχουν φρένα όταν γυρνάς πίσω. Δηλαδή όταν γύρναγα πίσω κάνω όπισθεν, μετά όσο και να πατούσα το φρένο δεν μπορούσα, το αυτοκίνητο δεν σταματάγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει? Όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπισθε, να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα. Κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή, η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδερφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώνων, και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδερφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε οι άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν τον δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχον δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως, ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή. Τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορούμε μετά και εμείς να γίνουμε γεωργοί. Γιατί λέει ότι θα τους διώξει, λέει, όλους αυτούς, και θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά των πραγματικών γεωργών τώρα στην Καινή Διαθήκη με εκείνους που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, που ο Θεός τους απέρριψε? Η σημερινή γεωργή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Κύριος είναι που κατοικεί μέσα τους. Η αληθινή γεωργή τώρα στην Καινή Διαθήκη. Δεν πάνε με ανθρώπινες προσπάθειες ή με το δικό τους πιστεύω ή οτιδήποτε κάνουνε. Όχι, τώρα γινόμαστε εμείς φορείς του Πνεύματος του Θεού και μας δίνει την εξουσία να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Θα γίνουμε άμπελος κι εμείς. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελος, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια? Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα. Είναι άμπελος. Από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Αλλά και εμείς τα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι? Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα. Καρποφορούμε. Γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας Γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι άντερος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί μου θα φέρει καρπό πολύ. Θέλουμε?
2: Αμήν.
1: Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο ένας, ο Γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμής μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Αμήν. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Σένα. Αμήν. Και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35-36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλει έτι έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγατήρ σου απέσανε, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή, ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία τη συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός, σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία αν τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας. Την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για Εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην Εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως κάποιοι ήρθαν και τον ειδοποίησαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγη, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια, γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε Εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμασταν στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι μεν, τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε Εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν, τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνεται τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασαν τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία σέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο, λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας, να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του, να απολαμβάνει την αγάπη μας, να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του, να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τι θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άντρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλμοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο, οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: «Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα, στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές». Αμήν. και καλά κάνουν αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί του, ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα του και τις ευλογίες του, και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης? Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές, αδελφοί, πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις, και αν μου δοθεί ευκαιρία ίσως να βάλω μία ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την ντροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14, κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες: έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγωσι προς αυτόν: δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω, και οι μαθητές του Κυρίου, στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια, και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσευσαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν το συγκεκριμένο θαύμα, Σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια, να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τι δύναμη από τον Θεό? Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Σου Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζα τον Κύριο, ευλογούσα το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάντιος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τελειώνει το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές. Έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα. Είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει ανεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό σε μια βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά. Τα κύματα από όσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος, και η πίστη πού ήτανε? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάισε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Αμήν. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν, ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πνιγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προσέπει τα ύδατα. Ο δε είπε: Ελθέ. Και κατά βάσα που του πλοίο ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε, άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι, όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα, φωνές, κραυγές, αγωνία. Και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό. Εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά, μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε, εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του. Τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στη βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Το Κύριος εκπαίδευε τον Πέτρο. Τόσο μέσα σε αυτή την θαλασσοταραχή, όπως και στο τελευταίο βράδυ, στη Γεθσημανή, την ώρα που τρεις ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο. Την ώρα που έκοψε το αυτί του υπηρέτη, τον εκπαίδευε τον Πέτρο, και ο Πέτρος θα ήταν ο πρώτος των μαθητών, ο πρώτος των Αποστόλων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει. Να μας ενδυναμώνει, να μας οριμάζει περισσότερο στην σχέση μας μαζί Του. Γιατί αδελφοί, όταν θα σηκωθεί το σύστημα, πανδημίες, επιδημίες, σεισμοί, λοιμοί, πολέμοι, δεν θα μας σώσουν αδελφοί τα θαύματα και οι δυνάμεις που τις θέλουμε και τις δυνάμεις και τα θαύματα. Αμήν, αμήν, αμήν. Ξέρετε τι θα μας κρατήσει στην οδό της σωτηρίας? Η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε ο Κύριος είναι μαζί μας, για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος δεν ήθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε επίτηδες μπέστε με στο καράβι γιατί θέλω να σας πνίξω? Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε πάτε απέναντι και έρχομαι και εγώ. Τέλος. Θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή τη φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα ήξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει πίστευε και μην φοβάσαι, αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος, χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει προσευχήσου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά. Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει εργάτη του Θεού, άνθρωπο του Θεού, προσευχήσου το παιδί μου να γίνει καλά. Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα, ποιμένα δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ. Προσεύχεται η γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη, λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή, λέει στη μητέρα του, μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκαναν με έκανε καλά. Άρα πολλές φορές αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησέ μας, Κύριε, και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί. Η καλύτερη σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που είναι γεμάτη με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που έχεις αυτή τη σχέση, όποια σχέση κάνει είναι αυτή. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορεί το παιδί με τη μάνα του, δεν μπορεί ο πατέρας με το παιδί του, δεν μπορεί ο άντρας με τη γυναίκα και το αντίστροφο, ο εργάτης με έναν πιστό, δύο συνάδελφοι, δύο συνεργάτες. Δεν μπορούν δύο άτομα, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να περπατήσουν. Και εμπιστοσύνη έρχεται μονάχα όταν οι καρδιές έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτήν την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. Το πώς θα του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να του προσφέρουμε τα σημειάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θαλασσοπαραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές, αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4.18. Α επιστολή Ιωάννου 4.18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους, που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος μου έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογία στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα να την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είναι στην περίοδο της αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επίγοντα περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντούλα μου δίπλα. Είχα το χεράκι με πάνω. Και από μέσα μου γροσολαλούσα. Και δόξαζα τον Κύριο. Και περίμενα. Θέλουμε αυτή τη σχέση, αδελφοί. Θέλουμε τη σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Που μπροστά του, ενώ είχε το μαρτύριο του Σταυρού, μετά τη Γεθσημανή και τα πάθη, η σχέση που είχε με τον Πατέρα τον κράτησε όρθιο στο τέλος. Η πίστη μου και η γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον Πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από 3 μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Ο Παύλος. Διαβάστε. Β' προς Κορινθίους, νομίζω στο 11ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προσφυλιπισή στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Να το ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι πλημμυρίσει επισέ, όταν περιπατείς για του πυρός δεν θέλεις καεί, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Τι όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί δεν έχουμε ακόμη την σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί του. Το καταλαβαίνει κάποιος πιστός όταν η σχέση του είναι σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο σεβασμού, ευγνωμοσύνης, βεβαιότητας και πίστης. Και ο Θεός είναι μαζί με τον πιστό και ο πιστός στέκεται στην ασφάλεια του Κυρίου πάντοτε, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος, όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, το λόγο Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε λόγο για το πώς χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά που μας έδωσε ο Κύριος. Και καλό είναι να μάθουμε τι σημαίνει να ζούμε σωστά τη ζωή μας ως χριστιανοί. Ο Ψαλμός 90 είναι ένα αίτημα που ο Μωυσής απευθύνει στο Θεό στο 12. Λέει, δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Και αυτό, αδερφοί, μπορεί να είναι και το δικό μας αίτημα. Πώς δηλαδή να μετράμε τις μέρες μας. Και αυτό το πώς δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Πώς να αντιμετωπίζω τη ζωή, τα χρόνια που ο Θεός μου έχει χαρίσει να ζήσω, όσα κι αν είναι αυτά. Με ποια μάτια να βλέπω τι αξίζει και τι όχι. Και την απάντηση τη δίνει ο Ψαλμός 90, θα το δούμε απόψε αυτόν τον ψαλμό. Είναι σαν μια καλή περίληψη της χριστιανικής ζωής ο ψαλμός αυτός, για τη ζωή δηλαδή. Η σοφία η οποία απαιτείται για να μετρήσω τη ζωή μου σωστά βρίσκεται πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι ένα δώρο από τον ουράνιο πατέρα μας που έρχεται άνωθεν. Είναι η ικανότητα διάκρισης και αυτό δεν μπορεί να αποκτηθεί με την ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή να προσπαθήσεις εσύ. Πρέπει να σου δοθεί από τον Κύριο, να μας τη διδάξει ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι η χριστιανική αντίληψη για τη ζωή? Πρώτα-πρώτα πρέπει να έχουμε σωστή εικόνα για τον Κύριο. Ποιος είναι ο Κύριος, τι είναι ο Κύριος. Και αυτό περιγράφεται στα πρώτα εδάφια του ψαλμού. Και το πρώτο που μας διδάσκει είναι ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος. Λέει στο 1, στην αρχή, «Κύριε, Εσύ έγινες σε εμάς καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη και την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, Εσύ είσαι ο Θεός». Ο Θεός κάθεται στο θρόνο Του, είναι κυρίαρχος πάνω σε κάθε τι που συμβαίνει. Να δούμε ένα παράλληλο στον Ισαΐα 66 στην αρχή. «Έτσι λέει ο Κύριος, ο ουρανός ο θρόνος μου και η γη το υποπόδιο των ποδιών μου». Υποπόδιο είναι το σκαμνάκι. Παλιά καθόντουσα στο θρόνο κάποιος και εκεί που κουμπάει τα πόδια του. Και δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει στο σκαμνάκι που βάζει ο Θεός τα πόδια του και να ξεφεύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του. Γιατί οι αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να συμβεί που να μην το επιτρέψει ο Κύριος. Μπορεί να είναι δυσάρεστο, μπορεί να είναι ευχάριστο. Θυμάστε τον Ιώβ όταν τα έχασε όλα και τον παρότρινε η γυναίκα του να καταραστεί το Θεό και να πεθάνει, τι της απάντησε? Και μάλιστα δύο φορές, λέει Ιώβ 1:21. «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μητέρας μου και γυμνός θα επιστρέψω εκεί. Ο Κύριος έδωσε και ο Κύριος αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε και δεν έδωσε αφροσύνη στο Θεό. Και στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ στο 10 λέει «Τα αγαθά μονάχα θα δεχθούμε από το Θεό και τα κακά δεν θα τα δεχθούμε». Σε όλα αυτά ο Ιώβ δεν αμάρτησε με τα χείλη του. Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του το έπαιρνε από τον Κύριο των δυνάμεων, από το χέρι του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, είναι κυρίαρχος και στη ζωή μας και στο χρόνο μας και σε αυτά που συμβαίνουν, είναι πάνω απ' όλα. Μα συμβαίνουν και αρνητικά, είναι και ο διάβολος, όπως τον Ιώβ. ο Ιώβ ήξερε τον Κύριο. Ποτέ δεν εκπλήσει το Θεό όταν συμβεί κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει προείδει, να μην το προβλέψει. Κάτι που να μην γίνει. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που συνέβηκε και δεν το ήξερε. Να μην μπορεί να το ελέγξει. Δεν αρέσουν στο Θεό όσα συμβαίνουν και είναι και ενάντια στο θέλημά του, αλλά γνωρίζει ο Θεός ότι σε ένα μήνα και τόσες μέρες και τόσες ώρες θα κάνω εγώ μια αμαρτία που δεν τη θέλει, αλλά απλά τα γνωρίζει. Άρα δεν θα εκπλαγεί. Μπορεί να λυπηθεί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν είναι ότι δεν το ξέρει και θα ξαφνιαστεί. Ξέρει τα πάντα και οι βουλές του δεν μπορούν να εμποδιστούν από κανένα. Ισαΐας 43:13. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ήμουν ο ίδιος και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Βλέπετε, ποιος μπορεί να σταθεί? Όμως ταυτόχρονα αυτός ο κυρίαρχος Θεός είναι το καταφύγιο μας. Όπως διαβάσαμε πριν, Κύριε, έγινε σε μας καταφυγή. Ένας τόπος που μπορεί να κρυφτείς κάτω από αυτόν. Επειδή ο Θεός που τα γνωρίζει όλα και τα μπορεί όλα, μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δυνατός, πανίσχυρος, τα γνωρίζει όλα, μας αγαπάει. Αυτό το «με αγαπάει» το προσωπικό πρέπει να ριζωθεί μέσα μας. Το ξέρουμε, αλλά πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας και της επίθεσης του εχθρού ή της παιδείας του Κυρίου, ό,τι είναι της δοκιμασίας, να μην αφήσεις να μπουν άλλες σκέψεις μέσα σου και να σκεπάσει αυτό το «με αγαπάει». Και είναι και ο μόνος τελικά που μπορεί να μας προστατέψει ουσιαστικά, γιατί κανένας δεν έχει τέτοια εξουσία. Αυτός μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις και να κατευθύνει ανθρώπους για τη δική του δόξα. Ψαλμός 46 στην αρχή. Γιατί χωρίς τον Κύριο μας, αδερφοί, είναι μάτιο να προσπαθούμε να νιώσουμε ασφαλείς, γιατί πολύ απλά δεν είμαστε. Χωρίς τον Κύριο δεν είμαστε ασφαλείς. Λέει, ο Θεός είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε και αν η γη σαλευτεί και τα βουνά μετατοπιστούν στο μέσον των θαλασσών. Και αν ηχούν και ταράζονται τα νερά τους και τα βουνά σύονται εξαιτίας της έπαρσής τους. Βλέπετε, όταν λέει καταφυγή και δύναμη, βάζει ακραίες καταστάσεις, έτσι, η γη σαλευτεί, σεισμοί, καταποντισμοί, βουνά μετατοπιστούν στα μέσα. Τίποτα. Καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις. Και παράλληλα ο Κυρίαρχος Θεός είναι το αιώνιον καταφυγείο μας, γιατί ο Θεός είναι αιώνιος, είναι άχρονος, δεν έχει χρόνο, αρχήν και τέλος. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90 στην αρχή. Κύριε, εσύ έγινες σε μας καταφυγή από γενεά σε γενεά. Πριν γεννηθούν τα όρη και πλάσει στη γη για την οικουμένη και από τον αιώνα μέχρι τον αιώνα, εσύ είσαι ο Θεός. Γι' αυτό είπα, πρέπει να έχουμε τη σωστή εικόνα για το ποιος είναι ο Θεός. Εσύ είσαι ο Θεός. Αλλιώς θα λατρεύουμε ένα πρόσωπο όπως εμείς το φανταστήκαμε και όχι όπως πραγματικά είναι. Πολλοί πλάθουν την εικόνα του Θεού μέσα τους σύμφωνα με τις δικές τους σκέψεις, φαντασίες και λένε έτσι είναι ο Θεός. Δηλαδή όχι για πρόσωπο, μιλώ για χαρακτήρα. Θα έχουμε για Θεό ένα πρόσωπο που το κατασκευάσαμε εμείς στα δικά μας μέτρα και όχι ένα Θεό που εκείνος έπλασε μας. Δεν μπορεί να πλάσεις το Θεό όπως το θέλεις και να το βάλεις έτσι θα είναι ο Θεός για μένα. Για να μάθω να μετράω τις μέρες της ζωής μου σωστά, ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία, πρέπει να γνωρίζω ποιος είναι ο Κύριος που μου δίνει τις μέρες αυτές. Δεν ήρθα μόνος μου στον κόσμο, ούτε και εσύ στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός, ο 90, διδάσκει πώς είναι ο Θεός μας, αιώνιος, κυρίαρχος, επομένως μόνο αυτός μπορεί να είναι η καταφυγή μας. Και αδερφοί, σε έναν κόσμο πάνω στον οποίο δεν ελέγχουμε τίποτα, ούτε και τις τύπους της καρδιάς μας δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, αυτός μόνος έχει την απόλυτη εξουσία, αυτός είναι ο Θεός μας. Τώρα από την άλλη πρέπει να έχουμε και τη σωστή εικόνα για τον άνθρωπο. Σε αντίθεση με τον Θεό, πάμε στο 3 εδάφιο, που είναι αιώνιος, λέει για τον άνθρωπο ότι η δική μας η ζωή έχει έναν τέλος, επομένως είναι σύντομη. Ξαναφέρνεις, λέει, τον άνθρωπο στο χώμα και λες, επιστρέψτε γη των ανθρώπων. Πάμε στη Γενή Διαθήκη, στον Ιάκωβον 4:13. Ελάτε εσείς που λέτε, σήμερα ή αύριο θα πορευτούμε σε αυτή την πόλη και θα καθίσουμε εκεί ένα έτος και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε, οι οποίοι δεν ξέρετε καλά αυτό που θα γίνει αύριο, ποια θα είναι η ζωή σας. Γιατί είστε ατμός που φαίνεται για λίγο και έπειτα αφανίζεται. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Ένας ατμός που βγαίνει το πρωί για λίγο και αφανίζεται. Όταν το δεις στην αιωνιότητα, στα χρόνια του Θεού, τι είναι. Αντί να λέτε, αν ο Κύριος θελήσει, τότε θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Γιατί οι άνθρωποι προγραμματίζουν εκτός του Θεού. Τώρα όμως καυχέστε μέσα στις αλαζονίες σας. Κάθε καύχηση τέτοιου είδους είναι κακή. Δηλαδή είναι αλαζονία, είναι κακή καύχηση να πιστεύω ότι θα ζήσω για πάντα, να σχεδιάζω, να προγραμματίζω, σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν σου λέει να μην σκεφτείς για το αύριο, για τη δουλειά σου, για να εργαστείς ή να σπουδάσεις, αλλά μη σκέφτεσαι ότι θα ζήσεις εδώ για πάντα. Όταν δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη του για μένα και τι εκείνος θεωρεί σωστό ή λάθος στη ζωή μου, τότε λες, δεν με νοιάζει για τον Θεό. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δεν το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Πάμε πίσω στο Ψαλμό 90. Το 5ο και το 6ο εδάφιο περιγράφουν περαιτέρω το γεγονός ότι είμαστε πεπερασμένοι, είμαστε θνητοί. Λέει, τους κατακλίζεις. Είναι σαν όνειρο της αυγής. Σαν χορτάρι που παρέρχεται. Το πρωί ανθίζει και παρακμάζει. Την εσπέρα κόβεται και ξηραίνεται. Η ζωή μας δηλαδή είναι τόσο σύντομη, είναι όπως το πρωί που βλέπουμε λίγο πριν ξυπνήσουμε ένα όνειρο. Έτσι καμιά φορά ξυπνάς και θυμάσαι αυτό που είδες πριν λίγο. Βλέπουμε ολόκληρες ιστορίες στον ύπνο μας, σενάρια, ταξίδια, πρόσωπα διάφορα. Και μέσα στον ύπνο μας έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ καιρός, ενώ στην πράξη έχουν περάσει μερικά λεπτά. Σας έτυχε πολλές φορές να ξυπνήσετε λίγο το χάραμα, να ξανακοιμηθείτε λίγο, να ξαναξυπνήσετε και... Μα αφού πέρασα μερικά λεπτά, πώς είδα τόσο όνειρο. Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα του ύπνου, αδερφοί. Ζούμε στο δικό μας κόσμο πολλές φορές, ο καθένας με τη δική του πραγματικότητα. Ενώ ζούμε, εντούτοις, είμαστε σε άγνοια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Είναι σαν ένα όνειρο. Ζεις, αλλά δεν ξέρεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά. Η ομορφιά έρχεται και φεύγει, η δύναμη, η δόξα, η φήμη, η ζωή είναι σύντομη. Πάμε στο εδάφιο 9 και 10. Μας δίνει ακόμα μια εικόνα ότι η ζωή μας είναι τόσο σύντομη που περνάει σαν σκέψη. Λέει στο 9, «Επειδή όλες οι μέρες μας παρέρχονται στην οργή σου, διατρέχουμε τα χρόνια μας ως διανόημα. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια και αν είμαστε σε ευρωστία 80 χρόνια, όμως... Και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται και εμείς πετάμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτοί είμαστε κι εμείς. Η ζωή μας είναι όπως ένα όνειρο, όπως το χορτάρι. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Βγαίνει, ξηραίνεται, πεθαίνει. Μερικές σκέψεις λέει. Για να μάθουμε να μετράμε τις μέρες μας σωστά, πρέπει να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Αντίθετα, είμαστε για λίγο. Για σκέψου να πεις ότι η ζωή μου είναι όπως το χορταράκι που θα πρασινίσει, θα βγει και θα κυτρινίσει και θα ξεραθεί. Ένα λουλούδι, ένα ωραίο τριαντάφυλλο. Ναι, ωραίο, όμορφο, μυρίζει, θα έρθει η ώρα που θα μαραθεί, θα πέσει. Όταν το αντιληφθούμε, να μου πείτε, μα αφού έχουμε αιωνιότητα, άλλο αιώνια ζωή, μιλάμε τώρα για εδώ. Επομένως, δεν μπορώ να ζήσω σωστά αν ζω σαν να μην πρόκειται να φύγω ποτέ από εδώ. Και είναι κρίμα να χτίζω τη ζωή μου σαν να είμαι αιώνιος στη γη, γιατί απλά δεν είμαι. Και όχι απλά κρίμα, είναι αφέλεια να επενδύσω όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο. Να δημιουργήσω τόσα εδώ, χωρίς να σκέφτομαι ότι είναι για λίγο καιρό, για ένα διάστημα και κυρίως βγάζοντας το Θεό απ' έξω. Άρα το ερώτημα είναι, Θέλεις να ζήσεις τις μέρες σου σωστά, να τις μετράς σωστά. Να θυμάσαι δύο πράγματα. Ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και είναι αιώνιος και Αυτός μόνο είναι το αληθινό καταφύγιο μας. Μόνο σε Αυτόν μπορώ να ελπίζω και να ελπίζεις. Και ότι ο άνθρωπος είναι προσωρινός, πολύ λίγος. Η ζωή είναι πολύ σύντομη. Πόσο σύντομη? Σαν ένα πρωινό όνειρο. Σαν το χορτάρι που έχει μερικές μέρες ζωή. Εκεί στο ψαλμό που είμαστε στο 7, λίγο πίσω, μια άλλη αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και αυτό προκαλεί και την αντίδραση του Θεού. Στην οργή σου εκλείπουμε και στο θυμό σου ταραζόμαστε. Έβαλες τις ανομίες μας μπροστά σου, τις κρυφές πτυχές μας στο φως του προσώπου σου. Και λίγο πιο κάτω στο 11, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Αδερφοί, όπως είπα πριν, τα γνωρίζει όλα ο Κύριος. Δεν υπάρχει ούτε καν κρυφή αμαρτία. Δεν υπάρχει κάτι που κάνουμε και να μην το ξέρει ο Κύριος. Οι ανομίες είναι μπροστά Του. Τα κρύφια μας στο φως του προσώπου Του. Δηλαδή σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα, πόθη, όνειρα, ματιές. Ο Κύριος όλα τα ξέρει. Ακόμα και αυτά που δεν ξέρει άλλος άνθρωπος, ακόμα και αυτά που ούτε εμείς ήδη θέλουμε να παραδεχθούμε, ακόμη και τις αμαρτίες, όπως είπα, που θα κάνουμε, άρα δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε. Και δεν είναι μόνο αυτό, το γεγονός ότι ίσως δεν έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας, δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Κάποιος λέει, εντάξει, και τι έγινε αν αμαρτάνω και αν δεν αμαρτάνω, δεν με νοιάζει, εγώ καλά είμαι. Ο Θεός μας καλεί να Τον φοβόμαστε και να μην αμαρτάνουμε. Κάθε γνωστή σε εμάς αμαρτία πρέπει να τη εξομολογούμαστε και μάλιστα με μετάνοια. Και το πρακτικό αποτέλεσμα που πρέπει να έχει αυτή η αλήθεια είναι πως για να μετράω τις μέρες μου ώστε να προσκολάται η καρδιά μου στη σοφία θα πρέπει να ζω ταπεινά, σε διαρκή μετάνοια. Ένας άνθρωπος σοφός πρέπει να είναι ταπεινός και μετανιωμένος συνέχεια γιατί πέφτει, θα κάνει λάθη. Έτσι διατηρήσε με τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό δεν με κάνει μίζερο ή καημένο. Αντίθετα, με προστατεύει από τον εφησυχασμό. Γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, ακόμα και την ώρα που νιώθω άγιος, όσο ποτέ, αφού τα έκανα όλα, μετανόησα, ο Κύριος τα έδωσα, δεν κάνω αμαρτίες, είμαι καλός, κάνω και καλές πράξεις, πάλι έχω ανάγκη ο Θεός να με καθαρίζει. Άρα δεν μπορώ ποτέ να παίρνω τη σωτηρία μου ελαφρά. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρήσω πως ξέρω που θα πάω, οπότε δεν καίγομαι να έχω και την πρώτη θέση στον ουρανό, να μπω με τον κόσμο, τον άλλο μέσα, με τον Κύριο να είμαι και δεν πειράζει, μπορώ να χαλαρώσω λίγο. Όχι, σου λέει ο Κύριος. Θέλει προσοχή. Ρωμαίους 6 στην αρχή. Τι λοιπόν θα πούμε? Να επιμένουμε στην αμαρτία για να πλεονάσει η χάρη? Ή ήθε ποτέ να μην γίνει? Εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Άρα η αμαρτία είναι εκεί, χτυπάει την πόρτα κάθε μέρα. Πρέπει να κηρύξεις πόλεμο στην αμαρτία, να μην συμβιβάζεσαι. Και αν πέσεις και ξεγελάστηκες, μετανόησε αμέσως, σήκω πάνω, προχώρα, σου λέει. Και τότε ο Θεός συγχωρεί. Αλλά να μην παίζουμε με την αμαρτία, γιατί είναι σαν να προσβάλλεις τον ίδιο τον Κύριο, σαν να τον μικραίνεις. Ίσως στο Ψαλμό 90, στο 11. Είναι όπως λέει, ποιος γνωρίζει τη δύναμη της οργής σου και του θυμού σου ανάλογα με το φόβο σου? Και αδερφοί, δεν θέλεις και δεν θέλω να γνωρίσουμε την οργή του Θεού και τη δύναμη και τη βία. Να έρθει ο Κύριος εναντίον μας δηλαδή. Έχουμε τον εχθρό που έρχεται εναντίον μας. Αν έχεις και τον Κύριο εναντίον σου, τι θα κάνεις? Ποιος θα σε προστατεύσει? Το τέλος του κόσμου έχει ξεκινήσει. Εδώ και καιρό. Και σήμερα και κάθε μέρα βρισκόμαστε πιο κοντά. Αλλά αν αυτές οι αλήθειες υπάρχουν μέσα μας, ριζωμένες και είμαστε ταπεινοί και προσγειωμένοι, τότε θα μπορούμε να ζητήσουμε από τον Κύριο τα σωστά πράγματα, γιατί ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η ανάγκη, η πνευματική και η φυσική. Και αυτά που θα ζητάμε θα φανερώνουν πως ο Θεός είναι το ύψιστο αγαθό μας. Κύριε, τι θέλεις για μένα? Που είναι το συμφέρον μας, αλλά Ενώ ένας σαρκικός θα ζητήσει το Α, το Β να βάλει τη λίστα του και δεν τον νοιάζει τι ο Θεός θέλει, ξέρει τι θέλει αυτός. Ενώ το παιδί του Θεού, το πραγματικό, το αληθινό, θα τα φέρει μπροστά και θα πει: Κύριε, δώσ' μου εσύ. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι ό,τι πιο καταπληκτικό θα μπορούσε να μας συμβεί. Το εκτιμούμε αυτό όμως ή το θεωρούμε δεδομένο εκεί. Τέλειωσε. Πάμε στο υπόλοιπο μέρος του ψαλμού από τα εδάφια, από το 12. Τρία αιτήματα υπάρχουν σε αυτά τα εδάφια. Το πρώτο είναι το θέμα μας που λέει στο 12. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολούμε τις καρδιές μας στη σοφία. Δηλαδή, Θεέ μου, δίδαξέ με να ζω όπως εσύ θέλεις. Αφού εσύ είσαι ο κυρίαρχος, εσύ είσαι ο αιώνιος, εσύ μόνο είσαι το καταφύγιο μου και εγώ είμαι προσωρινός και αμαρτωλός, έλα πες μου εσύ πώς να ζω, πώς με θέλεις. Πώς η ζωή μου εδώ στη γη δεν θα πάει χαμένη. Αδερφοί, είμαστε διατεθειμένοι να προγραμματίσουμε, να δουλέψουμε, αλλά κάπου μας ξεφεύγει το πώς να ζήσω με πραγματική σοφία. Τι θα πει που λέει στην Εφεσίους 5:15 να εξαγοράζομαι τον καιρό. Είναι ο καιρός. Ο καιρός, αδερφοί, ο χρόνος δηλαδή, είναι πολύτιμος. Ο Κύριος μας έδωσε το χρόνο. Όπως την άλλη φορά που είδαμε με το δέντρο που λέει κόψε αυτό το δέντρο γιατί έχει 3 χρόνια, δεν δίνει καρπό να μην καταργεί τη γη. Ο τόπος έχει αξία. Να βγάλουμε αυτό, να πάρουμε ένα άλλο δέντρο. Το ίδιο είναι και ο χρόνος, που δεν τον μπορεί να τον πιάσει, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λέει, προσέχετε ακριβώς πώς περπατάτε, όχι ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πρέπει να τον εξαγοράζεις τον χρόνο, τον καιρό. Και ένα παράλληλο Κολοσσαείς 4:5, με σοφία να περπατάτε προς τους έξω, εξαγοράζοντας για τον εαυτό σας τον καιρό. Βλέπετε, αν τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά, ξέρει. Άρα, το να αφήνω το χρόνο μου να χάνεται και να μην κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω και να πηγαίνει έτσι waste που λέμε, εκεί τώρα χάνεις. Γιατί δεν το εξαγοράζεις και ο εχθρός πιάνει τόπο. Αφού λοιπόν ο Θεός είναι αυτός που λέει εδώ ότι είναι και εγώ είμαι αυτός που επίσης περιγράφεται εδώ ότι είμαι, επομένως δεν μπορώ να ζω για μένα. Δεν μπορεί δηλαδή στη ζωή μου, στην οικογένεια, στον χρόνο μου εγώ να είμαι το κέντρο. Εφόσον αναγνωρίζω ότι τι είμαι εγώ μπροστά στον Κύριο και αυτός είναι παντοδύναμος και το θέλημα του πρέπει να γίνει, ο Χριστός το θέτει απλά. Χάσε τη ζωή σου και όταν τη χάσεις τότε θα τη βρεις. Για μένα εννοεί χάσε τη. Άρα σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, ζήσε για μένα και τότε θα ζήσεις πραγματικά, θα έχει αξία δηλαδή. Δώσε, πρόσφερε, υπηρέτησε, που είναι αυτά που είναι αντίθετα του σαρκικού ανθρώπου. Δηλαδή προτίμησε να δώσεις σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη, παρά να αποκτήσεις ακόμη κάτι για σένα. Που δικαιωματικά μπορείς να το πάρεις, αλλά σου λέει μάθε να δίνεις κιόλας. Τότε θα προσκολλήσεις την καρδιά σου στη σοφία. Και προσέξτε το δεύτερο αίτημα, Ψαλμός 90, το 14. Χόρτασέ μας με το έλαιό σου από το πρωί και θα αγαλόμαστε και θα εφρενόμαστε σε όλες τις μέρες μας. Δηλαδή, αδερφοί, τίποτα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερη χαρά στην καρδιά σου και στην καρδιά μου από τον ίδιο τον Κύριο του ουρανού. Την παρουσία του στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί, ξέρετε, ακόμα και οι πιστοί, εμείς, κάνουμε την ίδια αμαρτία που κάνει και ο υπόλοιπος κόσμος. Έχουμε το Θεό, αλλά επιμένουμε να εξαρτούμε τις χαρές μας από άλλες καταστάσεις. Θα πάω διακοπές, θα πάω εκδρομή, θα δω αυτό το έργο, θα πάρω χρήματα, θα απολαύσω το ένα το άλλο και λέμε έτσι θα χαρούμε. Που δεν είναι κακό να έχεις κάποιες περιόδους χαράς από αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν έρχονται πράγματα που είναι καλά, εντάξει, αλλά όταν δεν έρχονται και πάλι μας φτάνει ο Θεός. Εκεί είναι η πραγματική διαφορά. Όπως τον Παύλο που λέει, έμαθα να περισσεύω, έμαθα και να στερούμε. Όταν περισσεύω, δοξάζω τον Κύριο. Όταν στερούμε, δεν θυμώνω με τον Κύριο. Δεν τα βάζω μαζί του, πάλι δοξάζω τον Κύριο. Όπως τον Ιώβ. Τα είχε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Τα έχασε όλα, δόξαζε τον Κύριο. Όπως βγήκα γυμνός, λέει από τη μαμά μου, ένα μωρό βρέφος γυμνό, έτσι θα επιστρέψω. Και που ντύνουν τους νεκρούς και τους βάζουν κοστούμια για αυτά, τι θα γίνει, θα τα πάρω μαζί τους. Όπως τους αρχαίους Αιγύπτιους που κάναν τις πυραμίδες και βάζαν και φαγητά γύρω τους και χίλια δυο για να έχουν να τρώνε να πίνουν στον κάτω κόσμο που νομίζανε. Γυμνός ήρθες, γυμνός φεύγεις. Άρα η πραγματική διαφορά του πιστού ή του ανθρώπου που αναγνωρίζει το Θεό στη ζωή του είναι ότι η χαρά μας είναι μέσα. Δεν εξαρτάται αν έχω ή αν δεν έχω. Απ' έξω δηλαδή. Διαφορετικά, δυστυχώς δεν ξέρουμε τον Κύριο. Ένα παιδί του Θεού, ο οποίος έχει αδερφούς, άτομα πιστά που συμβαίνει κάτι, μια μικρή αναποδιά, κάτι που χαλάει τη ρουτίνα, την ομορφιά της ζωής τους λίγο και τους βλέπεις και χαλάει όλη η διάθεσή τους και όλοι θυμώνουν, λυπούνται για κάτι, μια ζημιά, έσπασε κάτι ας πούμε, ένα πιάτο, ένα ποτήρι, ένα σερβίτσιο, έγινε μια ζημιά κάπου, βλέπεις το αυτοκίνητο σου είναι εκδαρμένο, κάποιος το έκδαρε. Και μπαίνει μέσα σου τέτοια θλίψη. Γιατί, Κύριε, δεν με προστάτευσες και γιατί δεν ήταν ο άγγελός σου και πού είναι αυτός και γιατί και γιατί. Λέει ο Κύριος, εκεί είναι τώρα, δηλαδή εγώ πού είμαι. Αν εγώ είμαι μέσα σου και έχεις πλήρη τη χαρά, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δεν θα χάσεις την ειρήνη σου για τέτοια πράγματα. Διαφορετικά, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη γνώση της ομορφιάς του, του μεγαλείου του. Δεν έχουμε ζήσει τι σημαίνει να προσεύχεσαι, να απολαμβάνεις τον Κύριο, να βλέπεις την ομορφιά της παρουσίας Του. Γι' αυτό πρέπει να ζήσουμε τον Θεό και να μάθουμε να χορταίνουμε μαζί Του κάθε μέρα. Σας το έχω ξαναπεί, για μένα ο σωστός πιστός, ο όριμος, είναι αυτός που έχει σταθερότητα στη ζωή του ως προς τα συναισθήματα. Να μην χαίρεσαι πάρα πολύ αν συμβεί κάτι και από την άλλη να μην παραλυπάσαι και να θλίβεσαι για κάτι αρνητικό που συνέβηκε. Πρέπει να έχεις μια σταθερότητα. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι και υπάρχει ένας σχηματισμός, αλλά όχι αυτόν το έγινε κάτι, αλληλούια, δόξα τον Κύριο, παιδάς από πάνω μέχρι κάτω. Μετά γίνεται κάτι αρνητικό, δεν σου μιλάει κανείς. Είσαι χάλια. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Ο διάβολος ενίκησε στη ζωή σου. Είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό. Ή του ύψους ή του βάθους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τρίτο αίτημα. Ψαλμός 90 στο 17. Ας είναι η λαμπρότητα του Κυρίου του Θεού μας επάνω μας. Και το έργο των χεριών μας στερέωνε επάνω μας. Ναι, το έργο των χεριών μας στερέωνε το. Τι αίτημα είναι αυτό τώρα? Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Ο Θεός μας άφησε εδώ στη γη για να εκπληρώσουμε τα δικά Του σχέδια. Ο Θεός δεν μας αφήνει για να περνάμε καλά, αλλά για να μας χρησιμοποιήσει στον κόσμο γύρω μας, για να επιτελεστούν οι βουλές Του. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι μιζέρια για τον άνθρωπο, ότι είναι ένας σκλάβος που δουλεύει για τον κυρίαρχο. Μέσα στο έργο, μέσα στις βουλές Του, μέσα στην εκπλήρωση των δικών Του σχεδίων, απολαμβάνεις και εσύ και χαίρεσαι. Η ζωή που μας δίνει είναι ένα δώρο που πρέπει να το ζήσουμε σωστά. Και με αυτή την έννοια πρέπει να βρούμε το θέλημά Του για τη ζωή μας. Τι μας έχει καλέσει ο Θεός να κάνουμε, αδερφοί, και να το κάνουμε σωστά? Για να απολαύσουμε τα δώρα Του μόνο? Ο Μωυσής ήξερε ποιο είναι το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του και του ζήτησε «Στερέωσε εσύ, Θεέ, αυτό που μου αναθέτεις». Και εμείς κανονικά πρέπει να ζητήσουμε την ίδια προσευχή. Στερέωσε την οικογένειά μου, στερέωσε το μεγάλωμα του παιδιού μου. Εσύ θα κάνεις το μέρος σου σαν πιστός, αλλά από τον Κύριο λες, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Έτσι, πώς? Καθώς είμαι συνεπής στη δουλειά μου, που εργάζομαι σωστά, καθώς σε ομολογώ στους φίλους μου, καθώς σε υπηρετώ, στερέωσε τη μαρτυρία μου. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να μπούμε στον πειρασμό να αναζητήσουμε ασφάλεια από άλλα πράγματα, εκτός από το Θεό, αλλά όλα αυτά θα σου δώσουν μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μόνο ο Κύριος Ιησούς είναι το πραγματικό καταφύγιο που θα βρούμε ποτέ. Και σκέψου κάτι. Από την Παλαιά Διαθήκη, πότε ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί με το λαό Του, από την αρχή δηλαδή? Πότε έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για το χτίσιμο της σκηνής Του, στη μέση του στρατοπέδου Τους κλπ, που ήταν η σκηνή και γύρω? Στην έρημο έγινε αυτό. Εκείνη ακριβώς την περίοδο διάλεξε ο Θεός να εγκαινιάσει την προσωπική Του παρουσία με το λαό Του, τον Ισραήλ. Στην έρημο, μέσα στις σκηνές. Γι' αυτό και οι Εβραίοι γιορτάζουν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Για την εποχή που έμεναν στις σκηνές μέσα στην έρημο. Και ο Θεός έμεινε μαζί τους, η παρουσία Του, επίσης μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου. Έρημος. Η έρημος δηλαδή δεν είναι ο τόπος από όπου απουσιάζει ο Κύριος, και το λέω τώρα πνευματικά, και τα παιδιά του Θεού μπορούν να πούν «περνώ μια έρημο αυτή την περίοδο». Δεν νιώθω τίποτα, δεν έρχονται καλά οι καταστάσεις γύρω μου και το Θεό δεν τον πολύ νιώθω. Είναι ο τόπος όπου φέρνει την παρουσία Του με έναν νέο τρόπο. Μπορεί ο Κύριος, περνώντας εσύ μια έρημο, να είναι μαζί σου, και ξέρετε, πολλοί ομολογούν ότι εκείνο τον καιρό, το δυσάρεστο που πέρασαν, τη δύσκολη περίοδο, είχαν μια πιο πραγματική παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή τους, μέσα στη ψυχή τους, από ό,τι συνήθως. Γιατί ακριβώς είναι και ο τίτλος αυτού του μηνύματος, ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο μας. Εκείνη που μπαίνεις κοντά Του. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα επιτρέψει δύσκολες ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί σου. Θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές Του να μπουν μέσα στη βάρκα και σου λέει πηγαίνετε. Και τι έγινε? Ήρθε εκείνη η λέλαπα. Και μετά οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν, αλλά ο Ιησούς, το καταφύγιό τους, ηρέμησε την καταιγίδα. Μαζί τους. Ήρθε η καταιγίδα, δηλαδή το αρνητικό όλο αυτό, αλλά ο Κύριος ήταν εκεί το καταφύγιο τους. Επιστά τα χανόμαστε, ξύπνα. Και ησύχασε. Ψαλμός 23, από το 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι, απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει». Σίγουρα, αυτό το σίγουρα κάντε το κεφαλαίο, σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Αυτός ο οίκος του Κυρίου τώρα, εκτός από τη γη, αν το βάλεις στο πνευματικό, γιατί θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου, είναι για πάντα. Άρα δεν έχει σημασία πόσο απογοητευμένη μπορεί να αισθάνεται μια ψυχή. Κάνε την πιστότητα του Κυρίου ασπίδα και καταφυγή σου. Ντύσου με την αλήθεια και την αγάπη του. Σαν να είσαι σε ένα ισχυρό φρούριο με πολύ χοντρούς τοίχους και είσαι μέσα εκεί και κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να διαπεράσει, να σε επηρεάσει. Άρα αδερφοί, αν θέλουμε να ζήσουμε με σκοπό και νόημα, μην ζήσεις απλά για σένα. Ζήσε για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Για τον Κύριο και με τον Κύριο. Γιατί ζώντας με τον Κύριο έχεις το μεγαλύτερο προνόμιο ότι υπηρετείς το Θεό του ουρανού και της γης και ταυτόχρονα έχεις ευλογία από το Θεό. Αυτό έρχεται. Δηλαδή μην νομίζετε ότι θα δώσεις του Θεού και θα σου επιστρέψει πίσω και μάλιστα πολλαπλάσια. Και δεν μιλώ μόνο για την αιωνιότητα. Αμήν, τον ευχαριστούμε γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό. Αλλά ακόμα και εδώ και ακόμα και με τις δυσκολίες και υπάρχει μια ευλογία εσωτερική, αυτή η χαρά που λέμε. Αν δούμε στους Εβραίους το 11ο το κεφάλαιο της πίστης, που πολλοί πιστοί έμειναν με τον Κύριο και πέρασαν πολύ δύσκολα και βασανίστηκαν, λέει, πυριονίστηκαν το έναν το άλλον και λες τώρα, εντάξει, σίγουρα θα απολαύσουν, αλλά εδώ, ακόμα και εδώ, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, βλέπουμε ότι δεν απόκαμαν, γιατί είχαν μια εσωτερική χαρά από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μας βάζει εκεί τη λίστα με τα αρνητικά που πέρασε, έτσι, διωχμούς, φαστιγώσεις, φυλακίσεις, νηστείες, το ένα το άλλο συνέχεια, αν το διαβάσει ένας αρχικός θα πει τι να τον κάνω τέτοιο Θεό, να με βασανίζει, να περνώ τέτοιες καταστάσεις, γιατί να με προστατεύει, γιατί να έρχεται ο άλλος να με μαστιγώσει ή να με χτυπήσει, να με λιθοβολήσει και να μην βάλεις μια αόρατη ασπίδα γύρω μου, να χτυπάνε οι πέτρες και να πάνε πίσω, να με αγγίζουν, αφού είμαι ο Άγιος του Θεού. Παρόλα αυτά, λέει ο Παύλος, χαίρεται. Και πάλιν θέλω πει χαίρεται. Γιατί αυτά όλα συμβαίνουν στο σώμα απ' έξω. Αν όμως από μέσα αναβλύζει συνέχεια η ικανοποίηση ότι είμαι του Κυρίου και είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου και είμαι στο θέλημα Του και τι με περιμένει αργότερα, τίποτα δεν μπορεί να σε κλονίσει στο τέλος. Και στο τέλος πεθαίνεις, μπορεί να πεθάνεις και με ένα τιμωτικό θάνατο κατά κόσμο, αλλά λες, αξίζει τον κόπο. Ειδικά σε ένα κόσμο, όπως τον έκανε ο Θεός φθαρτό, που είτε έτσι είτε αλλιώς όλοι πεθαίνουν. Άντε λέει 70-80 χρόνια, 90% όσο και στις μέρες μας με την ιατρική επιστήμη να ζήσεις παραπάνω, πάλι θα πεθάνεις. Αν δεν έρθει ο Κύριος να σε πάρει στην αρπαγή. Άρα δεν είναι απλά να ζήσεις χρόνια που ο Θεός θέλει να ζήσουμε, είναι να τον ευχαριστήσουμε και να αλλάξουμε με τη ζωή μας. Να είμαστε ένα όμορφο λουλούδι μέσα στο αγρόν του. Ένα ωραίο άρωμα. Δες το όπως θες, οποιαδήποτε εικόνα. Να μην είσαι έναν παράσιτο, στην κοινωνία που λέμε αυτός είναι παράσιτο, αλλά να είσαι κάτι που δίνεις, που προσφέρεις. Όλοι έρχονται και φεύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά αφού ήρθαμε και θα φύγουμε κάποια μέρα, να αφήσουμε ένα καλό αποτύπωμα. Δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο και ό,τι άλλο γύρω μας, αλλά φεύγοντας να μας μακαρίζουν αν ζήσουν άλλοι μετά από εμάς και να πούν τι καλό άτομο ήταν αυτός αυτή και ο Κύριος ο ίδιος πιο πολύ. Αυτό αδερφοί πιστεύω το θέλουν όλοι, όλοι οι άνθρωποι θα το θέλανε για τον εαυτό τους. Απλά θέλει δύναμη και δεν μπορούμε ανθρωπίνως να το κάνουμε μόνοι μας αν δεν προσκοληθούμε στον Κύριο. Και όταν μας λέει ότι αυτός θέλει να κάνουμε το θέλημα Του για τα έργα τα δικά Του που ετοίμασε Αυτός για μας, αυτά είναι. Αυτό είναι το έργο που θέλει. Τι όμορφο δηλαδή να μιλάς με τη ζωή σου ή με την ομολογία σου, να βλέπουν οι άλλοι να προσκοληθούν και να έρθουν στον Κύριο και να σωθούν οι ψυχές και να ξέρεις ότι έφερες ψυχές πολύτιμες στον Κύριο, όχι για μισθό να πεις «Α, έφερα τόσους, δώσ' μου τόσα» ή «Να απολαύσω τόσα». Η χαρά ότι έσωσες ανθρώπους που ήταν να χαθούν αιώνια. Και όμως είναι σωσμένη αιώνια. Αυτή η χαρά δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε και ό,τι και βάσανα να σου κάνουν δεν μπορούν να την αφαιρέσουν. Ευχαριστούμε, Κυρία μας. Ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Εσύ είσαι το καταφύγιο μας, Κύριε μας. Είσαι εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε από κάθε δαιμονική επιρροή, Χριστέ μας Άγιε. Ακόμα και τα από τον σαρκικό εαυτό μας, Κύριε. Θέλουμε να μένουμε κοντά σου ταπεινοί, ήσυχοι, Κύριε, γνωρίζοντας ότι εσύ θα μας δώσεις ό,τι χρειαζόμαστε, Κύριε μας, για να βαδίσουμε εδώ σωστά όπως μας θέλεις και να περπατήσουμε μέσα στα έργα που εσύ ετοίμασες για μας, Κύριε. Αξίωσέ μας να το κάνουμε, Χριστέ μας, και να το κάνουμε μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, με ευλογία δική σου και ανίποτη εσωτερική γαλήνη μέσα μας, Κύριε μας, που και αυτή από το θρόνο σου έρχεται, Χριστέ μας Άγιε, ξέροντας ότι εσύ είσαι η ασφάλειά μας. Και όλα θα πάνε καλά, Κύριε. Φτάνει να μένουμε κολλημένοι κοντά σου, Κύριε μας. Εσύ είσαι ο καλός ποιμένας και εμείς είμαστε τα πρόβατα σου, Κύριε, τα πρόβατα της βοσκής σου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για το λόγο σου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα το πρωί, καθώς ξύπνησα, ένιωθα ότι πρέπει να μπω σε προσευχή. Είχα ανάγκη να έπρεπε να μπω μέσα στο Λόγο του Θεού και να αναπαυτώ πάνω σε λόγους που έχουν να κάνουν με το ότι ο Θεός είναι θαυμαστός κάθε μέρα στη ζωή μας. Πρέπει να Τον εμπιστευτούμε και να μην έχουμε πίεση και άγχος. Να μην έχουμε αυτό το στρες που λέμε, που είναι πάρα πολύ φοβερό. Το άγχος εδώ. Βρίσκεται εδώ πέρα το άγχος. Τι να μας κάνει? Να μας πιέσει, να μας χαλάσει την ημέρα. Αυτό που βασανίζει τον άνθρωπο, αδελφοί, είναι το άγχος και είναι πάρα πολύ κουραστικό. Συνέχεια κοιτάμε το ρολόι μας. Ναι ή όχι? Ρολόι στον τοίχο, ρολόι στο χέρι. Σωστά. Ρολόι στο αυτοκίνητο, ρολόι στην τηλεόραση, ρολόι στον υπολογιστή. Παντού ρολόγια. Πάντα έρχεται η ώρα για κάτι. Και έχουμε αγωνία. Αγωνία για τη δουλειά. Θα το αποχωριστώ λίγο το ρολόι μου, γιατί δεν θέλω να έχω άγχος. Δεν χρειάζεται το ρολόι. Καμιά φορά χρειάζεται όμως. Χρειάζεται το ρολόι για τα άτομα που ξεχνάνε ότι έχουμε κλεισί 7.30. Και το χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται το ρολόι όταν κλείνεις ραντεβού και λες τον άλλον, στις 10 η ώρα θα είμαι εκεί. Πάει 10 και 5, 10 και 20, 10 και 4, 10 και μισή. Χρειάζεται το ρολόι. Χρειάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε ανέστητοι. Χρειάζεται το ρολόι να μας ξυπνάει το πρωί, αν έχουμε ξενυχτήσει το βράδυ. Και πρέπει να χτυπήσει το ξυπνητήρι, γιατί πρέπει να πάμε για δουλειά. Κάποιος περιμένει. Χρειάζεται το ρολόι. Μέχρι το 742 π.Χ. συναντάμε τα ηλιακά ρολόγια. 2000 π.Χ. υπήρχαν και εκεί ρολόγια. 429 π.Χ. οι Έλληνες βρήκαν την κλεψίδρα. Τη γύριζαν από εδώ και ήξεραν ότι πρέπει να το κάνουν αυτό σε κάποιο χρόνο. Το 300 π.Χ. ο Αρχιμίδης φτιάχνει αυτή τη ρόδα με τα δοντάκια που έφτιαξαν μετά τα ρολογάκια και όλα αυτά. Το 1587 ο Γαλιλαίος, ο αστρονόμος αυτός, κατασκευάζει το εκρεμές. Άρχισε να δουλεύει η ώρα. Το 1676 μετά Χριστόν έχουν βρει τον δείκτη των δευτερολέπτων. Κοιτάξτε η τεχνολογία, μην χάσουμε και δευτερόλεπτο. Να χάσουμε λίγο χρόνο δεν πειράζει. Εδώ τώρα άρχισαν να θέλουν οι άνθρωποι να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Αυτό δηλώνει ότι θέλουμε να βάλουμε τον άνθρωπο να είναι μέσα σε μια φοβερή πίεση. Το 1840 έχουμε βρει το ηλεκτρικό ρολόι. Το 1900 έχουμε βρει το ρολόι χειρός. Ο κάθε άνθρωπος τώρα έχει το ρολογάκι του. Να μην πω για τα κινητά τηλέφωνα που έχουν ρολόι επάνω, αλλά σε βρίσκουν όπου και να πας. Δεν είσαι πια ελεύθερος, είσαι δέσμιος. Όλα ρυθμίζονται με το ρολόι, με την ώρα, η εργασία, τα πάντα στη ζωή μας. Το 1955 ο κάθε ένας έχει ένα ρολόι δικό του. Εννοείται ότι είναι καλό να έχουμε ένα ρολόι που είναι το σημείο αναφοράς, να πηγαίνουμε, όπως είπα, στα ραντεβού μας, να επικοινωνούμε σε μια συγκεκριμένη ώρα, που είναι μια ώρα αποδεκτή από όλους. Ωστόσο, το ρολόι είναι κάτι το οποίο μας έφερε άγχος στη ζωή μας. Υπάρχει λοιπόν το εργασιακό το άγχος, το κοινωνικό το άγχος, το παθολογικό άγχος, το άγχος του αποχωρισμού. Τι είναι το άγχος? Κάτσα λίγο πρωί-πρωί και διάβασα λίγο. Γιατί, λέω, θέλει ο Κύριος να ασχοληθούμε σήμερα με το άγχος? Είναι, λέει, ένα συναίσθημα σύνηθες που έχουμε όταν βρισκόμαστε κάτω από υψηλή πίεση, νιώθοντας καταβεβλημένοι και ανίκανοι να ανταποκριθούμε. Το άγχος μέχρι ένα σημείο, λέει, θεωρείται ότι είναι υγιές και μπορεί να μας κάνει καλό, αφού μέσω αυτού μπορεί να παρακινηθούμε για να επιτύχουμε κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σημαίνει, θυμόσαστε, σφίγγω. Το ρολογάκι σε έσφιξε. Βέβαια, τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα λειτουργούν όλα, είπαμε ότι βρήκανε και τον δείκτη για τα δευτερόλεπτα, να μην χάσουμε δευτερόλεπτο. Σημαίνει σφίγγω ή πνίγω. Νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας τη λέξη πια «έχω άγχος». Είναι σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας και να λέμε ότι είναι, δεν μπορώ. Είναι μια, λοιπόν, φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή ή σε μια αίτηση για να την αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση. Λένε οι γιατροί, όταν ο άνθρωπος, λέει, νιώθει άγχος, το σώμα του είναι σε ένταση και ο εγκέφαλός του πυροδοτείται από πολλαπλές σκέψεις. Το άγχος μπορεί να έχει ψυχογενή προέλευση ή μπορεί να είναι συνέπεια σωματικής πάθησης. Επίσης, εξαρτάται από τις γνωστικές συναισθηματικές διεργασίες, τον τρόπο ζωής του ατόμου και τον τρόπο της αντίληψής του. Κάθε άτομο έχει ένα ορισμένο βαθμό άγχους, ο οποίος θεωρείται φυσιολογικός κάτω από ορισμένες περιστάσεις. Έχουμε, λοιπόν, το F-stress, έτσι το ονομάζουν, θετικό για να ανταπεξέλθουμε σε κάποιες περιστάσεις. Όσο όμως αυτό αυξάνεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν οι καθημερινές καταστάσεις και οι υποχρεώσεις. Μπορεί, λένε, λοιπόν, να επηρεάσει αρνητικά την υγεία μας. Ακούστε τι δημιουργεί. Συναισθήματα θυμού, απογοήτευσης, φόβου, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους. Πάει κάποιος να πάρει ένα καφέ και αν αργεί, όχι εγώ, κάποιος άλλος, και αν αργεί αυτός που φτιάχνει τον καφέ, αρχίζουν οι παλμοί. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Όχι εγώ, άλλος. Γιατί πρέπει να ζούμε κάτω από αυτό το στρες? Γιατί χάσαμε και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το ρεγουλάρουμε. Δημιουργεί, λοιπόν, να τα ξαναπώ, θυμό, απογοήτευση, φόβο, οξυθυμία, κούραση, κατάθλιψη. Επίσης, λέει, το στρες κάνει τους ανθρώπους ιδιαίτερα απαιτητικούς και ανυπόμονους, ευερέθιστους, με ιδιαίτερα χαμηλή διάθεση για συνεργασία. Το 1996, ο Άλμπερτ Ελίς έκανε μία ανακάλυψη για το άγχος και ξέρετε πώς το ονόμασε? Παράλογο τρόπο σκέψης. Είναι παράλογο, λέει, αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος, το λογικό, να φέρεται και να ζει με αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι ο κόσμος εκεί έξω έχει ένα φοβερό στρες, ένα άγχος. Είναι τελείως παράλογο και βασανιστικό, είναι κουραστικό. Παρατηρούμε από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου, τι κάνουν όλοι? Τρέχουνε, πατάνε κόρνες. Το τρέξιμο που έχω δει στην Ιταλία δεν το έχω δει πουθενά. τέτοιο άγχος. Με το που άναβε το φανάρι, σε δευτερόλεπτα, με σπινιαρίσματα έφευγαν οι άνθρωποι. Οι μοτοσυκλέτες, τα γκάζια τους στέρμα. Λέω, γιατί αυτό το πράγμα? Κάποιος τους κυνηγάει. Στην Αίγυπτο που είχα πάει, στο Κάιρο, όλοι ήταν με μία κόρνα. Είμαστε τώρα σε μια ερημιά και χτύπαγε κόρνα ο άλλος και του λέμε σταμάτα. Δεν είναι κανένας εδώ. Δεν ήταν άνθρωπος και αυτός πάταγε την κόρνα. Φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι τρέχουνε, δεν τρέχουμε. Αμήν. Θέλω μετά από αυτό το μήνυμα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τρέχουμε, δεν πρέπει να έχουμε στρες, δεν πρέπει να έχουμε αυτή την πίεση. Δεν αρμόζει, δεν είναι σωστό, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Πολλές φορές λέμε, άντε να κάνω μια οικογένεια, να κάνω παιδιά, να κάνω σπίτι, να κάνω ένα εξοχικό. Ωραία, το εξοχικό θέλει λίγο ανακαίνιση, να κάνω και μια ανακαίνιση. Το αυτοκίνητο μου πάλι, ώστε να πάρω και ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και έβγαλε η τάδε μάρκα ένα άλλο αυτοκίνητο, να πάρω και το καινούριο αυτοκίνητο. Και τρέχεις πίσω από την εξέλιξη, πίσω από τα πράγματα. Και ξαφνικά φτάνεις σε μια ηλικία, πας στον καθρέφτη και τι βλέπεις? Σήμερα έβλεπα τα μαλλιά μου ασπρίσανε. Είδα και ρητίδες επάνω μου. Και λες, και τι έγινε που τα έφτιαξα όλα αυτά? Είναι όμως ένα μοντέλο που ζει όλος ο κόσμος. Θέλω να δούμε λίγο τη γνώμη του Θεού για αυτό το μοντέλο. Τι λέτε, πρέπει ο πιστός να ζει κάτω από αυτό το φρόνημα, το χαλί που έχει στρώσει ο κόσμος? Θέλει ο Θεός να ζούμε κάτω από αυτή την πίεση, το στρες που φέρνει συναισθήματα απογοήτευσης? Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, σε πιστεύω, διαβάζω και το λόγο σου, ωστόσο είμαι φοβισμένος, πάω στο σπίτι μου και είμαι οξύθυμος, θέλω να τσακωθώ και με τα πιάτα και με τις καρέκλες και μου φταίει και όλος ο κόσμος, νιώθω κούραση ενώ δεν είμαι κουρασμένος, νιώθω κατάθλιψη, νιώθω μόνος, ανυπομονησία και συνέχεια κοιτάω και το ρολόι, γι' αυτό το έβγαλα, αλλά εκεί μου έχουν βάλει ένα μεγάλο εκεί και το βλέπω, αλλά δεν θα το βλέπω. Πόσα ρολόγια έχουμε στο σπίτι μας? Γιατί? Ο Κύριος, αδελφοί, έχει ένα κάλεσμα αγάπης και βοήθειας προς όλους τους κοπιώντες και επεφορτισμένους και θέλει να μας ξεκουράσει. Όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα ξεκουραστούν. Διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 28-30. Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Ο Κύριος θέλει να πάρει από το λαό του αυτό το φορτίο, την ανησυχία, το άγχος όπως το ονομάσαμε, γιατί το άγχος μας χειρίζεται. Δεν το διαχειριζόμαστε. Το άγχος μας χειρίζεται, μας πάει όπου θέλει. Ο Κύριος ανταποκρίνεται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, αδελφοί. Θέλει να είναι εκεί. Εάν το επιτρέπουμε, θέλει να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Μα ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται ο κόσμος. Τον Θεό τον ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός και πώς μας έγραψε μέσα στο λόγο του για να ζήσουμε εμείς. Σε κανέναν δεν είπε να αγχώνεται και να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να δουλέψεις. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτό που είναι. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν ώρες που πρέπει να τις μοιραστείς με τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, να αναπαυτείς. Το σύστημα έξω τι λέει? Το ρολόι λέει όχι. Περνάει η ώρα, γρήγορα, γρήγορα. Πάμε λίγο στο Μάρκο. Στο 4 Ευαγγέλιο Μάρκου 4:35-41. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ό,τι έγινε εσπέρα. Ας διέλθομαι εις το πέραν. Και αφήσατε στον όχλον παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο και άλλα δε πλοιάρια είσαν μετά αυτού. Και γίνεται μέγα σαν αιμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο ώστε αυτό ήδη εγεμίζετο. Και αυτός ήτο επί της πρίμης, κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον, και εξύπνουν αυτόν και λέγουσε προ αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλη ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα, ησύχασον, και έπεφσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν φόβο μέγα και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούς εις αυτόν? Βλέπουμε λοιπόν ότι αφήνει ο Κύριος, θα μπορούσαν να το κάνουν ημέρα πρωί, σύντομα τα ταξιδάκια τα ωραία γίνονται πρωί. Λες, άμα συμβεί κάτι στη ζωή μου, στην ημέρα μου να το τακτοποιήσω. Άφησε ο Κύριος να πάει, λέει, προς το εσπέρας. Όταν έρθει το βράδυ, όταν γίνουν δυσκολίες βράδυ, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τα βράδια είναι πάντα δύσκολα. Ενώ την ημέρα τη διαχειρίζεσαι. Ο Θεός σε φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που να μην μπορείς να τη διαχειριστείς. Είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, στα κύματα, στην ταλαιπωρία και σε καλεί ο Κύριος να μην έχεις εκεί άγχος. Κύριε, αυτό δεν γίνεται. Πώς όλα γίνονται? Πάνε και τον ξυπνάνε, Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Τι λέτε, τον ένιωσε τον Κύριο? Εννοείται. Ήξερε ότι δεν πρόκειται να βυθιστεί το καράβι. Ήξερε ποιος είναι. Και ξέρεις, ο Θεός θέλει να μας διδάξει ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει. Τι μπορεί να κάνει αυτός αν τον εμπιστευτείς, και θα δούμε ότι θέλει να τον εμπιστευτούμε. Το θέλει, το περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Ήθελε να διδάξει τους τότε μαθητές ότι είναι Κύριος και της φουρτούνας και του ανέμου και της ώρας. Όταν έπρεπε να γίνει μάχη και να τελειώσουν τους εχθρούς, σταμάτα ήλιε, σταμάτησε ο ήλιος. Σταμάτησαν όλα τα ρολόγια στο διάταγμα του Θεού. Μη λέμε λοιπόν ότι ο Θεός δεν μπορεί να τακτοποιήσει το δικό μου άγχος, που τρέχουν οι δόσεις μου, τρέχει το ένα, τρέχει το άλλο. Τα πάντα ο Θεός μπορεί να κάνει. Λέει, εγώ, λέει, δύναμαι. Εσύ μπορείς να πιστεύσεις ότι εγώ δύναμαι. Δεν είναι το πρόβλημα σε μένα. Το πρόβλημα είναι στον άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις και είναι ώρα σκότους, οι δοκιμασίες είναι εκεί. Μερικές φορές την ώρα της δοκιμασίας μπορεί να πούμε και λόγια αδόκιμα. Δεν με βλέπεις, Κύριε, χάνομαι. Κύριε, χάνω τη δουλειά μου. Κύριε, χάνω την υγεία μου. Και πόσα ακόμα μπορούν να χτυπηθούν όταν έρθει η τρικυμία. Αν διαβάσουμε λίγο πιο κάτω και δούμε ποιος ήταν ο προορισμός του Κυρίου. Έχεις έναν προορισμό στη ζωή αυτή. Από τη στιγμή που ο Θεός σε κάλεσε να είσαι μαζί Του και είσαι στην ίδια βάρκα, έχεις έναν προορισμό. Έχεις. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι απέναντί σου έχεις εχθρικές δυνάμεις που δεν θέλουν να σε αφήσουν να φτάσεις στο λιμάνι που λέγεται εδώ πέρα το λιμάνι των Γαδαρινών. Μάρκος 5:1-13. Φτάνουνε λοιπόν στο λιμάνι, είναι τώρα ακριβώς, έχει γίνει η ησυχία, ο Κύριος τα έχει τακτοποιήσει όλα, τους δίδαξε τους μαθητές και φτάνουνε στο λιμάνι. Και εκεί καθώς περπατάνε, ένας άνθρωπος δαιμονιζόμενος έμενε, λέει, στους τάφους, είχε πνεύμα ακάθαρτο και τον έδαιναν, λέει, με αλυσίδες, τις έσπαγε, κανένας δεν μπορούσε να τον δαμάσει νύχτα και ημέρα, έκραζε και κατέκοπτε εαυτού του με λίθους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αυτοί που κόβουν τις φλέβες τους, αυτοί που κάνουν το κακό από εκεί, από πού προέρχεται αυτό, από δαίμονες. Όταν λοιπόν είδε τον Ιησού, πήγε προσεκίνησε και κράξες με τα φωνής μεγάλης, είπε, τι είναι μεταξύ μου και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, σε ορκίζω εις τον Θεόν, μη με βασανίζεις. Διότι έλεγε ο Ιησούς προς το πνεύμα του ανθρώπου το ακάθαρτο, έξελθε. Ποιο είναι το όνομά σου, το ρωτάει ο Κύριος και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, αδερφοί, δεν είχε προσωπικότητα. Εννοείται ότι είχε όνομα, τον έλεγαν κάπως, αλλά οι δαίμονες δεν τον άφηναν να μιλήσει, του είχαν αφαιρέσει κάθε δύναμη και εξουσία. Το είχαν αφαιρέσει το λόγο, την ταυτότητα το είχαν αφαιρέσει. Ήτανε ένα κατηγητήριο από δαίμονες και λέει «Λεγεών, διότι πολλοί είμεθα». Και παρεκάλουν αυτόν. Οι λεγεώνες παρακαλάνε τον Κύριο. Αμήν. Καταλαβαίνεις ποιοι είμαστε. Ποια είναι η εξουσία μας. Ναι, εννοείται ότι όταν ο Θεός σου πει «Έλα, πάμε απέναντι, θα έρθουν οι ταραχές, θα έρθουν οι δυσκολίες, ο άνεμος θα σηκωθεί, γιατί θέλει να σε σταματήσει από τα έργα του Θεού». Και βλέπουμε ότι παρακαλούσε, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μη με διώξει άλλη χώρα. Ήθελαν οι δαίμονες να φύγουν από αυτόν τον άνθρωπο και να πάνε εκεί κοντά να κάνουν τη δουλειά τους σε συγγενικό πρόσωπο. Ξέρουν οι δαίμονες να πιάνουν μια περιοχή και να την ελέγχουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πηγαίνουμε κάπου να ζητάμε προστασία και το αίμα του Κυρίου. Όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο, βάλε το αίμα του Κυρίου όταν κοιμηθείς σε ένα κρεβάτι που έχει κοιμηθεί κάποιος πριν από σένα, γιατί δεν ξέρεις τι αμαρτίες έχουν διαπραχθεί εκεί πέρα. Όταν πας σε ένα καινούριο σπίτι, βάλε το αίμα του Κυρίου, γιατί δεν ξέρεις τι έχει γίνει μέσα από το σπίτι, τι δικαιώματα υπάρχουν από το διάβολο. Και όπως ξέρουμε την ιστορία, ο Κύριος επέτρεψε να πάνε στους χείρους. Στην παρανομία, ήταν παράνομη εκτροφή των χείρων στην περιοχή αυτή, και όπου υπάρχει παρανομία εκεί έχει δικαίωμα ο διάβολος να πάει. Και με το που πήγανε οι λεγεώνες αυτές, μπήκανε μέσα στα γουρουνάκια, τα γουρουνάκια πήγαν και πνίγηκαν στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εκεί ήθελε ο διάβολος να κάνει κακό, στη θάλασσα να πνίξει. Τελικά που οδήγησε, εκεί στη θάλασσα να γίνει το κακό. Θυμόσαστε την προηγούμενη φορά που είπα ότι ο Παύλος εμποδίστηκε 2 φορές να πάει στη Μακεδονία από τον Σατανά. Το λέει, ήρθα, λέει, θέλησα, λέει, 2 φορές, λέει, να έρθω στη Μακεδονία για βοήθειά σας και με εμπόδισε, λέει, ο Σατανάς. Αλλά, αδερφοί, ο Ιησούς δεν εμποδίζεται. Αμήν. Δεν μπορεί καμία ταραχή, δεν μπορεί καμία τρικυμία να διακόψει τη σωτηρία και τη βοήθεια και την προμήθεια και την απελευθέρωσή μας. Γι' αυτό λέει, ελάτε, λέει, σε μένα. Ο Ιώβ στο 22, 23, 25 λέει, εάν έλθεις, λέει, σε μένα, ο παντοδύναμος θα σε υπερασπιστώ. Εάν επιστρέψεις προς τον παντοδύναμο, θέλεις ανοικοδομηθεί, εκδιώξα την ανομία μακρά από τον σκηνών σου. Στο 26, διότι τότε θέλεις εφραίνεσθε εις τον παντοδύναμο και θέλεις υψώσει το πρόσωπό σου προς τον Θεό. Θέλεις δεηθεί αυτού και θέλεις σε εισακούσει και θέλεις αποδώσει τα σευχά σου. Και ό,τι αποφασίσεις θέλει κατορθούστε εισέ και το φως θέλει φέγγει επί τα σοδού σου. Ακούστε, αδερφοί, ό,τι αποφασίσεις θα γίνει, θα το κατορθώσεις. Χρειάζεται άγχος για να κατορθώσουμε, ναι ή όχι? Χρειάζεται. Έτσι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Έτσι έχουμε μάθει. Αλλά ο Κύριος, βλέπουμε ότι όταν είναι βοηθός μας, υπερασπιστής μας, δεν χρειάζεται άγχος, αδερφοί. Λέει ένα λόγο και ησυχάζουν τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτή την πίστη. Πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια του υψίστου, του παντοδύναμου. Απλά τι λέει, επιστρέψατε, λάτε σε μένα. Είναι απαραίτητο να πάμε σε αυτόν. Οικειώθητη λοιπόν μετ' αυτού και έσω εν ειρήνη, Ιώβ 22-21. Στο 23 λέει θέλεις ανοικοδομηθεί και στο 24 λέει έρχεται αυθονία και ευλογία. Θέλεις επισορεύσει το χρυσίον ως χώμα. Είδες που αγωνίζεσαι να δουλέψεις. Άμα είσαι με τον Κύριο μαζί, κοίταξε τι λέει. Όπως είναι το χώμα, θα είναι σε σένα το χρυσάφι. Τι λέτε, είναι αληθινός ο λόγος του Θεού? Μήπως θα μεγαλώνει λίγο για να μας δείξει να πάμε προς αυτόν? Μήπως ο Θεός από 5 ψαράκια και λίγα ψωμάκια τάισε χιλιάδες κόσμο? Οι μαθητές είχαν αγωνία, άγχος, Κύριε, έχουμε τόσα λίγα εδώ, τι μας λες? Κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, κόψτε και δώστε, απλά είναι. Πόσο έχουμε ανάγκη να επιστρέψουμε στη βιβλική πίστη, αδερφοί. Ο κόσμος έξω το ρολόι μας έβαλε στην πίστη τη δική του. Τρέχεις, θα αμυφθείς. Δεν τρέχεις, εννοείται ότι πρέπει να τρέξω όχι 24 ώρες το 24ωρο, να τρέξω όσο πρέπει να τρέξω. Και χωρίς το άγχος, τι είπαμε θα πει άγχος, σφίγγω ή πιέσω. Ιερεμίας 17, 7 και 8. Ευλογημένος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί τον Κύριο και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής. Διότι θέλει, είστε, λέει, στο 8, ως δέντρο πεφυτευμένο πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλο αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει. Μεριμνήσει, η μέριμνα, τι κάνεις μέριμνα, μεριμνώ. Το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Αν κάποιος μεριμνάει και βασανίζεται, είμαι εγώ. Δεν είμαι καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να με μιμηθείτε σε αυτό. Έχω άλλα καλά, πάρτε αυτά. Αυτό όχι. Δεν χρειάζεται να μεριμνάμε, γιατί ο Κύριος μπορεί να μας δώσει να ριζώσουμε στα ποτάμια. Κοιτάξτε εδώ, ένα παράδειγμα μας μιλάει τώρα εδώ για τα ποτάμια. Για τον κύκλο του νερού. Ο Θεός βρέχει ή χιονίζει. Πάει στα βουνά, μετά το ποταμάκι το φέρνει, πάει στη θάλασσα, μετά γίνεται η εξάτμιση, ξαναπάει στον ουρανό, γίνεται συννεφάκι, ξανακατεβαίνει κάτω και κάνει τον κύκλο του. Για ποιος δουλεύει για όλα αυτά, μήπως εσύ, μήπως εγώ. Με ένα λόγο είπε και δουλεύουν όλα ρολόι. Αμήν. Και τι σου λέει εσύ, πήγαινε, δεν στερεύει το ποτάμι, πήγαινε και άπλωσε τις ρίζες σου στο ποτάμι που υπάρχει πάντα αυθονία. Γιατί είπε ο Κύριος, ελάτε σε μένα, λέει, για να έρχεται, λέει, ποτάμια ζωντανά μες στην κοιλιά σας ζωής. Αδερφοί, ο Θεός φροντίζει πριν από μας για μας. Γένεση 2.10. Ποταμός δε εξέρχεται εκ της Εδέμ για να ποτίζει τον παράδεισο και εκείθεν εμερίζεται εις τέσσερις κλάδους στον Φυσόν που θα πει πλημμυρίζω. Στον Γιόν που θα πει ξεσπάω, είμαι ορμητικός και δυνατός. Στον Τίγρη και στον Εφράτη, αστήρευτα ποτάμια. Δεν τελειώνουν, αδερφοί. Φρόντισε ο Θεός εκεί που έβαλε τον άνθρωπο να του παρέχει κάθε ευλογία. Τι λέτε, έχει αλλάξει η καρδιά του? Όχι. Η ευλογία, όταν πλησίασαν τον Ιησού που ήταν η φανέρωση του Θεού στη γη, ήταν ακριβώς ίδια. Είδε τον παράλυτο, τον θεράπευσε. Είδε τον τυφλό, του έδωσε το φως. Είδε τον λεπρό, τον έκανε καλά. Είδε τον πεθαμένο, τον ανέστησε. Ένα ποτάμι ζωής. Ποτάμι ευλογίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 65:9. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν. Υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύντον επειδή ούτω διέταξας. Η μέρημνα λοιπόν υπερβολική φέρνει άγχος. Και ο Ιησούς σε μια ομιλία του στο Λουκά στο 12:26 είπε προς μαθητές του: «Δια τούτο λέγω προς εσάς, μη μεριμνάτε δια την ζωή σας, τι να φάγετε, μη δε το σώμα σας τι να ενδυθείτε». Και στο 23, είμαι Λουκά 12:26, στο 23 λέει: «Η ζωή είναι τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια, την αληθινή αξία που είναι η ζωή και το σώμα. Θα λέγαμε η ψυχή που είναι η ζωή και κατοικεί μέσα αυτό το σώμα. Και συνεχίζει στο 12:25. «Και τι σε ξημών μεριμνών δύναται να προσθέσεις στο ανάστημα αυτού μία πύχη». Ξέρεις κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Αυτό είναι το ύψος που γεννήθηκες. Τέλος. Θα κοντίνεις μπορεί, να ψηλώσεις όχι. Θα μπορούσε να πει να αφαιρέσεις. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, τι κάνουμε. Τι γυρνάμε, ε. Κανένας δεν... Δεν ψηλώνουμε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κύριος ξέρει πολύ καλά τι έχει πει και πρέπει να μεριμνήσουμε για την ψυχή μας και για το σώμα μας, να δώσουμε πνευματική τροφή στην ψυχή μας και ξεκουράσει το σώμα μας. Λουκάς 12:25 συνεχίζει για την μέρημνα και την προσπάθεια στο εξωτερικό σχήμα και στρέφει την προσοχή στα κρίνα που δεν έχουν άγχος. Α, κοιτάξτε ρε λουδάκια, θαυμάσια. Βλέπω κόκκινο τριαντάφυλλο, ροζ, τέλεια λεπτομέρεια. Ποιος τα έχει κάνει, ε? Αυτός που έφτιαξε αυτά τα λουλούδια δεν μπορεί να φροντίσει να μου δώσει εμένα δουλειά χωρίς να δουλεύω σαν ήλωτας, να μαστιγώνομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βεβαίως και μπορεί. Παίρνω πίστη από τα λουλούδια σήμερα. Τι σε ξημών λοιπόν, αν πάμε στο Λουκά στο 12:25 σε παρακαλώ. Τι μεριμνάτε περί πολλών, παρατηρήσατε τα κρίνα πως αυξάνουσι, δεν κοπιάζουσι ούτε κλώθωσι. Σας λέγω όμως, ουδέω Σολομών εν πάση τη δόξα αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Δηλαδή αυτό το κρινάκι το δεν μπόρεσε να ντυθεί ο Σολομώντας. Λέμε ο Σολομώντας. Ό,τι και να κάνεις, όποιος και να ονομαστείς, όσο κόμπλεξ και να έχεις για να βγάλεις όλους από πάνω, την αξία του λουδίου δεν θα την έχεις. Απλά πραγματάκια. Τα κρίνα και οι κόρακες. Τι λέτε, έχουνε τα κρίνα άγχος αν βρέξει ή δεν βρέξει? Όχι. Έχουνε οι κόρακες άγχος αν τα αυγά τους βγουν ή δεν βγουν? Όχι. Κι όμως δες, ο κόσμος είναι παντού κοράκια. Και παντού λουλούδια. Κάποιος φροντίζει. Και εμείς κοιτάμε το ρολόι συνέχεια. Φαντάζεστε το κρίνο να έχει ένα ρολόι και να λέει: «Γιατί δεν έβρεξε ακόμα? Α, ο Θεός με ξέχασε». Όπως εμείς λέμε: «Γιατί δεν με πλήρωσε ακόμα το αφεντικό μου, τι θα γίνει με τη δουλειά μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όλο γιατί». Και αρχίζει και σφίγγει. Άγχος λέγεται, το είπα στην αρχή. Πίεση. Δεν έχουν λοιπόν άγχος ούτε τα ζώα, ούτε τα άνθη. Άγχος έχει ο άνθρωπος. Και σας είπα τι είπε ο γιατρός, είναι παράλογο λέει το άγχος. Είναι παράλογο. Στο 29:30, «Και εσείς μη ζητείτε τι να φάγετε ή τι να πιείτε και μην είστε μετέωροι, διότι ταύτα πάντα ζητούν τα έθνη του κόσμου. Ημών δε ο πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρία τούτων, πλην ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί». Στρέφει τους οφθαλμούς ο Κύριος, παίρνει ένα κρίνο, παίρνει ένα κόρακα και τους λέει: «Τι κάνετε εδώ πέρα? Βγείτε από αυτό το άγχος. Εγώ, λέει, θα φροντίσω. Εγώ είμαι ο Θεός, θα φροντίσω. Τα έθνη, λέει, έχουν τον τρόπο αυτό. Όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από τη Βαβυλώνα, είχαν μάθει εκεί στο χρήμα. Όταν γύρισαν πίσω, δεν το έκανε σε τίποτα να πούνε ένα ψέμα ωραίο ώστε να κερδίσουν χρήματα. Πρώτα δεν το έκαναν, είχαν φόβο Θεού. Η Βαβυλώνα, η σύγχυση, ο κόσμος θα σε κάνει και ψεύτη και κλέφτη. Και θα συμβιβάζει και τις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα σε επαναφέρει. Ζητείτε λοιπόν τη Βασιλεία του Θεού και πάντα τα αυτά θέλω να σε προσθεθεί. Εάν είναι η μέρημνά σας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος θα ασφαλίσει τη ζωή μας. Εάν είναι η μέρημνά μας στη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος το θεωρεί τιμιότερο και ανώτερο την ψυχή μας και το σώμα μας. Πώς τώρα, καμιά φορά σκέφτομαι, τι ήταν οι μαθητές, πώς μπόρεσαν με το που κήρυξαν, εδραίωσαν εκκλησίες και μπόρεσαν να φέρουν τον χριστιανισμό σε όλα τα πέρατα της γης να γίνει η δόξα. Πώς ο Θεός κατέβηκε, γιατί κατέβηκε ο Θεός, γιατί όταν είδανε τον παράλυτο τον σήκωσαν, γιατί η σκιά του Πέτρου να κάνει θαύματα, γιατί ο Παύλος να επιτιμάει δαιμόνια, να γίνονται, γινόντουσαν θαύματα, θαύματα, θαύματα παντού. Κατάλαβαν τα μυστικά της Βασιλείας. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Πράξεις 8.12. Κήρυταν το Ευαγγέλιο, ακούστε, κήρυταν σε ανθρώπους θρησκευόμενους, Ισραηλίτες. Πιο θρησκευόμενο έθνος από το Ισραηλίτικο δεν υπήρχε. Είχανε τον νόμο, είχανε τα πάντα, γνώριζαν ακριβώς λεπτομέρειες στο τελετουργικό. Και έρχονται τώρα μαθητούδια. Ένας άγνωστος που λέει ότι είναι ο γιος του Θεού, πεθαίνει, ανασταίνεται και μετά στέλνει αυτούς που είναι πίσω από αυτόν και αυτοί συνεχίζουν να κηρύττουν το απλό Ευαγγέλιο, να κάνουν θαύματα όπως έκανε αυτός. Και άρχισαν, λέει, ότι όμως επίστευαν στον Φίλιππο που ήταν ένας Ευαγγελιστής, τα περί της Βασιλείας του Θεού, η Βασιλεία του Θεού είναι λίγα από αυτά που είπα, και του ονόματος του Κυρίου Ιησού ευαπτίζονται άντρες και γυναίκες. Αυτό ήτανε. Οι άνθρωποι δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, τους βάφτισαν και ο Κύριος αμέσως πρόσθεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία και τους παρήχε την ασφάλεια, τους έβαζε μέσα στη Βασιλεία. Τη Βασιλεία όλων αυτών που δεν αγχώνονται, αδερφοί. Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει ο Κέσαρας? Ξέρεις τι είναι να σε περιμένει το δικαστήριο, να βλέπεις δεξιά τους λοχοφόρους όλους αυτούς? Όταν ο Κύριος πήγαινε προς το Σταυρό, κλαίγανε, αχού, τι έπαθες. Μην κλαίτε, λέει, για μένα, για σας κλάψτε. Δεν αγχώθηκε ο Κύριος. Ήξερε ότι έπρατε τα της Βασιλείας του Πατέρα, όταν ο Θεός, όταν είσαι μάλλον μέσα στη Βουλή του Θεού, όταν εξυπηρετείς τη Βουλή του Θεού, οι άγγελοι του Κυρίου σε υπηρετούν, αδερφοί. Δεν έχεις άγχος. Πράξεις 14.22, είμαστε στα Λύστρα. Και αφού, λέει, κήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και εμαθήτευσαν ικανούς, τι έκαναν? Πήγανε στην πόλη, μίλησαν για τον Κύριο, βρήκανε αυτούς που είναι ικανοί και θέλουν να συνεχίσουν και άλλους να διδάσκουν. Τους δίδαξαν, τους πρότρεψαν να μένουν στην πίστη και τους είπανε ότι πολλοί μπορεί να περάσουμε και πολλές θλίψεις για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φοβόσαστε όμως. Ήξεραν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να τους κατηγορήσουν και να τους θανατώσουν. Δεν τους ενδιέφερε η ζωή τους, αδερφοί. Είχανε τη Βασιλεία του Θεού ανώτερη μέσα στην καρδιά τους. Ξέρετε κάτι, το άγχος για τη ζωή αυτή μας πνίγει πνευματικά. Εάν έχουμε μέρημνα όμως για τη Βασιλεία του Θεού, είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό θέλει ο Θεός. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό ήταν ο Θεός μαζί τους και ευλογούσε τα πάντα. Κολοσσαΐς 1, 9 έως 23. Δια τούτο και εμείς αυτής ημέρας ακούσαμε, δεν πάβουν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως. Δια να περιπατείτε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούτες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, με τα χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ελευθέρωσε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερε εις τη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Έφερνε τον κόσμο από τα είδωλα. Όταν ήρθε ο Παύλος και κήρυξε εδώ και λίγο πριν στο περιστατικό το προηγούμενο, επειδή έκανε ένα θαύμα, άρχισε να λένε όλοι, οι θεοί του Ολύμπου κατέβηκαν, λέει, σε εμάς. Όχι, τους λέει, δεν είμαι ο Ερμής. Πήγαν να τους κάνουν θυσίες, φέρανε το μοσχάρι να το σπάξουνε. Όχι, λέει, εμείς κήρυτουμε, λέει, τον Χριστό. Αυτά κήρυτε η πρώτη εκκλησία. Μιλάει για τον Χριστό, ώστις είναι, λέει, εικόνα του Θεού, του ωρά του, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής, τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, και τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, και τα πάντα συντηρούνται
2: δι' αυτού.
1: Αμήν. Γιατί, λοιπόν, αφού ο Θεός έχει φροντίσει τα πάντα να συντηρούνται δι' αυτού, γιατί εγώ να έχω άγχος? Πόσο λίγη πίστη έχουμε, πόσο πρέπει να αυξηθεί η πίστη μας. Το λέει ξεκάθαρα, μας κηρύττει το Ευαγγέλιο για άλλη μια φορά. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Αυτός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εμ' αυτόν. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Και εσάς, είτε να είστε ποτέ απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα πονηρά τα έργα, τώρα όμως δίλαξε προς αυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμένετε εις την πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, του οποίου οικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσας νεκτήσει την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, ο Παύλος, έγινα υπηρέτης. Είναι ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Θεό. Και αφού ο Θεός φροντίζει να συντηρούνται τα πάντα, όλα τα έχει μέσα στη βουλή Του, συντηρήσε και εσύ και εγώ. Μπορείς να πάρεις αυτό το λόγο ότι είναι για σένα, ότι ο Θεός είναι ο προμηθεύων με. Εννοείται ότι πρέπει να σηκωθείς να πας στη δουλειά σου. Εννοείται ότι πρέπει να το κάνεις με τα χαράς. Εννοείται ότι πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά δεν πρέπει να είσαι δούλος. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ελεύθεροι και να φροντίσουμε, λέει, αν μένετε στην πίστη. Πρέπει να μένουμε πιστοί. Μας συμφιλίωσε, λοιπόν, για να μας παραστήσει αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Εάν επιμείνουμε στην πίστη. Διαβάσω ακόμα Φιλιππισίους 4, θα διαβάσω από το 6 μέχρι το 8. Ακούστε τι λέει. Αδελφοί, ακούστε. Το διαβάσουμε μαζί. Πάμε. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Σε ποιον το λέει, για ποιον το διαβάζεις?
3: Για μένα.
1: Μη μεριμνάω περί μηδενός, λοιπόν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά εμπαντή πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Ακούστε, τι ωραία το λέει. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας. Αν πας στον Θεό μπροστά, με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, καταπιεσμένος, γιατί πόσο ταλέπορος είσαι, γιατί δεν σε βλέπει που βασανίζεσαι, γιατί δεν σε βλέπει πως αδικεί το αφεντικό σου ή ο γειτονάς σου ή ο αδερφός σου, ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου, δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά όλοι μας αδικούνε. Ε, μας αδικούνε. Έτσι νιώθουμε. Και το κάνεις το ζήτημά σου με τα ευχαριστίας. Κύριε, φέρνω το αίτημα αυτό, είναι το ζήτημά μου, το φέρνω με τα ευχαριστίας, γιατί ξέρω ότι μπορείς να μου δώσεις λύσεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Επιτίμησε, σε παρακαλώ, την τρικυμία. Επιτίμησε το κακό από πάνω μου. Επιτίμησε το άγχος. Διώξτο, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με. Και προσευχή σου γι' αυτό. Μην πας για προσευχή. Εντάξει, αρκετά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εντάξει. Όχι. Κάτσε, προσευχή σου τον Κύριο. Προσεύχομαι, προς σένα έρχομαι. Πήγαινε στον Κύριο μπροστά, ευχαριστησέ τον. Σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι, για αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί με πήρες από το θάνατο, από την κόλαση, με έπλυνες με το αίμα σου, με έβαλες μέσα στη βασιλεία σου, μου έδωσες τα της βασιλείας σου να διαχειρίζομαι και μου λες ότι μπορεί να έρθουν και θλίψεις, αλλά μέσα στη θλίψη μου θα είσαι εκεί, Κύριε. Δεν θα είναι πάντα η ζωή μου θλίψη, θα βγω στο φως. Και μόλις σηκωθείς θα δεις, θα είναι διαφορετικά τελείως. Ο διάβολος θα έχει άγχος και όχι εσύ. Αμήν. Άστε να τον πνίξει αυτόν λίγο το άγχος. Μετέφερε το βάρος σε αυτόν. Και δέηση. Και ειρήνη του Θεού. Πάμε στην ειρήνη του Θεού στα 7. Η υπερέχουσα πάντα νου. Δεν φτάνει ο νους μας για ποια ειρήνη έχει ο Θεός. Δεν φτάνει. Μην πεις ότι εγώ έχω καταλάβει. Έχεις καταλάβει λίγο όσο το μυαλουδάκι το περιορισμένο μπορεί να καταλάβει. Αυτό ναι, το δέχομαι. Η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα καρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Το λοιπόν, αδερφοί μου, όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έθιμα, αν υπάρχει της αρετή και αν έπαινος, ταύτα συλλογίστετε. Εκείνα τα οποία και μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράτετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είστε με θυμών. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο αυτό μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, αλληλούια. Είσαι Κύριε το φαύγασμα της δόξας. Η αλήθεια, η οδός, η ευλογία, Κύριε. Και αυτή την ώρα, Πατέρα, σε λατρεύουμε. Σε προσκυνούμε. Αυτή την ώρα, Κύριε, υψώνουμε έπαινο για το όνομά Σου, αλληλούια. Κύριε, κάλυψέ μας με το Άγιο Σου αίμα. Χρήσε και ευλόγησε ό,τι λάβει χώρα για να αυξηθούμε σε μια άγια σχέση με το πρόσωπό Σου που θα καλυτερεύει καθημερινά έως το τέλος στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε Σένα όλη δόξα και τιμή. Αμήν. Και πάσα ευχαριστία, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Όπως θυμάστε καλά, την τελευταία φορά που κηρύξαμε, είχαμε πει για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια άγια σχέση με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα μπορεί ο διάβολος να την καταστρέψει, την χαλάσει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλά τεχνάσματα, αλλά η ειδικότητά του περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων δύο ως πιο σημαντικά. Την χειραγώγηση μέσω κολακίας και την χειραγώγηση μέσω εκφοβισμού. Πολλές φορές λοιπόν ο διάβολος, καθώς θέλει να καταστρέψει την σχέση ενός πιστού με τον Κύριο τον Θεό, θα έρθει είτε με όμορφο τρόπο, με έναν γλυκό τρόπο που δεν θα φανεί η πανουργία και η κακία του, είτε με έναν κακό τρόπο, με έναν επιθετικό, άσχημο τρόπο, τρομερό τρόπο. Κατά τη δικιά σας γνώμη, πιο επικίνδυνος ποιος είναι από τους δύο αυτούς τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να πλανήσει έναν άνθρωπο? Ο πρώτος ή ο δεύτερος? Κατά τη δικιά μου γνώμη είναι ο πρώτος. Γιατί ο δεύτερος τρόπος, αυτός του εκφοβισμού, είναι φανερός, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρος. Νιώθεις την επίθεση, βλέπεις την επίθεση. Είσαι μέσα στην κατάσταση της επίθεσης. Ενώ άμα έρχεται με έναν κολακευτικό, ύπουλο, πανούργο, μεθοδικό τρόπο, εάν δεν έχουμε γυμνασμένα τα αισθητήρια του νοός μας, το πνεύμα μας, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι έρχεται να μας παρασύρει μακριά από τον Θεό. Ένας μικρός συμβιβασμός, μια μικρή χαλαρότητα, μια μικρή αλόπεκα, που σε δεύτερο χρόνο θα φέρουν και άλλα πράγματα, και σε τρίτο χρόνο και άλλα πράγματα. Και οι μικρές αλόπεκες τι κάνουνε? Καταστρέφουν τους ανθρούς, αδελφοί. Οι μικρές αλόπεκες, οι μικροί συμβιβασμοί. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε σώας, τα σφρένας του πνεύματος, για να μπορέσουμε, αδελφοί, να είμαστε μέσα στην ομάδα των ανθρώπων που θα αναστηθεί και θα αρπαγεί. Να μην χάσουμε την οδό της αληθείας. Να μην μας κλέψει ο διάβολος από τον Θεό. Γιατί οι ημέρες είναι οι ημέρες μαγείας, αδελφοί. Οι ημέρες πονηρές, χαλεπές, όπως λέει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος. Χαλεπές ημέρες, πονηρές. Που αν δεν προσέξουμε εύκολα, μπορούμε και εμείς να παρασυρθούμε. Και διαβάζουμε Ψαλμός 63, 1-2 εδάφιο. Θε, ακούστε τι λέει, αδελφοί, ο ψαλμοδός του Κυρίου, ο Δαβίδ. Θεέ, Συ είσαι ο Θεός μου. Συ είσαι ο Θεός μου. Από πρωία σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ. Από το πρωί σε ζητώ, λέει ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός του Κυρίου. Σε διψάει η ψυχή μου. Σε ποθεί η σάρκα μου εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Για να βλέπω τη δύναμή σου και τη δόξα σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Μιλάμε για τον αγαπητό του Κυρίου, τον Δαβίδ, που τον έβγαλε από τις μάδρες των προβάτων και τον έκανε βασιλιά. Ναι, ταπεινώθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έκανε λάθη, αλλά ήταν πάντοτε κοντά στην παρουσία του Θεού, γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό του. Έκανε λάθη, αλλά είχε μετάνοια. Έκανε σφάλματα, αλλά ήξερε πώς να επιστρέψει στον Κύριο. Και βλέπουμε την καρδιά του, αδελφοί, από το πρωί σε ζητώ. Διψάω για εσένα, ποθώ εσένα, Θεέ μου. Αυτή είναι η σχέση που θέλει ο Κύριος να έχουμε μαζί του, αδελφοί. Με το που ξυπνάμε το πρωί, η καρδιά μας να είναι εναρμονισμένη πλήρως προς εκείνον και η πρώτη μας κουβέντα να είναι: Κύριε, σε εξητώ, διψώ για σένα και σε ποθώ. Έτσι να ξεκινάει η μέρα μας, αδελφοί. Έτσι να ανοίγει το μάτι μας. Προτού αδελφοί, πούμε την καλημέρα στους οικείους μας, πιούμε τον καφέ μας, φάμε κάτι για να πάμε στη δουλειά μας. Κύριε, είσαι ο Θεός μου, σε διψάει ψυχή μου, σε ποθεί σάρκα μου. Αναφέρει τη σάρκα του γιατί ολοκληρωτικά ο Δαβίδ εξητούσε τον Κύριο με κάθε στοιχείο της υπάρξεώς του. Με κάθε στοιχείο, με την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα του εξητούσε τον Κύριο τον Θεό γιατί είχε μια άγια σχέση μαζί του. Γι' αυτό κρατόταν μαζί του. Γι' αυτό επανερχόταν μετά από τα λάθη και τα σφάλματά του. Γιατί είχε μια άγια σχέση με τον Θεό που αργά ή γρήγορα, ακόμη και αν έκανε λάθη, αυτή η άγια σχέση, ο Κύριος τον οδηγούσε στην αλήθεια, στην επιστροφή, στην μετάνοια και στην αποκατάσταση. Και για να ζήσουμε, αδελφοί, και εμείς με τη σειρά μας, όπως ο Δαβίδ, μια άγια σχέση με τον Κύριο, πρέπει μέσα μας να γίνουν κάποιες πνευματικές εργασίες στο πνεύμα, βαθιά εντός μας. Να αφήσουμε τον Κύριο, να αφήσουμε τον Κύριο, εμφατικά λέω ξανά και ξανά, να αφήσουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα μας, να μας αλλάξει τον χαρακτήρα, έχοντας όμως και εμείς την συμμετοχή σε αυτή την αλλαγή, να γκρεμιστούν πράγματα, να φύγει το σκοτάδι, να ξεριζωθούν σαρκικότητες και ό,τι ακόμη υπάρχει από το σαρκικό προ Χριστό παρελθόν μας. Και ο Κύριος να οικοδομήσει τα νέα, τα άγια, τα ένδοξα, ώστε κάθε μέρα να ζούμε αυτή την άγια σχέση με το πρόσωπό Του και να επιποθούμε την παρουσία Του. Αδελφοί, αναρωτηθείτε σας παρακαλώ, η αφιέρωση που έχουμε ως λαός είναι η πρέπουσα? Πόσες φορές πάμε στην παρουσία του Θεού με το ζόρι, με το πρέπει? Καθόμαστε λίγα λεπτά ίσα ίσα για να καλύψουμε την δικιά μας ουσιαστικά ανάγκη, ότι προσευχηθήκαμε και κάναμε κάτι και εμείς για τον Θεό? Πόσες φορές πάμε νοχελικά, κουρασμένα, μουδιασμένα? Και πόσες φορές πάμε, αδελφοί, με ζήλο, με δύναμη, με αναζωπήρωση? Εάν έχουμε αυτή την άγια σχέση, το πρώτο κομμάτι θα εξαλειφθεί. Δεν θα υπάρχει νοχηλικότητα, κούραση, έτσι περιπισμός. Αλλά θα πηγαίνουμε κάθε ώρα και στιγμή με θέλω, με δύναμη, με ζήλο, με πίστη. Θα προσευχόμαστε και να κάνουμε όποιο έργο στην οποιαδήποτε πτυχή ως προς τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Ο βασιλιάς Δαβίδ ήθελε να κατανοήσει περισσότερο την μεγαλοσύνη του Θεού, γιατί ήξερε ότι αυτό θα τον οδηγούσε σε μια ζωή παράδοσης, σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέσης μαζί του. Γιατί αδελφοί, εάν δεν γνωρίσουμε αυτόν που επιδιώκουμε να κάνουμε μαζί του μια άγια σχέση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε την σχέση μας μαζί του να είναι άγια, ξεχωριστή, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Πρέπει να τον μάθουμε, να τον ψηλαφούμε καθημερινά. Πρέπει να τον γνωρίσουμε, ώστε να εμπιστευτούμε αυτόν που έχουμε γνωρίσει, να εμπιστευτούμε αυτό που είναι εκείνος που έχουμε γνωρίσει και να τον αφήσουμε να εργαστεί μέσα στη ζωή μας, να τον αφήσουμε να μας αλλάξει αδελφοί και παράλληλα εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος για να αποκτήσουμε μαζί του μια τέλεια κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο σχέση μαζί του. Που δεν θα μπορεί κανένας να το κλονίσει, να το σαλέψει, να το καταστρέψει αδελφοί. Ούτε ο χρόνος, ούτε η σάρκα μας, ούτε ο διάβολος, ούτε η μαγεία του κόσμου, ούτε ο φόβος, ούτε τίποτε. Αμήν. Γιατί αυτή η σχέση θα είναι τόσο δυνατή που θα κατανικάει οποιοδήποτε δεδομένο που θα έρχεται για να μας κλέψει τον Κύριο τον Θεό από την καρδιά και τη ζωή μας. Αμήν. Ψαλμός 145:3. Μέγας ο Κύριος, Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστος. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε τα θαύματά του, τις θεραπείες, τις δυνάμεις. Ακούμε το λόγο του, τον προφητικό λόγο. Βλέπουμε την παρουσία του αδελφοί, αλλά πιστέψτε με, είναι τόσο άπειρος και τόσο ανεξιχνίαστος που δεν έχουμε δει τίποτα. Τίποτα! Ακούστε μια αληθινή ιστορία. Κάποτε ένας μεγάλος εργάτης, ένας πολύ πολύ μεγάλος εργάτης αδελφοί, βρέθηκε στο κρεβάτι του θανάτου. Γύρω του βρίσκονταν οι στενότεροι φίλοι του. Οι άγγελοι του Κυρίου ήρθαν για να πάρουν την ψυχή του. Το δωμάτιο είχε γεμίσει από μια υπέροχη αίσθηση ειρήνης. Ο αδερφός μας πεθαίνει. Αλλά μετά από λίγα λεπτά, ο Κύριος του δίνει Ανάσταση. Και ομολογεί αυτός ο άνθρωπος: είδα τον Κύριο, είδα την παρουσία του. Όσα έχω πει, όσα έχω κηρύξει, όσα έχω γράψει για την ομορφιά του είναι άχυρα μπροστά στην πραγματικότητα των όσων έχω δει. Και μετά, από λίγα λεπτά, ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και πήγε στην παρουσία του Θεού. Ο Κύριος ήταν εξιχνίαστος αδελφοί. Και για να τον εξιχνιάσουμε, στον όποιο βαθμό μπορούμε στα δεδομένα αυτής της ζωής, πρέπει να έχουμε μια σχέση μαζί του άγια. Μια ένδοξη σχέση. Να πηγαίνουμε στην παρουσία του και να αναπαυόμαστε. Να μην νιώθουμε απειλή από το οτιδήποτε, γιατί μαζί μας είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και ακόμη και αν μας επιτωθεί ο διάβολος με το δεύτερο τρόπο χειραγώγησης, να ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πάνω από τον διάβολο και πάνω από τις επιθέσεις του. Και στο τέλος θα δώσει τη νίκη και θα φέρει την έκβαση, γιατί ο Κύριος είναι ο νικητής. Εξάλλου, ακόμη κι αν ο Κύριος επιτρέπει κάποια πράγματα, φίλε, στην προσδρομέους, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο τον Θεό. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη γραφή ήρωες, χαρακτήρες που πρεσβεύουν τον δικό μας χαρακτήρα, τη δικιά μας προσωπικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι καρμπόν σε πολλά πράγματα με αυτά τα οποία ζούμε, σκεπτόμαστε, αισθανόμαστε, αντιπροσωπεύουμε και πρεσβεύουμε μέσα στη ζωή μας. Καρμπόν! Και διαβάζοντας τους βιβλικούς ήρωες, καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, όχι μονάχα για αυτούς, αλλά και για το δικό μας χαρακτήρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Ισαΐας 6, 1 έως 3. Κατά το έτος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίσταν το σεραφείμ ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί. Αν το ξαναπώ. Οι άγγελοι, τα σεραφείμ, ουσιαστικά, καθώς έβλεπαν την παρουσία του Κυρίου του Θεού, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν όλο αυτό το οποίο λειτουργούσε μέσα τους και το έβγαζαν με μία δοξολογητική κραυγή που αντιπροσώπευε τη δόξα την οποία είχαν μπροστά τους. Αυτό που έβλεπαν έπρεπε να το εκφράσουν με λόγια, να το φωνάξουν. Και τι έλεγαν? Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξας αυτού. Και ο Ισαΐας είδε τη δόξα. Ένιωσε την παρουσία του Θεού. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια θα δούμε ότι ο Ισαΐας προσφέρθηκε να αποσταλεί στο έργο της διακονίας του Κυρίου. Προτού όμως αποσταλεί, έπρεπε να δει τη δόξα του Θεού, να γεμίσει με τη δόξα του Θεού, να αποκτήσει μια άγια σχέση μαζί του, ώστε να αποσταλεί. Να είναι ασφαλής σε αυτήν την άγια σχέση, καθώς θα ήταν γεμάτος με τη δόξα του Θεού. Και βλέπουμε πόσο αποκαλυπτικός είναι ο λόγος, πόσο ένδοξος είναι. Είδε, λέει, τον Κύριο στον θρόνο του ψηλά, υπερψωμένα, και το κράσπεδό του να γεμίσει το ναό. Γύρω του βρίσκονταν άγγελοι σεραφείμ, πληθυντικός του σαράφ που σημαίνει φλεγόμενος, που καθένας από αυτούς τους αγγέλους είχε 6 φτερά με τα 2 κάλυπτα το πρόσωπο αυτού. Δείγμα το πώς νιώθουν οι άγγελοι, ακόμη και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού, ότι δεν είναι άξιοι να κοιτάξουν τον Κύριο. Με τα 2 κάλυπταν οι άγγελοι αυτοί τα πόδια τους. Νιώθουν ότι είναι ανάξιοι να βαδίσουν σε Άγιο έδαφος. Και με τα 2 πετούσαν. Δείχνει πνευματικότητα και ταχύτητα υπακοής στο τέλειο έργο του θελήματος του Θεού. Είναι μια τέλεια εικόνα λατρείας και υπηρεσίας. Και ο Ισαΐας τα έβλεπε αυτά. Έβλεπε τα σεραφείμ, τα 6 φτερά τους, τα όσα κάλυπταν, βλέποντας και την δόξα του Θεού. Και καθώς έβλεπε τη δόξα του Θεού, παραδειγματιζόταν και από την συμπεριφορά και την στάση των αγγέλων του Κυρίου. Το πώς πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην παρουσία του Θεού, καθώς θέλει να έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ταπεινός, σπασμένος, να νιώθει ανάξιος. Και παράλληλα, αδελφοί, να ζει τον αγιασμό του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος, έχοντας υπακοή στο θέλημα και στην διακονία του έργου του Θεού. Παραδειγματίστηκε από τους αγγέλους. Γέμισε με τη δόξα του Θεού που είδε και δεν μπορούσε πια μετά να μην αποσταλεί, αλλά να παραμείνει παθητικός. Ήθελε μια αγιότερη σχέση με τον Θεό του. Να αλλάξουν τα πάντα, να οριμάσει πνευματικά, να μην αφήσει ο Ισαΐας τον χρόνο να περνάει ανεκμετάλλευτος ο χρόνος ως προς το έργο του Θεού, αλλά κάθε ώρα και στιγμή ο χρόνος να έφερνε όφελος στη δόξα του Θεού. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς αδελφοί. Μπροστά μας έχουμε τον Κύριο τον Θεό και θέλουμε όσο περνάει ο καιρός η σχέση μας μαζί Του να είναι όλο και πιο δυνατή, πιο μεγάλη, πιο άγια. Μια σχέση σεβασμού, μια σχέση αλτρουισμού, μια σχέση που θα έχει θυσίες ως προς το πρόσωπό Του. Τι είναι ο σεβασμός? Ο σεβασμός είναι να λατρεύω, να τιμώ και να έχω μία όμορφη και άγια συμπεριφορά στο πρόσωπο του Κυρίου. Να έχουμε σεβασμό. Είναι ο Άγιος φόβος. Είναι ότι δεν θέλουμε να τον στεναχωρήσουμε, αλλά θέλουμε καθημερινά να του προσφέρουμε χαρά, ανάπαυση. Ο Άγιος φόβος της παρουσίας του Θεού που φέρνει πίστη και υπακοή. Όπως έλεγα την περασμένη φορά, ναι αδελφοί, θέλουμε τα θαύματα και τις δυνάμεις. Αμήν. Αμήν. Αλλά σε πρώτο χρόνο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια όμορφη σχέση με Εκείνο, ώστε να κτίσουμε εκεί την πνευματική μας ζωή, την σωτηρία και τις δυνάμεις. Γιατί αν δεν έχουμε μια άγια σχέση, ούτως ή άλλως θα σηκωθεί περηφάνεια στη σάρκα μας. Θα σηκωθούν άλλα πράγματα. Ενώ αν έχουμε μια άγια σχέση, μια όμορφη κοινωνία με το πρόσωπό Του, όλα θα είναι για τη δόξα Του και εμείς θα είμαστε ασφαλείς. Ασφαλείς. Και η άγια σχέση θα φέρει πίστη. Και η πίστη θα φέρει ελπίδα. Και η ελπίδα θα φέρει αγάπη. Και όλα αυτά θα φέρουν υπακοή. Και όταν λέμε υπακοή, εννοούμε ότι δεν θα εξαναγκαζόμαστε να κάνουμε κάτι με το ζόρι τον Θεό μας. Ας το κάνουμε με τόσο πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη, γιατί θα το θέλουμε. Να ευαρεστήσουμε εκείνον που αγαπάμε και έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Δεν θα λέμε πια είμαι κουρασμένος, θέλω να χαλαρώσω μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στο κινητό μου. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε αδελφοί. Δεν χαλαρώνουμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στο κινητό. Χαλαρώνουμε στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού μας. Θα κερδίσουμε χρόνο μαζί Του. Θα κερδίσουμε χρόνο αφιέρωσης. Και μέσω της αφιέρωσης θα τον μάθουμε περισσότερο. Θα τον εμπιστευτούμε, θα τον πιστέψουμε και θα τον ακολουθήσουμε. Θα τον αγαπήσουμε, θα έχουμε ελπίδα. Και όπως είπα πολλές φορές έως τώρα, τέλεια υπακοή. Τέλεια υπακοή. Γιατί υπακοή είναι ένα δείγμα ότι έχουμε άγια σχέση μαζί Του. Γένεσης 22, 1-3 εδάφιο. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα το γιο σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησες τον Ισάκ και ύπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί ως ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίον θέλω σου πει. Τι έκανε ο Αβραάμ? Τι μάζεις τώρα Κύριε? Το παιδί που περιμένα τόσα χρόνια, που περίμενα με τόσο αγωνία και τον έχω καλομεγαλώσει με τα καλύτερα, μου λες τώρα να πάω τον θυσιάσω? Μα είναι δυνατόν Κύριε? Μα μου είπες ότι από το σπέρμα μου θα ευλογηθούν όλες οι φυλές και τα έθνη της γης? Τι είναι αυτό Κύριε που λες? Σε παρακαλώ, λογικέψου. Είπε κάτι τέτοιο ο Αβραάμ? Και τι λέει στο επόμενο δάφιο? Σηκωθείς Αβραάμ νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, δεν έχασε χρόνο. Νωρίς το πρωί σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δόλων αυτού και Ισαάκ τον γιον αυτού και σχίσας ξύλα για την ολοκαύτωση εσηκώθη και πήγεν εις τον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Όταν Αβραάμ ήταν 75 χρόνων, ο Θεός τον κάλεσε λέγοντάς του ότι θέλει να κάνει μαζί του διαθήκη. Σύμφωνα με αυτήν, ο Θεός θα έδινε στον Αβραάμ την επιθυμία της καρδιάς του, η οποία ήταν ένας γιος. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρονών, η γυναίκα του η Σάρα έμεινε έγκυος και γεννήθηκε ο γιος της υποσχέσεως. Καιρός πέρασε, το παιδί μεγάλωσε και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δοκιμάζει τον Αβραάμ. Δοκιμάζει την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Δοκιμάζει την πίστη, την υπακοή, κατ' επέκταση την σχέση του Αβραάμ μαζί του. Του είπε να πάει στο βουνό Μοριά. Στα εβραϊκά είναι Χα Μοριά. Περιμηνεύεται εκλεκτός του Ιάχβε. Ο Αβραάμ είχε να επιλέξει από δύο επιλογές. Ή να υπακούσει ή να μην υπακούσει σπάζοντας την Διαθήκη. Διαβάζοντας όμως την προς Εβραίους επίστολη στο 11ο κεφάλαιο βλέπουμε την πίστη που είχε ο Αβραάμ. Ακόμη λέει και αν τον σκοτώσω θα μου τον δώσει πίσω ο Κύριος, θα τον αναστήσει. Αυτή την καρδιά είχε ο Αβραάμ, αυτό έλεγε μέσα του. Και πραγματικά, όταν ο Κύριος είδε την καρδιά του, δεν θυσιάστηκε ο γιος, αλλά ένα ζώο, ένα κρυάρι. Γιατί ο Κύριος είδε ότι ο Αβραάμ ήταν στο σωστό επίπεδο μιας άγιας σχέσης με το πρόσωπό του. Ήταν σε μία οδό που υπάκουε και ευλογούσε τον Κύριο τον Θεό. Δεν είχε μέσα του αμφιβολία. Μπορεί να μην το είπε καν και στη γυναίκα του. Γιατί αν το έλεγε, η μητέρα, η μανούλα θα ούρλιαζε, θα φώναζε από αγάπη για το παιδί της. Μανούλα είναι. Και έχουμε πολλές μανούλες σήμερα εδώ ανάμεσά μας. Πιθανό λοιπόν να μην είπε τίποτα. Να έφυγε. Έφυγε με το γιο του και σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική θα γίνουσε μόνος του. Αλλά με την λογική της πίστης θα γίνουσε με το γιο του. Και γύρισε με το γιο του. Γιατί, αδελφοί, η λογική της σάρκας είναι κατώτερη από την λογική της πίστης και του πνεύματος. Είναι ανώτερη η λογική της πίστης και του πνεύματος από τη λογική της σάρκας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιακώβου 2, 22-23. Ιακώβου 2, 22-23, εδάφιο. Βλέπεις ότι η πίστης συνεργεί στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ω αδελφοί μου, ποιος ονομάζεται φίλος Θεού? Αυτός που έχει μια άγια σχέση μαζί του. Ποιος επίσης ονομάστηκε φίλος Θεού? Ο Μωυσής. Γιατί και εκείνος είχε μια άγια σχέση μαζί του. Και τι λέει ο Κύριος στο λόγο? Δεν σας ονομάζω πια δούλους, αλλά πώς μας ονομάζει? Πώς? Φίλους. Όπως τον Μωυσή, όπως τον Αβραάμ. Γιατί έχουμε πια κάνει διαθήκη και μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Και η απόδειξη αυτής της άγιας σχέσης είναι η πίστη και η υπακοή, στοιχεία που είχε η καρδιά του Αβραάμ. Όταν κάποιος φοβάται άγια τον Θεό, σημαίνει ότι τον πιστεύει, και όταν πιστεύει κάποιος τον Θεό, σημαίνει ότι τον φοβάται άγια και ταπεινά. Το αποτέλεσμα αυτής της άγιας σχέσης έφερε στον Αβραάμ να εργαστεί τέλεια το έργο της πίστης στο θέλημα του Θεού, κάτι που του έδωσε το δικαίωμα να λογιστεί ως δίκαιος. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του που παράτησε την οικογένειά του. Από την πρώτη στιγμή λογίστηκε η δικαιοσύνη του όταν τα άφησε όλα και ακολούθησε την οδηγία του Θεού. Όπως και τώρα λογίστηκε η πίστη του. Δύναμης στο πρόσωπο του Κυρίου, η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο του Κυρίου όταν του ζητήθηκε να θανατώσει το γιο του και υπακούοντας είπε ναι και αμήν. Α Τιμωθέου 4.7. Α Τιμωθέου επιστολή 4.7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Ο Κύριος μας λέει να γυμναστούμε στην ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι ο Άγιος φόβος, είναι ο καλός σεβασμός, είναι η λατρεία μας, η τιμή μας και η υπακοή μας ως προς τον Κύριο. Είναι η όμορφη συμπεριφορά μας ως προς το πρόσωπό Του. Που όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε μονάχα όταν, αδελφοί, έχουμε μια άγια σχέση μαζί Του. Να το αποδίδουμε τιμή. Τιμή είναι η ένδειξη αναγνώρισης, η εκδήλωση εκτιμήσεως. Να έχουμε υπακοή στο πρόσωπό Του. Η υπακοή είναι η υποταγή. Η συμμόρφωσή μας στο θέλημά Του. Να αποδίδουμε λατρεία σε Εκείνον που είναι η πίστη και η αφοσίωσή μας στον Θεό. Η απόδοση τιμής, η μεγάλη μας αγάπη στο πρόσωπό Του. Αμήν. Αυτή είναι η ευσέβεια που ο Παύλος θεόπνευστα γράφει να αυξάνουμε στην ζωή μας. Να αυξάνουμε, αδελφοί. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, σήμερα ο Άγιος Φόβος απουσιάζει από πολλές καρδιές και πολλοί άνθρωποι ακόμη και μέσα σε εκκλησίες δεν έχουν αναπτύξει μια άγια σχέση κοινωνίας, εμπιστοσύνης, μια όμορφη άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Ψαλμός 25:14. Ψαλμός 25:14. Το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει εις αυτούς. Όποιος έχει άγια σχέση με τον Κύριο αλλάζει όλο αυτό το δεδομένο, τα πάντα μέσα στη ζωή του. Έχει ο Κύριος, ευλογεί, οδηγεί. Έχει ο Κύριος να δώσει, αδελφοί, κατά την προσευχή, κατά το αίτημα του πιστού. Ο πιστός νιώθει ασφαλής. Δεν είναι επιρρεπής σε σφάλματα και σε συμβιβασμούς. Δεν φοβάται το αύριο, γιατί το αύριο ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Δεν φοβάται το σήμερα, γιατί το σήμερα είναι κάτι που ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Όλη η ζωή μας ανήκει στον Κύριο τον Θεό. Και όταν έχουμε αποκτήσει, αδελφοί, αυτή την άγια σχέση και την άγια εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν που τώρα ακόμη δεν έχουν αλλάξει, γιατί δεν έχουμε αποκτήσει αυτή την άγια σχέση. Τρομάζουμε το παραμικρό, φοβόμαστε με το παραμικρό, απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε με το παραμικρό, γιατί δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει τα στάνταρ και τις δυνάμεις, τα αποτελέσματα και τις ευλογίες αυτής της άγιας σχέσης. Να με βεότητα. Να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία του και να κράζουμε όπως ο Δαβίδ: Κύριε, σε εξητώ, σε θέλω, είσαι δύναμής μου. Όλη η μέρα να είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε, όπου και αν πηγαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία του. Ακόμη και αν έχει έλθει κάτι το οποίο είναι αρνητικό, άσχημο, να νιώθουμε την παρουσία του και με εμπιστοσύνη να περιμένουμε εκείνο να αναλάβει. Καθώς εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως παιδιά του Θεού. Μια άγια σχέση οξολογίας, αγάπης. Μια άγια σχέση που θα έχει σταθερότητα και δεν θα βασίζεται σε κάποιες ημέρες ενθουσιασμού. Καθώς ο ενθουσιασμός φθήνει, φθήνει και η σχέση. Όχι, αδελφοί, τέτοια πράγματα τα οποία είναι σαρκικά. Σταθερότητα. Δύναμη. Με εξουσία. Να σταθούμε σε αυτό το οποίο ο Κύριος μας έχει ζητήσει. Να το αφήσουμε να κρατάει τα πρωτεία στην καρδιά μας. Να αγαπάμε ό,τι αγαπάει. Και να μισούμε ό,τι μισεί. Τι μισεί ο Κύριος? Την αμαρτία. Τη σάρκα, τη βλελίτεται. Άρα να τα μισήσουμε και εμείς αυτά. Να αγαπήσουμε το χαμένο πρόβατο. Να αγαπήσουμε ό,τι αγαπάει εκείνος. Τη μετανοημένη ψυχή, το έργο του Κυρίου, την εκκλησία, τους εργάτες, τα αδέλφια. Μα πάνω απ' όλα να αγαπήσουμε το πρόσωπο και το όνομά του. Να αγαπήσουμε εκείνον. Ο Άγιος Φόβος, αυτή η Άγια Σχέση, θα μας δώσει την δύναμη της δοξολογίας, της ευχαριστίας, να το αποδίδουμε αυτό που το αξίζει, αδελφοί, και όλο αυτό να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι ξερό. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω. Όχι ξερά πράγματα. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, αλληλούια. Γιατί όταν έχουμε μια άγια σχέση και τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε δει, αδελφοί, τότε μονάχα μπορούμε να δοξάσουμε και να υψώσουμε το όνομά του. Να μπούμε στα Άγια των Αγίων του, ακόμη και τώρα στην σφαίρα του Πνεύματος, και να συνεκαθίσουμε μαζί του στον θρόνο της μεγαλειότητάς του, ως βασιλείς και ως ιερείς. Καθώς το έχουμε αυτή την άγια σχέση, θα παίρνουμε από εκείνον στοιχεία της φύσεώς του, αδελφοί, και θα τα αντιπροσωπεύουμε στη ζωή μας. Θα είμαστε βασιλείς και ιερείς, θα είμαστε υπηρέτες του Κυρίου, θα έχουμε εξουσία, θα έχουμε δυνάμεις, μα πάνω απ' όλα ταπεινό και σπασμένο πνεύμα. Ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση θα μας κάνουν όλο και περισσότερο σαν τον Κύριο τον Θεό, καθώς θα ομοιάζουμε στην εικόνα με Εκείνον. Η εικόνα μας και η ομοίωσή μας θα αυξάνεται ως προς αυτό που είναι Εκείνος, γιατί η Άγια Σχέση θα μας φέρνει όλο και περισσότερο κοντά Του. Αμήν. Θα φύγουν τα σαρκικά. Θα φύγουν αυτά τα οποία μας βαραίνουν, μας απασχολούν και μας εμποδίζουν. Θα ανοίξουμε τα φτερά μας όπως εκείνα τα σεραφείμ στην όραση του προφήτη Ισαΐα, και θα πετάξουμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, αδελφοί, μέσα στο έργο, μέσα στη δόξα του. Αμήν. Και θα είμαστε αντιπρόσωποι του στην γη. Αλληλούια, τα σεραφείμ του στην γη, οι φορείς της παρουσίας του, τα χερουβίμ, οι φορείς της παρουσίας του, και τα σεραφείμ, οι φλεγόμενοι της παρουσίας του, από την παρουσία του. Χερούβ, φορέας. Σαράφ, φλεγόμενος. Χερούβ, θα φέρουμε την παρουσία του. Σαράφ, θα είμαστε φλεγόμενοι από την παρουσία του. Αλληλούια, αδελφοί. Αλληλούια. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν θα φοβόμαστε τον άνθρωπο. Γιατί θα έχουμε Άγιο Φόβο για τον Κύριο τον Θεό μας. Για τον Κύριο τον Θεό μας. Να διαβάσουμε Α Τιμοθέου 4:8. Α Τιμοθέου 4:8 εδάφιο. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια, ο Άγιος Φόβος, η Άγια Σχέση είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσε επαγγελία της παρούσας ζωής και της μελούσης. Αλληλούια. Δύναμη, σθένος, εξουσία, ώστε να πάρουμε τις πλούσιες και τις μεγάλες ευλογίες και τις υποσχέσεις του Θεού τόσο βιωτικά όσο και πνευματικά. Αμήν. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί. Για να τον ψηλαφίσουμε, να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε, να τον ακολουθήσουμε και να τον φανερώσουμε. Και όλα αυτά θα γίνουν καθώς θα έχουμε μια άγια σχέση μαζί του. Αμήν. Μια σχέση που δεν θα ζητάει μόνο, αλλά θα έχει μάθει να δίνει. Μια άγια σχέση που θα ζητάει για το πώς θα ευαρεστηθεί ο Κύριος. Μια σχέση που θα μας σπρώχνει να τον υπηρετούμε όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχουμε την χειρότερη μέρα ή αν είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι ή έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Σοβαρότατο πρόβλημα, αδελφοί. Αμήν. Αυτήν την σχέση θέλει ο Κύριος. Αμήν. Να μάθουμε να κράζουμε Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα τον έχουμε γνωρίσει μέσω της Άγιας σχέσης μας μαζί του. Αμήν. Και τότε όλα θα αλλάξουν και ο Κύριος πραγματικά θα ευαρεστείται καθώς θα βλέπει όριμους χριστιανούς. Όριμους ανθρώπους που μέσα το Κύριος θα νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη για να μας εμπιστευτεί μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριος να μας ευλογεί όλους. Αμήν. Θέλω να γυρίσουμε στην Α Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 6. Και λέει ο Ιωάννης, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Αυτή η λέξη, η λέξη μένω, μένει, είναι μια λέξη που ο Ιωάννης τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ κατά κόρον. Και στα Ευαγγέλια του, στο Ευαγγέλιο του και στις επιστολές του, είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια και η περισσότερη, η μεγαλύτερη χρήση της λέξης γίνεται εδώ στην επιστολή αυτή, στην Α Ιωάννου. Και η έννοια του μένω είναι, σημαίνει τον ακατοικώ, τον αδιαμένο. Τον ακατοικώ, να μένω μέσα. Και τι είναι αυτό που κάνει το να μένουμε εν αυτό, δηλαδή θέλω να δούμε τι είναι αυτό, καταρχήν τι σημαίνει το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν. Και επίσης το τι δημιουργεί το να μένουμε μέσα σε αυτόν και να μένει εκείνος μέσα μας. Γιατί θα δούμε ότι όλο αυτό φέρνει ένα καρπό, φέρνει ένα αποτέλεσμα. Και πνευματικά το να μένουμε έχει να κάνει με κοινωνία, έχει να κάνει με εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με συντροφικότητα, έχει να κάνει με εξάρτηση, με προσκόλληση, με φιλία, με αρμονία. Και κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης, πού είμαστε όταν μένουμε μέσα σε αυτόν. Κοιτάξτε τι λέει το 10 εδάφιο, Α Ιωάννου Β 10. Λέει, ως της αγαπάει τον αδελφόν αυτού, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Λέει, αγαπώντας τους αδελφούς, μένουμε μέσα στο φως. Ποιος είναι το φως? Ο Θεός. Ο Θεός είναι φως και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει. Καθώς αγαπούμε τους αδελφούς, λέει ο Ιωάννης, μένουμε μέσα σε αυτόν. Επίσης, περπατάμε μαζί του, λέει αυτό που διαβάσαμε στο 6. Όποιος λέει ότι μένει μέσα σε αυτόν, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός έτσι να περιπατεί. Δηλαδή, καθώς μένουμε μέσα στον Ιησού, περπατάμε μαζί του. Επίσης, λέει στο 7 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, λέει «Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ως της όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα». Καθώς πράττουμε το θέλημά του, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, λέει, θα μείνουμε στον αιώνα. Στο 24 εδάφιο, στο ίδιο κεφάλαιο, «Εκείνο λοιπόν το οποίο εσείς ακούσατε από την αρχή, ας μένει μέσα σας. Εάν μένει μέσα σας εκείνο το οποίο ακούσατε από την αρχή, και εσείς θα μένετε εν το Υιό και εν το Πατρί». Δηλαδή λέει ο Ιωάννης ότι τι είναι αυτό το οποίο ακούσαμε? Η αλήθεια. Η αλήθεια. Καθώς ακούσαμε την αλήθεια και επιτρέπουμε στην αλήθεια να μείνει μέσα μας, και θα δούμε απόψε τι σημαίνει το να μείνει η αλήθεια μέσα μας. Καθώς το κάνουμε αυτό, λέει, μένουμε μέσα στον Πατέρα και μέσα στον Υιό. Τι σημαίνει το να επιτρέπουμε στην αλήθεια να μένει μέσα μας? Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό του να μένει η αλήθεια μέσα μας? Γιατί μπορεί όλοι να λέμε ότι μένει μέσα μας, όμως το να μένει η αλήθεια μέσα μας, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι... μπορεί να φανερωθεί, να φανεί, να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Και το εμφανές αποτέλεσμα του να μένει αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στους έξω, στους γύρω. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το έχουμε και είναι κρυφό καμάρι. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε, λέει, το να φανούνε τα έργα μας, τα καλά, ώστε να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής. Άρα το αποτέλεσμα του να μένει η αλήθεια μέσα μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να φανερωθεί, να φανεί. Γιατί όπως λέει ο Λόγος Θεού, ο Κύριος θέλει να φανούμε. Η Εκκλησία πώς την ονομάζει? είναι μια πόλη την οποία ο Θεός την έβαλε ψηλά, δεν την έβαλε κάτω. Έβαλε το φως, μας ζητάει να είναι ψηλά, να μην το κρύβουμε ώστε να φαίνεται στους ανθρώπους. Και όταν επιλέγεις να μείνεις μέσα στον Κύριο και η αλήθεια του να μείνει μέσα σου, το αποτέλεσμα αυτό είναι που θα φανεί στον κόσμο και θα καταλάβει ο κόσμος. Να δούμε λίγο στο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 2. Εδώ είναι το 14, το 15 και το 16 κεφάλαιο, είναι καθώς ο Κύριος έφυγε με τους μαθητές από τον δείπνο και πάει στο όρος των ελαιών και τους δίνει όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, τους λέει, παν κλίμα εν εμή. Θέλουμε το μέσα, είπαμε, έτσι. Το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα μας. Λέει, παν κλίμα εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές θα το πει εδώ. Μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει περισσότερο καρπό. Άρα, το να μένεις μέσα στην άμπελο που είναι ο Κύριος, σαν κλίμα, τι αποτέλεσμα θα έχει? Καρποφορήσεις. Θα καρποφορήσεις. Και ο Κύριος δεν σε καθαρίζει για να φέρεις περισσότερο καρπό. Άρα, του Κύριου του αρέσει ο καρπός, αδερφή? Σκεφτόμουν λίγο σήμερα, όχι σήμερα, μέρες. Λέω, ο Θεός βλέπει την εκκλησία σαν να είναι μια τράπεζα. Τι κάνεις στην τράπεζα? Βάζεις λεφτά και περιμένεις. Τι περιμένεις? Εντάξει, μην βλέπετε τώρα πως έχουν γίνει που δεν υπάρχει τόκος, δεν υπάρχουν επιτόκια, είναι μηδενικά και δεν υπάρχει τόκος, αλλά κάποτε κατέθεταν στη τράπεζα οι άνθρωποι τα χρήματά τους με σκοπό να τα φυλάξει η τράπεζα και να τα αυξήσει. Και λέω, η εκκλησία του τέστην ο καθένας από μας, ο Θεός σε βλέπει σαν μια τράπεζα που εναποθέτει μέσα σου πράγματα από τον εαυτό του, χαρακτηριστικά του εαυτού του, και περιμένει από σένα να αυξηθούν. Γι' αυτό και βλέπουμε στην παραβολή των ταλάντων ότι σε άλλον ο Κύριος έδωσε 10, σε άλλον έδωσε 5, σε άλλον έδωσε 2, σε άλλον έδωσε 1, και από όλους ζητούσε ο Θεός να τα δώσουν πίσω αυξημένα. Αυξημένα. Και εδώ λέει, καθώς μένουμε μέσα σε εκείνον, περιμένει το να φέρουμε καρπό, και ο καρπός αυτός είναι όλος ο χαρακτήρας του, όλη η δόξα του μέσα μας και επίσης γύρω μας. Για κάθε παιδί του Θεού. Και λέει στο 3, τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Και λέει στο 4, μείνατε εν εμή και εγώ εν εμή. Βλέπετε, διατάζει ο Κύριος. Μείνατε μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε εσάς. Καθώς το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από τον εαυτό του, εάν δεν μείνει στην άμπελ. Ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, το να μείνουμε. Εγώ είμαι άμπελος, εσείς τα κλίματα, ομένων εν εμή. Και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν κάποιος δεν μένει μέσα σε μένα, ρίπτεται έξω σαν το κλίμα και ξεραίνεται, και συνάγουν αυτά και ρίπτουν στο πυρ και καίονται. Και λέει στο 7, εάν μείνετε σε μένα και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Βλέπετε, αρχίζει λίγο και φαίνεται όλη η καρποφορία του να μένουμε. Τι λέει? Λέει, εάν μείνετε σε μένα και η λόγη μου, η αλήθεια, μείνει μέσα σας, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Σε αυτό δοξάζεται ο Πατέρας μου, στο να φέρετε καρπό πολύ, και έτσι θα είστε μαθητές μου, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Πλήρης. Κοιτάξτε πόσες φορές χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη. Εν εμή, να μείνουμε σε αυτόν, να μείνει μέσα μας. Και Λέει, εάν θέλεις να φέρεις καρπό, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτόν. Τι σημαίνει να μείνουμε μέσα σε αυτόν? Φτιάξτε τη λέξη του 7. Λέει, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Λέει, το να μείνουμε μέσα σε αυτόν και ο λόγος του Θεού να μείνει μέσα μας. Προσέξτε, αδερφοί. Σήμερα όλος ο κόσμος είναι χριστιανοί. Όλοι στην ταυτότητά τους λέγονται χριστιανοί. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα μία κίνηση η οποία κάπου στη Βόρεια Ελλάδα βγαίνει κάθε χρόνο και κηρύττει το Ευαγγέλιο έξω, μοιράζει φυλάδια και βγήκε το επίσημο της Αθήνας, ξέρετε, το σύστημα, να πει εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κήρυκες και να μας κηρύξουν το Ευαγγέλιο, η Ελλάδα ξέρει το Ευαγγέλιο. Τώρα ποιο Ευαγγέλιο ξέρει η Ελλάδα? Όλοι λένε ότι είναι χριστιανοί και έχουν την αλήθεια. Αλλά εδώ πέρα ο Κύριος λέει ότι εάν μείνετε μέσα σε μένα, και τι είναι αυτό που ακολουθεί σαν χαρακτηριστικό, λέει, και οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Και κοιτάξτε τι λέει στο 9, συνεχίζει. Καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ σας αγάπησα, μείνετε μέσα στην αγάπη μου. Αμήν. Σε ποια αγάπη μας καλεί ο Κύριος να μείνουμε?
2: Στην αγάπη του.
1: Λέει, καθώς με αγάπησε ο Πατέρας και εγώ αγάπησα εσάς. Στην ίδια αγάπη. Αμήν. Στην αγάπη που ο Κύριος, ο Πατέρας αγάπησε τον Υιό Του και με την ίδια αγάπη ο Υιός αγάπησε ποιους? Όλους εμάς. Και μας καλεί να μείνουμε σε αυτή την αγάπη, η οποία αγάπη πού τελειώνει? Πού τελειώνει, αδερφή?
2: Στο Σταυρό.
1: Στο Σταυρό. Η αγάπη αυτή που ο Κύριος αγάπησε εμάς τελειώνει στο Σταυρό και λέει να μείνουμε μέσα σε αυτή την αγάπη κι εμείς. Και συνεχίζει, λέει, εάν τις εντολές μου, προσέξτε τι λέει, εάν, το ξαναπούμε, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Αμήν. Δηλαδή, ο Κύριος με τι σύνδεσε το να μείνουμε μέσα σε Αυτόν και να μείνουμε μέσα στην αγάπη του? Με το να φυλάξεις το Λόγο του. Με το να φυλάξεις τις εντολές του. Και μάλιστα λέει το πώς εκείνος περπάτησε. Λέει, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πέρασε από το ίδιο, από τον δρόμο, τον οποίο καλούμαστε και εμείς να περάσουμε και κράτησε την αγάπη του προς τον Πατέρα καθώς φύλαξε τις εντολές του. Θυμάστε, αυτά μας κήρυξε ο αδερφός Θέμης για τη Γεθσημανή και διάβασε ένα εδάφιο στον Ψαλμό 16:8 και είναι ακριβώς αυτή η ώρα που ο Κύριος πέρασε από όλο αυτό το μαρτύριο της Γεθσημανής και λέει «Ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευθώ, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξη μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα καταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσει τον όσιο σου να είδει διαφθορά». Αναφέρεται σε εκείνη την ώρα. Αλλά κοιτάξτε αυτό που λέει στο 8, λέει «Είχα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μην σαλευθώ». Αμήν. Αυτό τι σημαίνει, αδερφή? Μπορούσε ο Κύριος να σαλευτεί? Μπορούσε. Μπορούσε. Είχε μπροστά του, έβλεπε μπροστά του τον Πατέρα συνεχώς. Ήταν στα δεξιά του, στη θέση της ισχύς, της δύναμης, για να μην σαλευτεί, που σημαίνει ότι ο Κύριος, όπως εσύ και εγώ, θα μπορούσε να σαλευτεί. Αλλά τι ήταν αυτό που τον κράτησε μέσα στην αγάπη του Πατέρα και δεν σαλεύτηκε? Φύλαξε τις εντολές. Φύλαξε τις εντολές. Ήρθαν οι Σαδουκαίοι, νομίζω ήταν, να τον πειράξουν σχετικά με την Ανάσταση. Και του λένε, είναι 7 αδερφοί. Ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε κάποιον που είχε 7 αδερφούς. Και πέθανε ο πρώτος αδερφός και όπως λέει ο νόμος, έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος αδερφός για να στήσει σπέρμα στον αποθανόντα. Και πέθανε ο δεύτερος χωρίς να δώσει σπέρμα και ο τρίτος, ο σάφτος, και ο τέταρτος, και ο πέμπτος, και ο έκτος, και ο έβδομος. Στην Ανάσταση, ποιανού είναι καθαίνει? Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, θα πεις, Δεν είναι κάτι που δεν το ξέρεις, αλλά το τι ο Ιησούς έκανε. Τους λέει, δεν ανεγνώσατε τι είπε ο Θεός στον Μωυσή στη Βάτο. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε, αδερφή.
2: Το λόγο.
1: Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Διάβαζε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός είπε στον Μωυσή στη Βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Οπότε ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Καθόταν ο Κύριος και έπαιρνε χρόνο να διαβάσει το λόγο, να γεμίσει με το λόγο, να γεμίσει ο ίδιος, ώστε να σταθεί και να μην σαλευθεί. Αμήν. Και αυτό ήταν που τον κράτησε, λέει, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς και εγώ φύλαξα τους λόγους. Το ίδιο μονοπάτι, για να μείνει ο πατέρας μέσα στον Υιό μέχρι τέλους, και να ευαριστήσει ο Υιός τον πατέρα τέλεια, έπρεπε να φυλάξει τους λόγους. Και έτσι ο πατέρας μπορούσε να μείνει μέσα στον Υιό.
2: Αμήν.
1: Και είμαστε κι εμείς τώρα στο ίδιο μονοπάτι, για να μείνουμε στην αγάπη του πατέρα. Ποιο είναι το κριτήριο? Ποιο είναι το κριτήριο? Να φυλάξουμε τις εντολές. Να φυλάξουμε τους λόγους. Ποιο είναι το κριτήριο, αδερφοί? Το να ζητάμε ό,τι θέλουμε και να γίνεται σε μας. Τι είπε? Εάν τις εντολές μου, εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θέλετε, ζητάει ό,τι θέλετε και θα γίνεται σε εσάς. Όλο αυτό με τι έχει να κάνει, βλέπετε? Με το να μείνεις. Έτσι μένεις. Έτσι μένεις. Το να λέμε ότι μένουμε, το να λέμε ότι είμαστε, το να λέμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το να λέμε είναι ελεύθερο. Μποδίζει κανείς τον άλλο να πει ό,τι θέλει? Ό,τι θέλει. Το θέμα όμως είναι το να πεις και να είναι, έχει καρπό και αποτέλεσμα, το οποίο φαίνεται. Φαίνεται. Αμήν. Και συνδέει το να μείνουμε μέσα σε αυτόν με τη φύλαξη του λόγου. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό, ότι μένεις μέσα σε αυτό. Και η φύλαξη του λόγου είναι το χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τον αγαπάς. Και η φύλαξη του λόγου είναι το σημείο ότι μένεις σε αυτόν και ότι μένεις στην άμπελο. Και άρα θα καρποφορήσεις.
2: Αμήν.
1: Θα καρποφορήσεις. Και όταν λέει θα φέρεις καρπό, τι θα κάνεις? Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Έτσι θα δοξάσεις τον πατέρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22 εδάφιο. Βλέπετε, ο Κύριος περνούσε ακριβώς από τον ίδιο δρόμο που περνάμε και εμείς, αδερφοί. Μπορούσε. Μπορούσε. Και όμως στάθηκε, γιατί αγάπησε τον πατέρα, φύλαξε τον λόγο, φύλαξε τις εντολές και έμεινε μέσα στην αγάπη μέχρι τέλους. Γι' αυτό σε κάθε δυσκολία που περνούσε, σε κάθε δυσκολία, ο Κύριος μπορούσε να την νικήσει, γιατί πάνω από οποιοδήποτε πειρασμό, πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο Κύριος τι είχε? Την αγάπη προς τον πατέρα. Σκέφτεσαι λίγο την ώρα του πειρασμού, να σκεφτείς τι είναι υψηλότερο, αυτό ή η αγάπη του πατέρα. Τι είναι υψηλότερο? Η αγάπη του πατέρα. Και αυτό σε κάνει να φυλάξεις τον λόγο με όλη τη δύναμη της καρδιάς σου. Και λέει ο Ματθαίος, μιλάει ο Κύριος και λέει, ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν λοιπόν το φως μέσα σου είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο? Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύει, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Κοιτάξτε, συνδέει εδώ ο Κύριος τον οφθαλμό με την καθαρότητα του σώματος και με το να υπηρετεί κάποιος δύο κυρίους. Και στο αρχαίο κείμενο λέει ο λίχνος του σώματος, το 22, είναι εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου, πώς τον ονομάζει? Απλούς. Όλο το σώμα σου φωτεινό έστε. Αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, το να είναι ο οφθαλμός σου καθαρός, στο κείμενο το λέει το να είναι ο οφθαλμός σου απλός. Και στο λεξικό, το έχουμε ξαναπεί, αν το θυμάστε, η λέξη απλός, ο απλός οφθαλμός, η μία έννοια είναι το να είναι κάτι απόλυτα καθαρό και η άλλη έννοια του λεξικού είναι το να είναι, ο απλός σημαίνει το να είναι μονός. Το να είναι αντίθετο του μεικτός. Το αντίθετο του διπλός. Ο αμυγής. Και έτσι μεταφράζεται και στις αγγλικές μεταφράσεις. Μεταφράζεται σαν ο μονός οφθαλμός. Ο μονός οφθαλμός. Δηλαδή λέει ο Κύριος, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Ως προς την αλήθεια, εάν ο οφθαλμός σου είναι μονός. Τι σημαίνει να είναι μονός οφθαλμός? Σημαίνει ότι έχεις την όραση, βαδίζεις με την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε και η οποία δεν αλλάζει. Βλέπετε αρφή, ο λόγος του Θεού δεν είναι, οι λόγοι του Θεού δεν είναι σαν την επιστήμη η οποία προχωράει και γνωρίζει κάτι καινούριο και αλλάζει συνεχώς και τη μία λέει αυγά και την άλλη λέει καλάθια. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός. Ο λόγος του είναι αυτός. Την απόφαση, βλέπεις, όλα είναι ένα. Και αυτό το ένα είναι ο λόγος του Θεού μπροστά μας. Είναι το να βλέπεις αυτό που ο λόγος του Θεού λέει χωρίς αλλά και τελίτσες. Ναι, ο λόγος του Θεού λέει αλλά. Και όλα αυτά, αδερφοί, το να είναι ο οφθαλμός απλός, σε ποιους, από ποιον εξαρτάται? Από εμάς. Από εμάς. Το να είναι μονός ο οφθαλμός είναι στο πώς θα επιλέξουμε να είναι ο οφθαλμός μας. Κοιτάξτε, λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου στο 5 κεφάλαιο στο 21 εδάφιο. Λέει, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Και τελειώνει. Φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλων, αμήν. Και ξέρουμε ότι με μια γενική έννοια το ειδόλο είναι κάτι το οποίο μπαίνει, παίρνει τη θέση του Θεού. Αλλά κοιτάξτε ποια έννοια δίνει το λεξικό. Είναι κάθε τι που εμποδίζει κάποιον από του να μένει ολοκληρωτικά εν το Θεό. Και δίνει ακόμα μια, μια ερμηνεία, λέει, το είδωλο είναι μια διχασμένη προσοχή. Διχασμένη προσοχή. Οτιδήποτε μπαίνει μπροστά και σε διχάζει από το να είσαι ολοκληρωτικά δοσμένος σε αυτό που ο Θεός σου λέει, πώς ονομάζεται? Είδωλο. Να σας πω, αδερφοί, είναι πολύ απλό να καταλάβουμε αυτή την ερμηνεία της λέξης είδωλο. Γιατί οτιδήποτε μπαίνει και σε βγάζει έξω από την πορεία που ο λόγος του Θεού σου λέει να ακολουθήσεις, αυτόματα σε στρέφει μακριά από εκείνον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Λέει, αφορώντες στον Ιησού. Δηλαδή, να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, να βλέπεις εκείνον χωρίς να υπάρχει διάσπαση της προσοχής σου πουθενά αλλού, χωρίς να διχαστεί η προσοχή σου πουθενά αλλού. Αν τη διχάσεις την προσοχή σου, μετά μπαίνει εκεί το είδωλο. Και βλέπεις, βλέπουμε πόσο λεπτή γραμμή είναι το να μείνεις μέσα σε αυτόν. Από πού? Από το να ξεκλίνεις. Γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή το να μείνεις μέσα σε αυτόν, από το να ξεκλίνεις από αυτόν. Ξέρετε πόσο όταν πάει κάποιος στρατιώτης και μαθαίνει σκοποβολή, μαθαίνει να χτυπάει το στόχο. Θυμάμαι όταν ήμασταν, παρουσιαστήκαμε, μας δώσαν κάτι όπλα να κάνουμε σκοποβολή, κάτι, ήταν τα Mi-1. Τα οποία Mi-1 ήταν από τον πόλεμο του 40 και τα είχαμε εκεί πέρα και επειδή υπήρχε μεγάλο απόθεμα όπλων, σφαίρες, μας δίνανε με αυτά να κάνουμε βολές. Και αν μπροστά το στόχαστρο ήταν ένα χιλιοστό της μοίρας να ξεφεύγει, η σφαίρα ξέρετε που πήγαινε? έπρεπε να πετυχαίνει, να σημαδεύεις το στήλο για να πετύχεις τον Παναγιώτη. Έτσι ήταν. Έτσι έφευγε. Με ένα χιλιοστό της μοίρας. Τόσο λεπτή γραμμή είναι. Τόσο λεπτή γραμμή. Και ο Κύριος θέλει να στοχεύσουμε ακριβώς, να είμαστε αφορώντες ακριβώς σε Αυτόν. Να μην ξεκλίνουμε καθόλου. Βλέπετε, κοιτάξτε τι λέει στην προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο 1. Εβραίους κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 1, λέει: «Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε». Για ποιο λόγο, λέει? Για να μην εκπέσουμε ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι θέμα γιατί έτσι μας τα είπανε, γιατί έτσι τα λέει εκείνος, αλλά απαιτείται η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε. Η πλήρης προσοχή μας σε όσα ακούμε, γιατί όταν έχουμε στραμμένη την προσοχή μας σε όσα ακούμε, λέει ο Παύλος, τότε είναι που δεν θα εκπέσουμε. Τότε δεν θα εκπέσουμε. Αδερφοί, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καταλάβουμε και τον τρόπο που ο εχθρός έρχεται εναντίον μας. Ξέρετε ότι στους περισσότερους πολέμους που έχουν γίνει, η στρατηγική ποια είναι? Βρίσκαν τα μηνύματα των αντιπάλων, κάναν αποκρυπτογράφηση για να δουν ποιο είναι το σχέδιό τους, για να μπορέσουν να νικήσουν. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος αποκρυπτογράφος ποιος είναι? Ο Κύριος. Θυμάστε όταν ήρθαν οι Σύριοι να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ και σχεδιάζανε να πάνε από τα βουνά, ο Κύριος τι έκανε? Θυμάστε? Πήγαινε στον προφήτη. Έλεγε ο προφήτης στον βασιλιά του Ισραήλ, από εκεί θα έρθουν. Στείνανε νέδρα. Πάνε να έρθουν από την Κοιλάδα, λέει ο Κύριος στον προφήτη. Λέει στον βασιλιά του Ισραήλ ο προφήτης, θα έρθουν από το τάδε μέρος, στείνανε νέδρα. Και στο τέλος συγκαλεί συμβούλιο ο βασιλιάς των Συρίων και λέει κάποιος ανάμεσά μας είναι προδότης. Λέει κάποιος, δεν είναι προδότης κανένας, αλλά υπάρχει κάποιος στον Ισραήλ ο οποίος είναι προφήτης και ο Θεός τους του τα λέει και αυτός είναι ο οποίος λέει στον βασιλιά του Ισραήλ και κάθε φορά που πάμε να επιτεθούμε την έχουμε πατήσει εκ των προτέρων. Και αυτός σαν σοφός άνθρωπος είπε να πάμε εναντίον του προφήτη. Δηλαδή ο Θεός προειδοποιούσε τον προφήτη για ό,τι κάνανε, αυτό δεν θα του το έλεγε. Αν ήθελε να φύγει, αλλά τέλος πάντων. Και είναι πολύ σοφό να μπορούμε να δούμε τις ενέργειες που ο εχθρός θέλει να κάνει εναντίον μας για να ξέρουμε πώς να πάμε εμείς μπροστά. Και κοιτάξτε το τι ο εχθρός κάνει. Διαβάζω στο Μάρκο κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Και είναι η παραβολή του σπορέα. Και εξηγεί ο Κύριος και λέει, ο Σπύρον το λόγο σπήρει. Η δε παρά την οδό είναι ούτης τους οποίους σπήρεται ο λόγος. Και όταν ακούσω συν, τι γίνεται? Ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν του εχθρού? Τι κάνει μόλις ακούσει το λόγο? Αμέσως θέλει να έρθει για να κλέψει αυτό το οποίο ο Κύριος σου έδωσε να ακούσεις και να σπαρθεί μέσα στην καρδιά σου, ώστε ο σπόρος αυτός να μην μπει μέσα στο χώμα της καρδιάς και να καρποφορήσει και να φέρει πολύ καρπό. Γι' αυτό ο Κύριος τι είπε? Προσέχετε περισσότερο σε όσα ακούτε για να μην εκπέσετε. Δηλαδή σου λέει, μόλις ακούσεις το λόγο, μάθε να κρατάς μέσα σου το λόγο, μάθε να ανοίγεις τον Κύριο μπροστά, να κατάλληλα ώστε ο Θεός να μπορεί να εργαστεί αυτό το σπόρο που μπήκε μέσα στην καρδιά, ώστε ο σπόρος να καρποφορήσει και έτσι θα μπορέσεις να φυλάξεις τις εντολές και έτσι θα μπορέσεις να μένεις μέσα σε αυτόν και έτσι θα μπορέσεις ποτέ να μην εκπέσεις. Ξέρεις, εάν ο εχθρός καταφέρει και πάρει το σπόρο μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, τελείωσε. Τι άλλο είναι που μπορεί να κρατήσει ένα παιδί του Θεού, αδερφή, εκτός από του Λόγου του Θεού? Μπορεί να μας κρατήσει ότι είμαστε καλή παρέα και περνάμε ωραία? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν είναι το κριτήριο αυτό το ότι είμαστε μια καλή παρέα. Ούτε είναι το κριτήριο ότι θα γίνουν θαύματα και τα θαύματα θα κρατήσουν ένα άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο το ότι μένουμε μέσα σε αυτόν και εκείνος μέσα μας, το ότι γίνονται θαύματα, ούτε είναι κριτήριο ότι θα τακτοποιηθούν τα παιδιά μας στη ζωή τους, ούτε είναι κριτήριο το ότι θα έχουμε ένα καλό σύζυγο που, ή μία καλή σύζυγο που θα είμαστε ήσυχοι στο κεφάλι μας ότι δεν θα γυρίσει να μας απατήσει. Αυτά δεν είναι κριτήρια. Αυτά είναι επακόλουθα. Αλλά το κριτήριο εδώ πέρα που ο Κύριος μας έδωσε είναι το να υπακούσουμε στις εντολές που μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και έτσι θα τον αγαπήσουμε. Έτσι θα τον αγαπήσουμε. Αυτό που βλέπουμε, αυτό που πιστεύουμε, αυτό που δεχόμαστε, αυτό είναι το οποίο γινόμαστε τελικά. Αυτό γινόμαστε. Αυτό που πιστεύεις και ζεις, αυτό είναι που θα λάβεις κιόλας. Αυτό είναι που θα λάβεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρυγόντος.
1: Λέει στο Ματθαίο 9:29, στους τυφλούς ο Κύριος αγγίζει τα μάτια τους και τους λέει «Κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς». Προσέξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Σκέφτομαι πολλές φορές και λέω «Άραγε, γιατί ήρθαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε». Και λέω, τι σημαίνει ο Θεός να μας διδάξει να προσευχόμαστε? Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και οι μαθητές ήρθαν και είπαν στον Κύριο, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Και σκέφτομαι, σκεφτόμουν και έλεγα, λέω, πάρα πολλές προσευχές από αυτές που κάνουμε, ίσως και που κάνουν όλους μας, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, ενώπιον του Θεού μπορεί να είναι λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν έχουν ουσία. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι πράγματα τα οποία ο Θεός τα έχει βάλει μέσα στο Λόγο Του, είναι δοσμένα σε μας και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο και ζητάμε πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται από Αυτόν. Και ο Κύριος μπορεί να κάθεται να μας ακούει και να σου λέει, να ακούει όλα αυτά που του λέμε, γιατί τα ακούει. Κάθε λόγο που λέμε τον ακούει, αλλά να σκέφτεται και να λέει τι να κάνω, τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, τι να κάνω με τους ανθρώπους οι οποίοι τους τα λέω, τους τα ξαναλέω, τους τα ξαναλέω. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αγγίζει ο Κύριος τα μάτια των τυφλών και τους λέει κατά την πίστη σας να γίνει σε εσάς. Αυτή τι έπρεπε να πούνε? Έρχεται ο Κύριος και σου λέει τώρα, θες κάτι, έτσι, το οποίο είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι σύμφωνα με το θέλημά Του και έρχεσαι και το ζητάς από τον Κύριο. Ο Κύριος σου λέει, κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και εσύ αύριο ξανάρχεσαι και ξαναλες, Κύριε δώσε μου το αυτό. Εχθές ήρθες και σου είπα, κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα. Και την τρίτη μέρα ξαναπάς και λες, Κύριε δώσε μου αυτό. Κατά την πίστη σου να γίνει σε σένα, το έχω πει ήδη δύο φορές. Και λέω, μήπως κάνουμε τέτοιες προσευχές, αδελφοί? Και ενώ ο Θεός μας δίνει, γι' αυτό είναι απαραίτητο ο Θεός να μας μάθει να προσευχόμαστε. Ώστε ο χρόνος της προσευχής να μην αναλώνεται σε πράγματα τα οποία ο Κύριος σου λέει, πάρτα, δικά σου είναι. Θέλουμε να ζήσουμε με αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει, πρέπει να τα δούμε μέσα από το δικό Του Λόγο. Να πιστέψουμε μέσα σε αυτά και να μείνουμε μέσα σε αυτά, όχι σε κάτι άλλο. Ξέρετε ότι αυτό που ο Θεός λέει δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν αλλάζει σύμφωνα με τις καταστάσεις. Δεν πάει ανάλογα με το εάν η κατάσταση είναι δύσκολη ή εάν η κατάσταση είναι εύκολη ή να λέμε εγώ θα προσευχηθώ και αν γίνει έχει καλός. Θέλετε να σας βάλω μια υπογραφή? Εάν προσεύχεσαι και λες εγώ θα προσευχθώ και αν γίνει καλός, δεν θα γίνει ποτέ. Αμήν. Γιατί δεν είναι μέσα στο θέλημα Του, δεν είναι μέσα στο λόγο Του γραμμένο. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, Μάρκος κεφάλαιο 11, εδάφιο 23. Διότι αληθώς σας λέγω, ότι όστις είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι εάν πει.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή τώρα, πιστεύεις, γιατί λέει μετά, δια τούτο σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Είναι καθαρά τα λόγια? Ωραία. Πιστεύεις λοιπόν ότι εκείνα τα οποία λες γίνονται και ενώ έχουν γίνει μέσα σου τα λες, τα πιστεύεις ότι έχουν γίνει και τα βλέπεις να γίνονται ακριβώς όπως τα έχεις πει. Προσέξτε. Λέει, όποιος πει στο όρος τούτο, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Το όρος με τι έχει να κάνει? Πρόβλημα εδώ. με πρόβλημα, με δυσκολία. Μπορεί να έχει να κάνει, βάλε οτιδήποτε είναι. Και σου λέει, να πεις το όρος, σήκω και ρίψου στη θάλασσα. Ωραία, εγώ έχω μια δυσκολία. Και τι κάνω στη δυσκολία μου. Έρχομαι στον Κύριο και αρχίζω και φωνάζω. Φωνάζω. Κύριε, το πρόβλημά μου, κοίταξε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε εκεί πέρα και εκείνο που έγινε και εκείνο το πρόβλημα και το άλλο το πρόβλημα. Κύριε, και ο Κύριος σου λέει, άνοιξε και διάβασε Μάρκος 11:23. Τι λέει αυτό το εδάφιο. Εσύ πρέπει να πεις στο όρος να ρυφθεί στη θάλασσα και εφόσον δεν διστάσεις και το πιστεύεις, θα γίνει.
2: Αμήν.
1: Ε? Και αύριο εγώ τι θα κάνω. Θα ξαναπάω στον Κύριο. Κύριε, το όρος, το όρος. Λέει ο Κύριος, εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια.
2: Αμήν.
1: Εάν μείνει μέσα σας η αλήθεια. Και έτσι μένει η αλήθεια μέσα μας. Το να έρθει, να έρθει το όρος μπροστά σου και μόλις δει το όρο, μόλις δεις το όρος, να μην σε πιάσει κρύο κούρκουλο. Ξέρετε τι είναι αυτό. Ε? Να σε πιάσει σύγκρια δηλαδή. Από το φόβο σου. Ε? Αλλά τι να πεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το όρος θα ρυφθεί στη θάλασσα. Και λέει ότι αν πιστέψεις ότι αυτά τα οποία λες γίνονται, τότε θα γίνει σε σένα ό,τι πεις.
2: Αμήν.
1: Ό,τι πεις. Αμήν. Λέει πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και αφού τα δείτε θα πιστέψετε. Έτσι λέει. Λέει πάντα όσα πιστεύετε, προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν. Θα γίνουν. Άρα δεν προσεύχεσαι να περιμένεις να το δεις. Ε, θα προσευχηθώ εγώ αυτό που σας είπα πριν. Και αν γίνει, καλώς. Αλλιώς, σκεφτείτε αδερφοί, γιατί πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος είναι απόλυτος. Απόλυτος. Σκεφτείτε αν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Εάν ο Θεός δεν ήταν απόλυτος. Δηλαδή, εάν ο Κύριος έλεγε, μπορεί να γίνει έτσι, αλλά αν δεν γίνει έτσι, να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσο ησυχία μέσα σου θα είχες και πόσο ασφάλεια και πόση πίστη να προσευχηθείς στον Κύριο και ο Κύριος να το κάνει. Ό,τι θα το κάνει. Ε? Δεν προσευχόμαστε, αδερφοί, να περιμένουμε να το δούμε και μετά, αφού το δούμε, να το πιστέψουμε και να το ομολογήσουμε. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κύριος εδώ πέρα, η πίστη λαμβάνει γιατί στηρίζεται στα μη βλεπόμενα.
2: Αμήν.
1: Στα μη βλεπόμενα. Και κοιτάξτε τι λέει ένα εδάφιο, διαβάζω στην Α Ιωάννου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Ως της εγεννήθη εκ του Θεού, αμαρτία δεν πράττει. Διότι σπέρμα αυτού μένει εν αυτό και δεν δύναται να αμαρτάνει, διότι εγεννήθη εκ του Θεού. Τι μένει μέσα μας λέει. Είπαμε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί πολύ αυτή τη λέξη μένω. Ε? Τι μένει μέσα μας. Το σπέρμα του Θεού. Τι είναι το σπέρμα του Θεού. Ο Λόγος είναι ο ίδιος. Και έχει βάλει ο Θεός να μένει μέσα μας το σπέρμα του, ο Λόγος του. Και ο Λόγος του Θεού είναι ο οποίος είναι δημιουργικός και ο Θεός είπε με το Λόγο του και έγιναν πράγματα. Λέτε ο Θεός να σκεφτόταν και να έλεγε τώρα εγώ θα πω να γεννηθεί φως. Άραγε θα γεννηθεί. Ε? Θα πω να γεννήσει η γη. Και αν δεν γεννήσει. Ο Λόγος αυτός ο δημιουργικός, ο Κύριος τον έβαλε, λέει ο Ιωάννης, το σπέρμα του είναι μέσα μας. Δηλαδή ο ίδιος Λόγος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα και όλα δημιουργήθηκαν εκ των μη βλεπομένων, τον ίδιο Λόγο ο Θεός τον έβαλε να μένει μέσα μας. Εάν μένει μέσα μας. Που σημαίνει τι τώρα. Όταν στέκεσαι και λες το Λόγο αυτό το δημιουργικό του Θεού, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο λες, αυτό το οποίο διατάζεις, αυτό το οποίο στέκεσαι και ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού, θα γίνει. Είναι ο ίδιος δημιουργικός λόγος, αδερφοί. Ο ίδιος δημιουργικός λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζούσε ακριβώς και ενεργούσε με αυτό το στάνταρ, με αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, δεν σκεφτότανε. Άραγε τώρα να διατάξω τη θάλασσα να σταματήσει. Θα σταματήσει. Όλα ήταν υποταγμένο, όλα φτιάχτηκαν από το Λόγο και η θάλασσα και αυτά που ήταν μέσα στη θάλασσα και αυτά που είναι τα στοιχεία της φύσης είναι φτιαγμένα από αυτό το Λόγο που ο Θεός σου έχει δώσει. Άρα όταν στέκεσαι εσύ και έχεις μέσα σου το ίδιο σπέρμα που ήταν και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό και λες το Λόγο, τι πρέπει να γίνει? Το φυσικό είναι να γίνει αυτό που λέμε. Το φυσικό που ο Θεός έχει βάλει είναι να γίνει αυτό που λέμε. Αμήν. Και πότε γίνεται? Κοιτάξτε, διαβάζω το Ματθαίο κεφάλαιο 15, εδάφιο 28. Έρχεται μια γυναίκα η οποία η κόρη της ήταν ασθενής. Θεράπευσε την κόρη μου. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστη, ας γίνησε», τι της είπε?
3: «Ως θέλεις».
1: «Κύριε, θεράπευσε την κόρη μου, ας γίνησε ως θέλεις». Τελείωσε. Ωραία. Ρωτάω, εάν αυτή η γυναίκα ξαναρχόταν στον Κύριο και της έλεγε, «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε την κόρη μου». Και ο Κύριος θα της έλεγε, «Σου είπα να γίνεις εσένα όπως θέλεις». Ναι, αλλά αν δεν γίνει. Κοιτάξτε τι λέει. «Και εξήλθε και ιατρεύθη τη γάτηρα αυτής». Πότε? Από τις ώρες εκείνης. Ποια ώρα ήταν αυτή? Μόλις ο Κύριος είπε το λόγο, αμέσως έγινε. Κοιτάξτε, Ματθαίος κεφάλαιο 17, εδάφιο 18. «Και επετίμησαν αυτόν ο Ιησούς και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Εθεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης. Σήμερα υπάρχει μια κίνηση που έχει μπλεχτεί ο χριστιανισμός της απελευθέρωσης και πρέπει ο άνθρωπος να κάνει πολλές συνεδρίες για να ελευθερωθεί. Να το βοηθήσουμε. Έλεγε κάποιος, να κάνουμε μαθήματα, να απελευθερωθεί κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την πορνεία, θα πάρουν περίπου 6 με 7 χρόνια. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι να θέλει 7 χρόνια να ελευθερωθεί κάποιος, σκεφτείτε τη Μαρία τη Μαγδαληνή να έπρεπε 7 χρόνια για να πηγαίνει στον Κύριο, 7 χρόνια να απελευθερωθεί. Και 7 χρόνια κάποιος άλλος, και 7 χρόνια κάποιος άλλος. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ τι λέει? «Και εξήλθε από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίον από τις ώρας εκείνης». Τελείωσε. Ματθαίος κεφάλαιο 9, εδάφιο 20. Λέει, «Και ειδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνο αγγίξω το ημάτιό του, θα σωθώ. Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτή, είπε, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε και σώθη γινή, εάν». Μπορεί και να μην σώθηκε. Τι λέει? «Και σώθη γινή από τις ώρες εκείνης». Ποια ήταν εκείνη η ώρα, αδερφή? Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο. Η ώρα που ο Κύριος έλεγε το λόγο, εκείνη την ώρα γινόταν η ενέργεια του δημιουργικού λόγου και γινόταν αυτό ακριβώς το οποίο ο Κύριος έλεγε. Άρα, πότε πρέπει να γίνεται σε μας η ενέργεια? Την ώρα που το λες. Μπορεί να μην το δεις αμέσως, αλλά η πίστη πού στηρίζεται? Δεν στηρίζεται σε αυτό που φαίνεται. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα των χριστιανών που χάνουν τις μάχες είναι γιατί δεν επιμένουν μέχρι να δουν το θρίαμβο. Αλλά δεν βλέπουν απευθείας το αποτέλεσμα, οπότε τι κάνουν μετά? Μπα! Τίποτα δεν θα γίνει. Και αναρωτιέμαι και λέω, λέει ο Κύριος, εάν οι λόγοι μου μείνουν μέσα σας. Πώς μένει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, λέτε? Όταν πάρεις όλα αυτά που ο Κύριος λέει και πεις, Κύριε, τελείωσε. Ο Λόγος σου είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Αμήν.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Θεός είναι Θεός απόλυτος, αδερφοί. Απόλυτος. Είναι απόλυτος. Δεν θα παρέλθει, λέει, γιώτα εν και μία κεραία, μέχρι να εκπληρωθούν όλα, όλα. Που σημαίνει ότι την ώρα που λες, που διακηρύττεις, που διατάζεις το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα γίνεται. Μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο να πάει να δει την κόρη της ότι έχει θεραπευτεί, αλλά η κόρη είχε θεραπευτεί από την ώρα που ο Κύριος είπε το λόγο.
2: Αμήν.
1: Εκείνη την ώρα. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, εάν ο λόγος μου μένει μέσα σου, περιμένω από σένα να βαδίσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι ο ίδιος λόγος με την ίδια δύναμη που κατοικεί μέσα μας. Λέω στην προσευχή μου, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έβαλες μέσα μου τη δύναμή σου.
2: Αμήν.
1: Ποια είναι η δύναμη, αρφή? Εκείνος. Εκείνος είναι. Από τη στιγμή που έρχεται και ξεκάνει κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, η δύναμή του είναι μέσα σου.
2: Αμήν.
1: Και ξέρετε, αυτό που σας είπα το εδάφιο, μόλις αρχίσαμε, ανεπίδεκτα μεταμελίες είναι τα χαρίσματα. Ο Θεός δεν παίζει. Ανάλογα με το πώς αισθανόμαστε. Να φεύγει, να έρχεται, να φεύγει, να έρχεται. Όχι, δεν κάνει τέτοια. Ο Κύριος όταν έρθει, έρχεται. Και όταν φύγει, φεύγει. Τελείωσε. Όταν γράψει «εχαβώθ», που σημαίνει «δόξα ανεχώρησε», σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει φτάσει στο έσχατο σημείο, δεν παίρνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, δεν ελκύεται από τίποτα άλλο και ο Κύριος φεύγει. Αλλά μέχρι να φύγει ο Κύριος είναι εκεί και σου δίνει στον άνθρωπο όλες τις ευκαιρίες, ώστε αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού λέει να γίνονται. Ακριβώς όπως εκείνος τα λέει. Και λέει ο Κύριος έχει βάλει τη δύναμή του αυτή μέσα μας και λέει να μένετε εν εμή και εγώ μέσα σας. Και ό,τι ζητάτε θα γίνεται ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει ωραίο πράγμα, αδερφοί? Τον ευχαριστούμε.
2: Αμήν.
1: Τον ευχαριστούμε. Να μιλήσουμε στο όρος. Να μιλήσουμε στο όρος. Σας είπα για την προσευχή μας. Μάρκος 11:24 στο αρχαίο. Λέει, δια τούτο λέγω μη πάντα όσα προσεύχεστε και αιτήστε, πιστεύετε ότι τα λάβατε. Δηλαδή, σου λέει ο Κύριος ότι το λες και αυτό που λες το έλαβες. Και είσαι ήσυχος μέσα σου.
2: Αμήν.
1: Δεν έχεις μέσα σου μάχες, ταραχές, δυσκολίες, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, αλλά αν δεν γίνει, εγώ έχω εναλλακτική. Και λέει, να μιλήσουμε στο όρος. Περιμένει ο Κύριος να σταθεί στο όρος μπροστά στη δυσκολία. Συνήθως τι κάνουμε σαν άνθρωποι όταν έρθει μια δυσκολία? Χάνουμε τον κόσμο. Και ο Κύριος σου λέει, εάν σταθείς και μιλήσεις στο όρος και το διατάξεις να ρυφθεί στη θάλασσα και το πιστέψεις χωρίς να διστάσεις μες στην καρδιά σου, θα φύγει το όρος. Θα φύγει, δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν υπάρχει καμιά εξουσία πάνω στη γη που να είναι πάνω από το λόγο. Πάνω από το λόγο. Ιάκωβος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5, λέει, εάν δε τις από σας είναι λυπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού του δίδοντος

διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης, κινούμενο υπό ανέμων και συνταρατώμενον. Προσέξτε, λέει, και αυτό είναι φοβερό, αδερφοί, λέει, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, πολλές φορές σαν άνθρωποι δεν λαμβάνουμε. Δεν λαμβάνουμε. Και ας αφήσουμε το ενδεχόμενο το ότι μπορεί ο Κύριος να μας το δώσει στην πορεία. Μπορεί να ζητάμε και να μην λαμβάνουμε. Και πού τα ρίχνουμε? Ο Κύριος δεν με ακούει. Το ζήτησα από τον Κύριο, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και ο Κύριος τι λέει? Αυτός ο οποίος ζητάει χωρίς να διστάζει, παντελώς. Γιατί όταν διστάζεις, λέει, μοιάζεις με το κύμα της θάλασσας, το οποίο κινείται από τους ανέμους και είναι συνταρατώμενο. Και πολλές φορές όταν έρθει η δυσκολία, τι παθαίνει μέσα η καρδιά μας? Ταράτεται. Ταράτεται. Γιατί άραγε, λέτε? Γιατί η καρδιά του Κυρίου μέσα στην τρικυμία δεν ταρασόταν? Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Κοιμότανε όπως στη γαλήνη, έτσι και στην τρικυμία. Είτε ήτανε γαλήνη, είτε τα κύματα τεράστια, ο Κύριος τι έκανε? Ήσυχο. Γιατί μέσα του δεν είχε δισταγμό, ούτε ανησυχία, ούτε άραγε. Τι θα συμβεί? Και αν συμβεί αυτό και μετά συμβεί το άλλο, και μετά συμβεί το άλλο και πάμε στο παράλλο, τέρμα. Τελείωσες. Μου έλεγε κάποιο άτομο, έγινε αυτό και αυτό και... Αυτό πότε έγινε? Τότε. Ωραία, άστο τότε. Τώρα. Πόσο Κύριος σε θέλει να σταθείς. Και τι σε θέλει να πιστεύεις και πώς σε θέλει να ζεις. Και το φοβερό, αδερφοί, είναι αυτό που λέει ο Ιάκωβος το 7. Λέει, ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα λάβει κάτι από τον Κύριο. Και λέω, δεν υπάρχει, να μην το πω φοβερό, να το πω ανόητο. Το να σου λέει ο Κύριος, κοίτα, ό,τι μου ζητήσεις χωρίς να διστάζεις, θα το λάβεις. Αμήν. Εννοείται βέβαια ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου, έτσι. Αμήν. Γιατί σήμερα είχα πάει να πάρω τα παιδιά από το Ηράκλειο, από την εκκλησία, γιατί είχαν μια μάζοξη τα παιδιά οι νέοι, και στο δρόμο είδαμε μία Jaguar Jeep καινούρια, special. Κύριε, δώσε μου την Jaguar και το πιστεύω. Το πιστεύω, θα το πάρω. Περίμενε. Αλλά είμαστε μέσα στα πλαίσια του λόγου. Και ο Κύριος σου λέει, ό,τι ζητήσεις, χωρίς να αμφιβάλλεις, θα το δώσει. Γιατί αυτό είναι το να μένει η αλήθεια του Θεού μέσα μας. Και εμείς μέσα στην αλήθεια. Και αυτός είναι ο τρόπος που καρποφορούμε. Το βλέπουμε, αδερφοί? Χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο σκεπτικό. Αμήν. Λέει, άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος σε όλους τους δρόμους του. Τι είπαμε πριν? Ο Κύριος μας θέλει να βαδίσουμε με μονόφθαλμο, όχι δίγνωμη. Και έτσι και αλλιώς. Ναι, πιστεύω μπορεί να γίνει, αλλά λέω μιλούσα με κάποιο άτομο και λέω, θα προσευχηθείς το όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει. Μπορεί να γίνει. Λέω, δεν θα προσευχηθείς, μπορεί να γίνει, θα προσευχηθείς να γίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, δεν θα προσευχηθείς, αν μπορεί, θα προσευχηθείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και θα γίνει. Χωρίς να διστάζεις καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος ο δίγνωμος, ο οποίος πιστεύει δηλαδή ότι ναι, μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει. Θα γίνει? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφοί? Ότι κλείνουμε το χέρι του Θεού. Του λες, Κύριε, δεν πιστεύω, δεν έχω δισταγμό μέσα μου. Στην ουσία είναι σαν να του λες, Κύριε, ξέρεις, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Ναι. Το λες, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δεν μπορώ να βεθώ στα χέρια σου για να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Γιατί εσύ μπορεί να μην καταφέρεις να με πιάσεις και να πνιγώ τελικά. Λέει ο Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο, στο 8ο εδάφιο. Πλησιάσατε στο Θεό και θα πλησιάσεις εσάς. Καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλή και αγνίσατε τις καρδιές σας δίγνωμη. Ποιος είναι ο δίγνωμος?

0: αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες. Τη γνώμη του Θεού, αλλά και άλλη γνώμη. Και άλλη γνώμη. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έχει μάθει να ζει με ένα οφθαλμό. Αλλά τι μπαίνει στη μέση? Το είδωλο. Το είδωλο. Ξέρετε ποιο είναι το ελοδαρφή? Στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο νου σου. Αυτό που λέει ο νου σου, ναι. Ο λόγος του λέει έτσι, αλλά εγώ έχω μάθει και έχω δει ότι μπορεί να συμβεί και αυτό. Και απευθείας, ώστε ό,τι κάνει, τελείωσε. Δεν έχει αξία. Δεν έχει δύναμη να ενεργήσει. Και λέει ο Κύριος, να αγνήσεις την καρδιά σου δίγνωμο. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει δύο γνώμες, ο λόγος του Θεού τι λέει ότι είναι? Δεν είναι αγνός. Δεν είναι αγνός. Και λέει ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο στο 6ο κεφάλαιο και λέει ο Κύριος ότι όταν κάποιος βαδίζει με οφθαλμό μονό, το σώμα του τι είναι? Αγνό. Είναι καθαρό το σώμα του. Είναι καθαρό. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Θυμάστε, αυτό το πρόβλημα, αδελφοί, είναι, θα λέγαμε, το πρόβλημα του λαού του Θεού είναι ανέκαθεν. Θυμάστε ποιο ήταν το πρόβλημα του Ισραήλ? Τι τους είπε ο Ηλίας? Έως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο χρονήματα? Και ήταν και αυτοί εκεί πέρα. Δηλαδή όλος ο λαός ήταν μαζεμένος και περιμέναν να δουν ποιος άραγε θα μαρτυρήσει με φωτιά. Μπορεί να είναι ο Θεός του Ηλία, αλλά μπορεί να είναι και ο Θεός των ψευδοπροφητών του Βάλ. Μπορεί να είναι και ο Βάλ ο οποίος θα μαρτυρήσει. Μπορεί να είναι. Να δούμε, βρε παιδί μου. Και ο Κύριος τους λέει, μέχρι πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Λέει στον Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Αμός, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3. Λέει, μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί εάν δεν είναι σύμφωνοι? Μπορούν. Μπορείς να περπατήσεις με τον Κύριο εάν δεν είσαι μέσα σου απόλυτα πεπισμένος ότι ό,τι λέει ο Θεός μες στο λόγο του είναι ναι και αμήν. Μπορείς να περπατήσεις μαζί του? Ο Κύριος σου λέει, δεν μπορείς. Για να βαδίσεις μαζί μου πρέπει να συμφωνήσεις ότι αυτό το οποίο λέω είναι ναι και αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδερφοί, μας καλεί να βάλουμε το ζυγό του μαζί μας, επάνω μας, μαζί με εκείνον, να βάλουμε το ζυγό και να συμφωνήσουμε μαζί του. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος δεν κάνει λάθη. Δεν είναι άνθρωπος, λέει, να ψευστεί, ούτε ιός ανθρώπου να μεταμεληθεί. Δεν είναι ότι ο Θεός σε καλεί να βαδίσεις με κάποιο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει λάθη. Μπορεί να κάνει λάθη. Σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος σου λέει τον άλλο τι να κάνεις? Να τον σκεπάσεις, να τον ευλογήσεις. Αλλά είσαι μαζί του και ό,τι σου έχει πει είναι έτσι, αλάνθαστο, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, είναι ναι και αμήν και το έχεις δει να εκπληρώνεται. Από την αρχή της γραφής μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Και μας καλεί τώρα να μείνουμε μέσα σε αυτό. Βλέπετε, αδελφοί, ποιος είναι ο τρόπος? Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Το να μείνουμε μέσα στην αλήθεια. Ας σηκωθούμε. Διαβάζω κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 15, εδάφιο 7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, και πιστεύω να καταλάβαμε τι σημαίνει να μείνουν οι λόγοι του Θεού μέσα μας, εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε σε εσάς. Θα γίνετε σε εσάς. Αδερφοί, όταν ο Κύριος λέει θα ζητάς ό,τι θέλεις και θα γίνεται. Μπορείς να πας εσύ με το εάν. Με το εάν. Ο Κύριος σου λέει, πες μου και θα σου δώσω. Τι είπε στον τυφλό, στους τυφλούς? Όπως πιστεύετε, ό,τι θέλετε θα γίνει σε εσάς. Και ο Κύριος σου λέει, αυτό το οποίο θες θα γίνει σε σένα.
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Το πιστεύουμε?
1: Αμήν.
0: Χωρίς εάν. Χωρίς εάν. Σε ευλογούμε, Ιησού μας, σε ευλογούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Ιησού, μας ευχαριστούμε Κύριε μας για το Λόγο Σου τον Άγιο. Ευχαριστούμε για τα εδάφια που είναι κυβαλμένα Κύριε μας με ποικίλους τρόπους σε άλλες θέσεις και μέσα από όλα αυτά Εσύ μας δίνεις Κύριε τους τρόπους, τη σοφία να τα βγάζουμε έξω και να τα συνδυάζουμε Κύριε μας όπως πρέπει για να χτίζεται το οικοδόμημα του θέληματός Σου Χριστέ μας Άγιε. Αμήν. Λουκάς 24:49. Κύριος Ιησούς λίγο πριν την ανάληψή Του στον ουρανό δίνει τα τελευταία λόγια κατεύθυνση στους μαθητές Του και λέει «Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε την πόλη έως ου ενδύσιστε εξύψους δύναμη». Να αντιθείτε τη δύναμη. Και στις πράξεις 1:8 παράλληλο «Αλλά λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Με αυτά τα αποσπάσματα ο Κύριος τι κάνει, μας δίνει ένα περίγραμμα του σχεδίου Του για τη διάδοση του Ευαγγελίου για τότε αλλά και μέχρι και σήμερα όταν λέει και στην Ιουδαία και στη Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Είναι εξαιρετικά απλό, αλλά αυτό το κάνει αδερφοί σε τρία στάδια. Πρώτα, ο κάθε πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, να ενδυναμωθεί προσωπικά, είναι το ένα. Αυτός ο πιστός μετά, ενδυναμωμένος από το Πνεύμα, θα δώσει την προσωπική του μαρτυρία στους γύρω του και αυτό θα μεταφερθεί δηλαδή σε άλλους που θα τους κερδίσει για τον Χριστό. Και το τρίτο είναι ότι αυτοί οι άλλοι, δηλαδή δέθεται ο ένας, δίνει σε άλλους και οι άλλοι θα δώσουν σε πολλούς περισσότερους με τη σειρά τους, θα ενδυναμωθούν με το Πνεύμα και θα κερδίσουν άλλους και δεν τελειώνει αυτό. Ο Κύριος το έχει σχεδιάσει έτσι, το έχει χτίσει έτσι, ούτως ώστε ο ένας θα γίνουν τρεις, οι τρεις θα γίνουν 13, οι 13 θα γίνουν 100 και κάνει spread, αυτό ανοίγει σε όλους. Και με αυτόν τον τρόπο η μαρτυρία του Χριστού θα επεκταθεί από την Ιερουσαλήμ που άρχισε και θα πάει σε διαρκώς διευρυνόμενους κύκλους δύναμης. Μέχρι να φτάσει, λέει, στα πέρατα της γης. Τι εννοούσε? Μέχρι να φτάσει σε όλα τα έθνη, σε κάθε άνθρωπο, στον τελευταίο άνθρωπο που είναι. Και αυτό το σχέδιο είναι απλό και πρακτικό. Και όποτε εφαρμόζεται θα λειτουργεί πάντα. Θα καθιστούσε δηλαδή δυνατό τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου σε κάθε εποχή, σε κάθε αιώνα. Και ξέρετε αδερφοί, δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σχέδιο που να μπορεί να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι, ο Θεός ως παντοδύναμος που είναι και κυρίαρχος θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους ταυτόχρονα με κάποιον τρόπο, σε μια πόλη, σε ένα χωριό, να τους βάλει να δουν ένα όνειρο τη νύχτα όλοι μαζί και όταν ξυπνήσουν θα αντιληφθούν ότι είναι από τον Κύριο, με άλλους τέλος πάντων τρόπους. Όμως αυτό που κυρίως χρησιμοποιεί είναι τον προσωπικό Ευαγγελισμό. Την ομολογία της κάθε ψυχής, πώς ήμουν και πώς έγινα τώρα. Και εσύ μπορείς να γίνεις, το λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να αλλάξει η ζωή σου όπως άλλαξε η δική μου ζωή και αυτό τώρα αγγίζει ο ένας με τον άλλο. Και ιδιαίτερα αυτό δουλεύει όταν είναι άτομα ίδιου κύκλου, συνάδελφος με συνάδελφο, φοιτητής με το φοιτητή, στο ασανσέρ, στη δουλειά σου, στο δρόμο. Γενικά άνθρωποι που ταυτίζονται με τους άλλους, ο γείτονας κλπ. Αλλά σε αυτά τα αποσπάσματα που είδαμε, η επαγγελία του Πατρός μας δίνει δύναμη και ικανότητα για δράση. Γιατί αδερφοί, χωρίς το άγγιγμα του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο, να γεμίσει τον πιστό, δεν έχεις δύναμη. Θα το κάνεις μια-δυο φορές, μετά σβήνεις. Αλλά βλέπουμε ότι όταν έχουμε τη δύναμη εξύψους, έρχονται δυσκολίες, θα τις νικήσεις. Έχεις αντίσταση. Δίνει και την εικόνα μιας ισχυρής κρούσης. Και από αυτήν την άποψη η Καινή Διαθήκη παρατηρεί μια λογική διάκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της νέας γέννησης, της αναγέννησης και του βαπτίσματος με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή έχουμε δύο ειδών αποτελέσματα και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι πιστός. Αλλά η κύρια έννοια, Ιωάννης 1.12, που συνδέεται με τη νέα γέννηση είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός μέσα από το Πνεύμα Του. Όσοι δε έλαβαν Αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα Αυτού. Και αυτό το απόσπασμα περιγράφει τη νέα γέννηση, γιατί στο επόμενο εδάφιο μας λέει προς το τέλος ότι αυτοί οι άνθρωποι που δέχονται τον Χριστό γεννήθηκαν από το Θεό. Λέει, εκ Θεού εγεννήθησαν. Άρα, η λέξη εξουσία υποδηλώνει τη δυνατότητα που πηγάζει από το δικαίωμα ή την ισχύ να επιβάλλει κάποιος τη θέλησή του σε άλλους. Δηλαδή, να μπορεί να ελέγχει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έναν άτομο που δέχεται τον Κύριο Ιησού ως σωτήρα του, λαμβάνει εν Χριστώ την ύπαρξη του Θεού μέσα του. Λέει, μα είναι δυνατόν ο Θεός μέσα μου? Η λήψη αυτής της νέας ζωής ή φύσης από το Θεό παράγει μέσα στον πιστό την νέα γέννηση. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ακόμα και ο ίδιος χαρακτήρας, αλλά αναγεννάται. Γίνεται μια νέα γέννηση και αυτή η εξουσία είναι το διακριτικό σημάδι του αναγεννημένου παιδιού του Θεού. Δηλαδή δεν είναι πια σκλάβος της εξουσίας του διαβόλου, όπως ήταν πριν, είναι γιος του Θεού και ως εκ τούτου κατέχει μια νέα εξουσία. Έρχονται πειρασμοί, δεν σταματούν, αλλά δεν υποκύπτεις πια στον πειρασμό όπως πριν. Αντιμετωπίζεις και ξεπερνάς αυτά τα πράγματα χάρη στη νέα ζωή μέσα σου. Είσαι νικητής, νικητρία. Έχεις εξουσία και αυτό τώρα είναι που πρέπει να μην το αφήνουμε αυτό να σβήνει, να αδυνατίζει. Γιατί η εξουσία δεν είναι καθόλου το ίδιο με τη δύναμη. Οι πρώτοι μαθητές είχαν ήδη αυτή την εξουσία. Μόλις αναστήθηκε ο Κύριος, πήραν αυτά που ο Θεός προόριζε για αυτούς και ήταν μετά την Ανάσταση. Ήταν ήδη η Υιοί Θεού. Δηλαδή ήταν σε θέση να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Να ήταν νικηφόρα η ζωή τους. Δεν θα ήταν πια σκλάβοι της αμαρτίας. Όμως, αν δούμε από την περίοδο της Ανάστασης του Κυρίου μέχρι τη μέρα που έπεσε το Πνεύμα του Άγιο, η ζωή των μαθητών δεν ήταν κάτι σπουδαίο ως προς τα μάτια του υπόλοιπου κόσμου. Θυμάστε ότι φοβήθηκαν μάλιστα, κρύφτηκαν, ναι μεν, είδαν τον Κύριο, χάρηκαν, αλλά είχαν πολύ μικρή θετική επίδραση στη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, εκείνες τις μέρες πολύ λίγο επηρεάστηκαν γύρω για το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε, όπως λέγανε ότι αναστήθηκε, γιατί πολλοί δεν το πίστευαν καν με όλο αυτό που είχε γίνει. Όλα όμως αυτά άλλαξαν απότομα και δραματικά με την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Μόλις οι 120 πιστοί στο Ανώγιο βαφτίστηκαν στο Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ, ολόκληρη η πόλη ένιωσε αυτή τη δύναμη. Δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες, δύο ώρες, ένα πλήθος πολλών χιλιάδων είχε συγκεντρωθεί και πριν να κλείσει η μέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 3.000 άπιστοι, δηλαδή αυτοί που απέρριψαν τον Χριστό μέχρι τότε, είχαν μεταστραφεί ένδοξα. Βαφτιστεί στο όνομα του Κυρίου και προσθεθεί στην Εκκλησία. Σε μια μέρα, σε μερικές ώρες. Τι έγινε? Τι παρήγαγαν αυτά τα δραστικά αποτελέσματα? Ήταν η προσήκη δύναμης πάνω στην εξουσία. Γιατί τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε Ιερουσαλήμ και θα λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και δεν είναι δύναμη μυϊκή. Η δύναμη των ανθρώπων ήταν η ίδια. Αλλά ήταν να έχεις το σθένος και την παρησία να σταθείς όπως ο Πέτρος μπροστά σε όλους και να κάνει εκείνο το κήρυγμα. Και να έρθει η καρδιά του, εντάξει, ο Κύριος ενεργούσε, αλλά επειδή μιλούσε με εξουσία και με δύναμη, οι άνθρωποι ήρθαν σε κατάνοιξη και λέει, τι να κάνουμε άντρες, αδερφοί, να σωθούμε. Και τους είπε ο Πέτρος τι να κάνουν. Πριν από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι μαθητές είχαν ήδη εξουσία. Μετά την Πεντηκοστή είχαν εξουσία συν δύναμη. Είχαν τη δύναμη που χρειαζόταν για να καταστήσουν την εξουσία τους πλήρως αποτελεσματική. Πράξεις 4.31. Και τα στοιχεία και η δράση αυτής της νέας υπερφυσικής δύναμης είναι εμφανή σε όλο το βιβλίο των πράξεων. Λέει, «Δεηθέντων αυτών εσαλεύθη ο τόπος ενώ ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες του Αγίου Πνεύματος και ελάλουν το Λόγο του Θεού μετά παρησίας». Και στο 33, «Και δυνάμει μεγάλη απεδίδουν το μαρτύριον οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, χάριστε μεγάλη είναι επί πάντας αυτούς». Μεγάλη δύναμη έδιναν οι Απόστολοι με τη μαρτυρία της Ανάστασης. Βλέπουμε ότι δεν υπήρχε πια κανένας φόβος των Ιουδαίων που λέμε, τι θα πούν, μα τι, μήπως μας παρεξηγήσουν, μήπως μας φυλακίσουν, τίποτα. Πράξεις 16-20, στην πόλη των Φιλίππων, οι αντίπαλοι του Ευαγγελίου παραπονέθηκαν για τον Παύλο και τον Σίλα. Λέει, και προσαγαγόντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτε οι άνθρωποι εκταράσουν ημών την πόλη, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες. Αναστάτωσαν την πόλη μας. Δεν φτάνει που είναι και οι Ιουδαίοι. Δηλαδή, τι γίνεται, πώς τους δεχόμαστε αυτούς. Αλλά εκταράσουν ημών την πόλη. Μερικοί άνθρωποι τώρα, ολόκληρη πόλη. Γιατί ήταν ο λόγος. Ήταν η δύναμη και η εξουσία μαζί. Στο επόμενο κεφάλαιο, 17-6. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον οι άσονα και την ασαδελφούς επί τους πολιτάρχας, βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτε και ενθά δε πάρησιν. Δηλαδή αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήρθαν και εδώ. Αναστάτωσαν την οικουμένη. Μερικοί άνθρωποι. Και δεν είχαν τότε Facebook και μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δορυφόρους για να μεταδοθεί το μήνυμα και να προχωρήσει γρήγορα. Αυτοί πήγαιναν από τόπο σε τόπο, αλλά είχε φτάσει η φήμη τους αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη. Άνθρωποι που είτε πολεμούσαν, ούτε είχαν όπλα, ούτε είχαν να ανάβουν φωτιές ή να κάνουν κάτι, απλά μετέδιδαν ένα μήνυμα και αναστατωνόταν ο κόσμος. Πράξεις 19-29. Και επλήσθη η πόλη τη συγχύσεως, γέμισε η πόλη από σύγχυση, όρμησαν δε ομοθυμαδών εις το θέατρο, συναρπάσαν δε Γάιων και Αρίσταρχων Μακεδόνας, συνεκδήμους του Παύλου, συνοδοιπόρους του Παύλου δηλαδή, γιατί αυτούς βρήκαν, αυτούς πιάσανε. Δηλαδή ένα κοινό χαρακτηριστικό που χαρακτήριζε την έλευση αυτών των πρώτων χριστιανών μαρτύρων σε κάθε τόπο, ήταν μια ισχυρή πνευματική επίδραση πάνω στην κοινότητα, στους ανθρώπους, σε ολόκληρη την κοινότητα. Και σε ορισμένα μέρη υπήρξε αναζωπήρωση, σε άλλα υπήρξε ταραχή. Αρκετά συχνά ήταν και τα δύο μαζί, αλλά αυτό που βλέπουμε, αδερφοί, δύο πράγματα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν από αυτήν την επίδραση. Δεν μπορούσε να υπάρχει άγνοια, δεν μπορούσε να υπάρχει αδιαφορία. Ερχόντουσαν και εκεί που περνούσαν, αναστάτωναν τον κόσμο. Αν μου πείτε, μα θέλει ο Κύριος να φέρουμε ένα αναστάτωση, εμείς θέλουμε να σωθούν οι ψυχές. Μέσα στην αναστάτωση, στη βαβούρα που γινότανε, ερχόταν αυτή η ισχυρή επίδραση. Δηλαδή, όλοι ρωτούσαν, τι είναι αυτή. Λέει, όταν ο Κύριος τους έστελε, ο πιστέπτας και βαφτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Αυτό ίσχυε και ισχύει για όλους τους αιώνες. Γινόταν η αναταραχή. Τι είναι αυτή, είναι να πιστέψουμε ή να πιστέψουμε μαζί με τον Παύλο. Όχι, δεν δεχόμαστε. Είναι αιρετική. Ωραία. Ο πιστής σας θα κατακριθεί. Όμως θα μάθεις. Θα κουνηθείς. Θα σε ξυπνήσει και θα πρέπει να αποφασίσεις. Σήμερα σε πολλά μέρη η συμπεριφορά πολλών χριστιανών είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό ισχύει και για πολλές ομάδες χριστιανών που έχουν μια γνήσια εμπειρία της αναγέννησης. Συναντιούνται στην εκκλησία κάθε εβδομάδα, σε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, όμορφα και ωραία, ζουν αξιοσέβαστη ζωή, ηθική, αξιοπρεπή, δεν προκαλούν προβλήματα, δεν προκαλούν ταραχές, δεν προκαλούν αντίθεση, είναι όλα καλά. Αλλά δεν έχουν καθόλου επίδραση στο γύρω κόσμο. Δηλαδή στην κοινότητα γύρω τους επικρατεί άγνοια και αδιαφορία σχετικά με τα πνευματικά πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία των γειτόνων τους δεν γνωρίζουν τι κάνουν αυτοί και τι εκκλησία πάνε και αν πάνε και δεν έχουν καμία επίδραση. Τι λείπει, η απάντηση είναι σε αυτό που λέμε. Απουσιάζει η δύναμη. Δηλαδή ο δυναμίτης, γιατί από εκεί βγαίνει η δύναμη, δυναμίτης, Η δύναμή της του Αγίου Πνεύματος έχει απομακρυνθεί από τη ζωή αυτών των χριστιανών. Και τίποτα άλλο, αδερφοί, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του. Αν δεν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, προσπαθώντας μετά με σαρκικές κινήσεις να κάνεις, αυκάνεις το Ιερό του Κυρίου, είναι πια προγράμματα, είναι θέματα τα οποία θα δουλέψουν λίγο, αλλά στο τέλος πάλι φθήνουν. Το κλειδί για την πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, αμήν, αλλά είναι και να κρατήσεις το Πνεύμα ζέων, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. 1 Κορινθίους 4:20. Η Χριστιανική Εκκλησία στο σύνολό της πρέπει να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση του Παύλου. «Ουγάρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει». Όταν λέει λόγο, δεν σημαίνει ότι τα λόγια που λέμε, τα εδάφια, ο λόγος του Θεού δεν ισχύει. Αμήν, ισχύει και λέει μάλιστα ότι ο λόγος μου δεν επιστρέφει κενός. Αλλά μαζί με τον λόγο χρειάζεται και η δύναμη. Δηλαδή, αν πάρεις έναν άνθρωπο από τον δρόμο και του πεις αποστήθησε έναν εδάφιο αυτό, μάθε το απ' έξω. Αυτός δεν έχει σχέση με τον Θεό, αλλά παπαγαλιστά μαθαίνει το εδάφιο, το έμαθε. Και πάει και το λέει αλλού. Αν μου πείτε ο Θεός κάνει θαύματα και μπορεί να δουλέψει στην καρδιά κάποιου. Αλλά επειδή λες ένα εδάφιο, χωρίς το πνεύμα να συνοδεύεται, απλά λες τις λέξεις που τις έμαθες, μπορεί να σου πει άλλος, θα σε κεράσω έναν καφέ, πες το αυτό. Να το πει. Δεν θα μπει μέσα στην καρδιά του άλλου και να εμπεί ο σπόρος και να βλαστήσει. Δεν θα γίνει γιατί το άτομο που το εκφέρει δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει την εξουσία. Ενώ για άλλη μια φορά η ελληνική λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Παύλος είναι η δύναμη της εκρήξεως, η δύναμή της. Δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για τα λόγια που λέμε, αλλά για τη δύναμη που κάνει τα λόγια μας αποτελεσματικά. Και το κλειδί για αυτή τη πνευματική δύναμη είναι το βάφτισμα του Πνεύματο Άγιο και δεν υπάρχει υποκατάστατο. Βλέπουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα είναι έναν υπερφυσικό χάρισμα, μια δύναμη από ψηλά, για να γίνει μια αποτελεσματική μαρτυρία για τον Χριστό. Δεν σας κάνει εντύπωση που πολλά άτομα μόλις αναγεννηθούν και ιδιαίτερα βαπτιστούν με το Πνεύμα το Άγιο, έχουν μέσα τους μια παρησία, φεύγει ο φόβος για τους ανθρώπους τι θα πούν και ομολογούν συνέχεια γύρω τους. Μπορεί όλα αυτά που λένε εκ των υστέρων, αν τα αναλύσουν, να μην ήταν όλα και σωστά. Αλλά αυτός ο ζήλος, αυτή η παρησία που έχουν μέσα τους, κάνει τους άλλους τουλάχιστον να δουν τι λέει αυτός τώρα, τρελάθηκε. Τέλος πάντων, δεν θα μείνω στην άγνοια, δεν θα μείνω στην παθητικότητα. Θα ακούσω τι έχει να πει. Ή θα τον απορρίψω ότι λέει ανοησίες κατ' εμένα, ή θα δεχτώ ότι αυτά που λέει έχουν βάση και θα δω τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό είναι που λέμε ότι ετάραξαν την οικουμένη και αναστάτωσαν τον κόσμο. Και το δεύτερο κύριο αποτέλεσμα του βαπτίσματος στο Πνεύμα του Άγιο υποδεικνύεται από την ομιλία του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2:32. «Τούτον τον Ιησούν ανέστησον ο Θεός, ου πάντες εμείς έσμεν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τεπαγγελία του Πνεύματος του Αγίου Λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο ημείς βλέπετε και ακούετε». Δηλαδή λέει, αφού λοιπόν με το δεξί χέρι του Θεού υψώθηκε και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση του Πνεύματος του Αγίου, εξέχησε αυτό που εσείς και βλέπετε και ακούτε. Δηλαδή το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μόλις είχαν λάβει ο Πέτρος και άλλοι μαθητές, αποτελούσε για τον καθένα τους μια άμεση προσωπική απόδειξη και διαβεβαίωση. Που ποια ήταν η διαβεβαίωση? Ότι ο Κύριος βρισκόταν μαζί τους, ο Κύριος Ιησούς. Αναστημένος Κύριος τους, ήταν τώρα τόσο εξυψωμένος και δοξασμένος στα δεξιά του Πατέρα. Και 10 μέρες νωρίτερα, μια μικρή ομάδα από αυτούς είχαν σταθεί εκεί στο όρος των Ελαιών και παρακολουθήσαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται από κοντά τους προς τον ουρανό. Λέει Πράξεις 1:9. «Και ταύτα υπόν βλεπών τον αυτόν επίθη, ανυψώθηκε, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν». Αυτή ήταν η τελευταία φυσική επαφή που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο Ιησού. Χάθηκε πια, δεν το ξαναείδανε. Και 10 μέρες αργότερα, την ημέρα της Πεντηκοστής, ο βαπτίζων με Πνεύμα Άγιο εμφύσισε στους μαθητές του, όπως είχε φυσήξει προφητικά πάνω τους την πρώτη μέρα της Ανάστασης. Να δούμε αυτά τα εδάφια, γιατί πολλοί τα συχίζουν, Ιωάννης 20:22. Και τούτο υπόν ενεφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Τους φύσηξε και τους είπε και πολλοί λένε, να βλέπεις βαφτίστηκε Πνεύμα Άγιο. Δεν χρειάζονται γλώσσες και όλα αυτά. Εκεί ήταν μια προφητική κίνηση. Πράξεις 2:2, λίγο αργότερα, και γένετο άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, όπως ακριβώς όταν φυσά ο βίαιος άνεμος. Βλέπετε ο Κύριος που ενεφύσισε, τους φύσηξε. Γιατί φύσηξε? Γιατί ήξερε προφητικά ότι το φύσιγμα αυτός, ο αέρας που έβγαλε, ήταν αυτό που θα το συνδύανε οι μαθητές 10 μέρες αργότερα, ότι ήρθε αυτός ο βίαιος άνεμος και πλήρωσε όλον τον οίκο ούσαν καθήμενοι. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν μέσα από άνεμο και οι γλώσσες της φωτιάς κλπ. Δηλαδή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έδωσε σε κάθε μαθητή μια νέα προσωπική σχέση με τον Κύριο Ιησού. Θα μου πείτε, μα αφού είναι το Πνεύμα. Μα όλοι γνώριζαν πλέον με νέα βεβαιότητα ότι ο σωτήρας τους που τον είδαν λίγες μέρες πριν να φεύγει και να χάνεται στον ουρανό, ότι τελικά δοξάστηκε. Είναι στα δεξιά του Πατέρα και η απόδειξη ήταν ότι ήρθε ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί την τελευταία νύχτα στους μαθητές του για να κατοικήσει μέσα τους, φέρνοντας τον Πατέρα σε αυτούς, δηλαδή το Πνεύμα του, γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Δηλαδή ήρθε ο Κύριος και έφερε τον Θεό μέσα τους και μέσα μας με τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τους άφησε ορφανούς από τον Πατέρα. Ιωάννης 14:18. Ήρθε ο Θεός εν Χριστώ και τώρα παρέμεινε μόνιμα μέσα τους. Λέει, ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, έρχομαι προς εμάς. Και λίγο πιο κάτω στο 23, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και ο πατήρης μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιησόμεθα. Θα έρθουμε προς αυτόν και θα κάνουμε διαμονή μαζί του. Μόνον από την παρουσία του Πατέρα θα μπορούσε ο Ιησούς να λάβει αυτόν το υπέροχο δώρο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο με τη σειρά του μετέδωσε στους μαθητές του που περίμεναν. Και η λήψη αυτού του δώρου τους έδωσε απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Ιησούς βρισκόταν πράγματι στη δόξα του Πατέρα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είχε επενδυθεί με εξουσία και δύναμη πάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Και βλέπουμε αυτή την ομορφιά που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν πολλά αποσπάσματα, αλλά ας ζούμε ένα-δυο. Εφεσίους 1 από το 20. Αποσπάσματα που τονίζουν την υπέρτατη εξύψωση του Κυρίου. Γιατί λένε πολύ ωραία, αναστήθηκε και τι έγινε? Μα δεν αναστήθηκε απλά ο Κύριος. Αναλήφθηκε, δοξάστηκε. Εκεί είναι όλη η νίκη. Ότι έγινε αποδεχτός, δηλαδή η θυσία του όλη έγινε αποδεχθεί από το Θεό. Είναι ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τώρα το δεξιά και το αριστερά είναι θέση δύναμης. Το δεξιά όταν είναι στα δεξιά του θρόνου, τι σημαίνει? Λέμε ο τάδε είναι το δεξί μου χέρι. Το δεξί χέρι είναι αυτό που κάνει τις δουλειές. Αν ο άλλος είναι το δεξί σου χέρι, σημαίνει έχει όλη την εξουσία που έχεις εσύ. Καταλαβαίνετε, μπήκαμε με το δεξί, δώσαμε δεξιάς. Πάντα το δεξί είναι αυτό που δείχνει τη δύναμη. Και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητας και παντός ονόματος ονομαζομένου. Βλέπετε, δεν αφήνει τίποτε ακάλυπτο. Πάνω κάθε αρχή, κάθε εξουσία, κάθε δύναμη και κυριότητα και παντός ονόματος ονομαζομένου. Ου μόνον το αιώνι τούτο, αλλά και το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό της πόδας αυτού. Και αυτόν έδωκε κεφαλή υπερ πάντα τη Εκκλησία. Ήτης εστίν το σώμαν αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρουμένου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι κεφαλή, εμείς το σώμα του. Δηλαδή το πλήρωμα εκείνου που ολοκληρώνει τα πάντα από κάθε άποψη. Δεν μένει κανέναν κενό, αδερφοί. Ο Κύριος Ιησούς έχει όλη την εξουσία. Φιλιππισίους 2:9. Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπέρπαν όνομα. Που σε αυτόν το όνομα θα κάμψουν, λέει, τα πουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια. Δεν υπάρχει τίποτε που θα μείνει, το οποίο να μην υποταχθεί στο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα. Και ένα άλλο στους Εβραίους 1 από το 3. Να το δούμε στη Δημοτική, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Αυτός, επειδή είναι η ακτινοβολία της δόξας του Θεού και ο χαρακτήρας της φύσης του, και επειδή κυβερνάει τα πάντα με τη δύναμη του λόγου του, και αφού με τη δική του τη θυσία καθάρισε τις αμαρτίες μας, κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Και αποδείχτηκε έτσι πως είναι τόσο ανώτερος από τους αγγέλους, όσο πιο ξεχωριστό είναι το όνομα που έχει κληρονομήσει σε σύγκριση με αυτούς. Ο Ιησούς, αδερφοί, δεν ήταν ακόμα ένας άγγελος, ενώ όταν αναλήφθηκε, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μέσω αυτών και άλλων γραφών, κάθε πιστός καταλαβαίνει δια της πίστεως ότι ο Κύριος Ιησούς δεν αναστήθηκε απλώς από τους νεκρούς, αλλά αναλήφθηκε και δοξάστηκε στα δεξιά του Πατέρα. Ωστόσο, ερχόμαστε σε εμάς. Ο πιστός που λαμβάνει το βάφτισμα εμπνεύματι Αγίω, λαμβάνει μαζί του ένα νέο είδος άμεσης προσωπικής απόδειξης και βεβαιότητας για την εξύψωση του Χριστού σε δύναμη και δόξα από το θρόνο του Πατέρα, γιατί ξέρει ότι έχει σχέση με αυτή τη δύναμη και αυτή την εξουσία που του έχει δοθεί. Ξέρετε, συχνά όταν ένα αγαπημένο μας πρόσωπο φύγει, θα πάει μακριά, του λες, όταν θα φτάσεις με καλό, με ασφάλεια, ειδοποίησέ με. Παλιά μπορούσε να ήταν ένα γράμμα, τώρα μπορεί να είναι ένα email, ένα μήνυμα, οπωσδήποτε. Με κάποιον τρόπο ότι ξέρουμε ότι έφτασε εκεί που έπρεπε να πάει. Έτσι συμβαίνει και με το βάφτισμα εν Αγίω Πνεύματι. Για τους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής και για κάθε πιστό που λαμβάνει την ίδια εμπειρία, είναι σαν μια προσωπική ενημέρωση με τον Κύριο. Ο Κύριος τους έλεγε από πριν, θα φύγω και θα έρθω ξανά, και δεν το αντιλαμβάνονταν οι μαθητές. Αλλά τώρα το μήνυμα είναι, είμαι εδώ, όπως είπα, στο θρόνο της απόλυτης εξουσίας και δύναμης. Και αυτή η εμπειρία του δίνει μια νέα άμεση επαφή του Κυρίου, προς δύο κατευθύνσεις. Με τον δοξαμένο Χριστό στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό και με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή δημιουργήθηκε στην Ιερουσαλήμ και τη βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων συνέχεια. Και το βάφτισμα στο Άγιο Πνεύμα, αδερφοί, δίνει ένα νέο νόημα, μια νέα πραγματικότητα, μια νέα βεβαιότητα, τόσο σχετικά με την εξύψωση του Χριστού, όσο και με τη ζωή και τη δράση της Εκκλησίας. Όταν λέμε της Εκκλησίας, της Καινής Διαθήκης. Όλα αυτά τα γεγονότα και όλη αυτή η δύναμη που ίσχυε τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες με αυτήν τη δράση που είχαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 7:39. Και αυτό συμφωνεί με τη δήλωση ότι στις ημέρες της επίγειας διακονίας του Χριστού, λέει, δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμαν Άγιων, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Δηλαδή, έχουμε δει νωρίτερα ότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούσε να δοθεί στην Εκκλησία πριν ο Χριστός δοξαστεί από τον Πατέρα του στον ουρανό. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά μας εδώ, περπατούσε, έκανε θαύματα, θεραπείες, εκβολές δαιμονίων, τάισε τους ανθρώπους, αλλά ήταν μια περιορισμένη δύναμη τοπικά, εκεί όπου κινείτον κάθε φορά. Μόνο ο δοξασμένος Χριστός ήταν άξιος να ασκήσει το προνόμιο που του δόθηκε από τον Πατέρα και να δώσει αυτό το υπέροχο δώρο. Δηλαδή, ο Ιησούς με το Θεό μαζί να κατοικεί σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και επομένως το γεγονός ότι αυτόν το δώρο δόθηκε στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν από μόνο του απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς είχε δοξαστεί. Τώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας Ιησούς μπορεί να είναι πανταχού παρών, μπορεί να γεμίσει τα πάντα, να καλέσει κάθε άνθρωπο στη σωτηρία, να βαπτίσει κάθε πιστό με το Πνεύμα του Πατέρα, να δώσει διακονίες, να δώσει χαρίσματα και να ηγείται της Εκκλησίας του συνεχώς. Και το γεγονός ότι η Γραφή λέει ότι Ιησούς κάθισε στα δεξιά του Θεού είναι αυτό που είπα πριν. Πρέπει να καταλάβουμε τι εννοεί. Εξουσία, δύναμη, κυριαρχία, διακυβέρνηση, βασιλεία, άσκηση κρίσης κλπ. Είναι όλες οι δυνάμεις. Είναι θέση λειτουργίας του Χριστού. Ο Ιησούς κατέχει αυτή τη θέση, αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα είναι πανταχού παρόν. 1 Τιμοθέου 2:5. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αποκάλυψη 3:20. Καλεί το λαόν του έναν ένα, χτυπάει την πόρτα της καρδιάς. Ιδού έστεκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού. Μάρκος 16:19. Κάνει τα σημεία και τα θαύματα. Ο μενούν Κύριος Ιησούς μετά το λαλής αυτής ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού. Έφυγε ο Ιησούς. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούν των σημείων. Βλέπετε, του Κυρίου συνεργούντος. Έφυγε ο Κύριος, αλλά τα θαύματα και όλα τα σημεία ο Κύριος τα έκανε μέσα από τα χέρια των μαθητών του. Εφεσίους 4:11. Δίνει τις διακονίες και τα χαρίσματα. Μα ο Κύριος, αφού τώρα είναι μακριά, και αυτός έδωκεν τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Κολοσσάης 2:9. Γιατί ο Κύριος είναι που πληρεί τα πάντα με το πλήρωμά του, επειδή σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Λέει ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Λουκάς 10:22. Το Πνεύμα του Θεού εν Χριστώ θα υψώνει πάντα τον Κύριο Ιησού και θα μας αποκαλύπτει τον Πατέρα μέσω αυτού. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι έστειν ο Υιός ή μη ο Πατήρ. Και τι έστειν ο Πατήρ ή μη ο Υιός και ο αν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δηλαδή και αυτός τον οποίο θέλει ο Υιός να τον αποκαλύψει. Και ο μόνος τρόπος, αδελφοί, για να μας αποκαλυφθεί ο Θεός είναι μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Αλλιώς δεν γίνεται. Μέσα από το Μεσίτη. Και είπε την ίδια αλήθεια στο Κατεβάνι 16:14, αλλά με ενηγματική μορφή τη νύχτα πριν συλληφθεί. Γιατί λέγαμε τώρα ότι θα έρθει άλλος και κάποιος άλλος. Ποιος είναι ο άλλος, ο παράκλητος? Εκείνος λέει, εμένα θα δοξάσει, γιατί από το δικό μου θα λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Όλα όσα έχει ο Πατέρας είναι δικά μου. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου λαμβαίνει και θα σας αναγγέλει. Και επέλεξε αυτόν τον παροιμιώδη τρόπο, επειδή οι καρδιές των μαθητών δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το λόγο που τους έλεγε. Και λέγει πιο κάτω στο 25 εδάφιο, «Αυτά σας έχω πει παραβολικά, Έρχεται η ώρα που δεν θα σας μιλήσω πια παραβολικά, αλλά με παρησία για τον Πατέρα θα σας αναγγείλω. Και 1 Κορινθίους 15:45. Ο Ιησούς έγινε πνεύμα ζωοποιούν. Ούτως και εγέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Όπως ο Θεός εφύσισε το πνεύμα του σαρδουφούνια του Αδάμ, λέει, και ανέζησε και έγινε ψυχή ζώσα, όταν έφτιαξε από το χώμα, λέει ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο Κύριος Ιησούς, εις πνεύμα ζωοποιούν. Αυτό είναι το πνεύμα της Ανάστασης. Γιατί δια του Ιησού το πνεύμα του Θεού ενεργεί, παρέχοντας τη δύναμη και την αποκάλυψη του Θεού στον πιστό. 1 Ιωάννου 2, στην αρχή. Είναι ο βαπτίζων, αδελφοί, είναι ο μεσίτης μας. Και είναι ο μόνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Διότι αυτός είναι ο παράκλητος προς τον Πατέρα. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, είναι αμή αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν, Ιησούν Χριστόν δίκαιον. Αν της αμάρτη. Επειδή γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία. Δηλαδή ξέρει ο Ιωάννης ότι οι άνθρωποι δεν είναι αλάνθαστοι και ότι παρά τις προσπάθειές τους μπορεί να πέσουν σε σφάλματα. Αλλά λέει, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα. Και εδώ βρίσκεται το μήνυμα της ελπίδας. Αν κάποιος αμαρτήσει, δεν είναι αβοήθητος. Έχουμε έναν παράκλητο, τι σημαίνει, ο συνήγορος, ο υπερασπιστής, ο μεσίτης, μπροστά στο Θεό Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Δηλαδή ο συνήγορος μας είναι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται δίκαιος, γιατί είναι. Και επειδή είναι ο μόνος αναμάρτητος και η θυσία του έχει την απόλυτη ισχύ να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Σκεφτείτε την εικόνα να είναι ο Ιησούς ανάμεσα σε μένα και το Θεό και ο Θεός να με βλέπει εμένα ντυμένο, δικαιωμένο, με τα αιμάτια τα λευκά, τα καθαρά της δικαιοσύνης του Ιησού. Και δεν βλέπει εμένα, βλέπει τον μεσίτη, τον αντικαταστάτη, τον συνήγορο, τον υπερασπιστή. Δηλαδή το εδάφιο ισορροπεί ανάμεσα σε δύο αλήθειες. Από τη μια μεριά μας καλεί στον αγώνα κατά της αμαρτίας, γιατί λέει ότι γράφει είναι μη αμάρτητε. Αλλά αν αμαρτήσεις, μας προσφέρει απόλυτη την παρηγοριά ότι η μετάνοια μέσω του Χριστού φέρνει πάντα τη συγχώρεση. Δηλαδή είμαστε ασφαλισμένοι είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά αυτό που θέλει ο Θεός, αδερφοί, κλείνω με αυτό, είναι να μη σβήνουμε τη δύναμη που μας έδωσε, γιατί λέει μη σβήνεται το πνεύμα, άρα μπορείς να το σβήσεις. Αυτό που λάβαμε πρέπει να το αναζωπυρώνουμε ή να το κρατούμε. Όπως έχεις ένα τζάκι μια φωτιά που καίει, πάει να σβήσει, ρίξε κι άλλο ξύλο στη φωτιά, βάλε κι άλλο να τη διατηρήσει συνέχεια, για να είναι αυτή η ζεστασιά. Διαφορετικά, μπορεί μετά το βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο να είναι μια μακρινή ανάμνηση που έγινε πριν τόσα χρόνια και να μην θυμάσαι καλά-καλά τι πρέπει να κάνεις. Αλλά ο Κύριος σου λέει, ζωντάνευε το, κράτα το, να μου πείτε πώς θα το κρατήσω. Προσεύχου, διάβαζε τον Λόγο, ζήτα από τον Κύριο. Ο Θεός δίνει τα δώρα του και δεν τα δίνει για να τα παίρνει πίσω, τα δίνει για να τα διατηρήσει. Και δεν θέλω να είμαστε όπως λέμε με τις εκκλησίες, οι οποίες έχουν σβήσει και είναι απλά οι πιστοί πάνε έρχονται εκκλησία και ζουν μια νηθική ζωή και αυτοί είναι και δεν έχουν καμιά διαφορά από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να ξέρουν οι άλλοι τι είμαστε και πρέπει να μπορούμε να πείσουμε τους άλλους για το τι είμαστε. Αν μου πείτε, μα δεν πιστεύουν όλοι, ωραία, αλλά κάποιοι θα πιστέψουν. Κάποιοι θα διαγερθεί και τουλάχιστον να ρωτήσουν τι είσαι. Είμαι αυτό, αυτό, αυτό, δεν το δέχομαι. Ωραία, όμως τουλάχιστον με ρώτησες τι είμαι. Και είχα την ευκαιρία να σου πω. Αυτό είναι που πρέπει. Όχι ο άλλος να είναι δίπλα σου μεγάλα χρονικά διαστήματα και να μην έχει ιδέα το τι πιστεύεις. Γιατί ντρέπεσαι, είσαι συναισθαλμένος πολύ, δεν θέλεις να εκφραστείς, μήπως και σε κατηγορήσει, μήπως σε ειρωνευτεί κλπ. Κλπ. Αυτό δεν δείχνει κάποιον ο οποίος είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Δεν σας κάνει εντύπωση που οι μαθητές πήγαιναν από πόλη σε πόλη και δημιουργούσαν προβλήματα για ταραχές? Για σας κάνει εντύπωση που ο Παύλος πήγε και ήθελε να μιλήσει και τελικά τον ξυλοκόπησαν και τον έριξαν στη φυλακή μέσα στα ποδόδεσμα και υπέφερε βέβαια από τις πληγές. Αλλά αυτό συνέχεια και συνέχιζε και με λέει έψαλαν τα μεσάνυχτα πριν γίνει ο σεισμός και έψαλαν. Ενώ ήταν όλα εναντίον τους. Είχαν μέσα τους αυτήν τη φωτιά, να μεταδώσουν τον λόγο και είχαν χαρά γι' αυτό. Έστω και αν έρχονταν τα πράγματα ανάποδα. Πρέπει να παίρνουμε τα παραδείγματα του λόγου και να δούμε τι ήταν αυτό που τους έσπρωχνε να κάνουν το έργο του Θεού. Να ήταν να τους έριχνα ροδοπέτα, αλλά να πούμε νιώθαν ωραία. Αφού τους χτυπούσαν και από πάνω πολλές φορές. Αλλού τους δεχόντουσαν μια χαρά. Όμως δεν ήταν πάντα το ίδιο. Όταν ήταν εκεί με εκείνη τη δούλη με το πνεύμα του πίθωνα και επειδή ευαρύθη λέει ο Παύλος και το επιτίμησε και έφυγε και άλλοι είδαν ότι έφυγε το κέρδος τους γιατί έβγαζαν χρήματα από την κοπέλα, τους κατηγόρησαν, βρήκε τον πελάτου. Όμως έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν σκεφτότανε ότι τι θα κάνουν για να δει όπως τα φίδια να ελισσόμαστε για να αρέσουμε και να είμαστε ανθρωπάρισκοι. Ο Κύρος ήταν το πρώτο και όλα αυτά τώρα που βλέπουμε, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα με το πνεύμα του πίθωνα, για να μείνει μέχρι τώρα αυτή η ιστορία, φανταστείτε πόσο καλό έκανε, έστω και αν για τον Παύλο ήταν αρνητικό γεγονός. Υπέφερε δηλαδή γι' αυτό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και τα καλά για μας και τα κακά σε εισαγωγικά, πάλι για τη δόξα του. Γιατί αν δεν μπαίναν στη φυλακή, ας πούμε, εκείνη τη φορά, και δεν γινόταν ο σεισμός και δεν πήγαινε ο δεσμοφύλακας να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει και ο πάροχος να του φωνάξει: Είμαστε εδώ, δεν έφυγε κανένας, μην ανησυχείς. Δεν θα σωζότανε αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του. Και θα το λέμε μέχρι σήμερα τόσους αιώνες ως παράδειγμα. Και πόσοι άλλοι σώθηκαν με αυτά τα παραδείγματα. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αδελφοί. Απλά να μην μένουμε κοιμισμένοι. Να θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί. Δηλαδή λέει ο Κύριος: Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα το γεμίσω. Και θα βγει ο λόγος. Αλλά άνοιξε το. Αν το κρατάς κλειστό, πρέπει να κάνουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Του Θεού είναι το έργο. Ο Κύριος θα σώσει. Εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ούτε μια ψυχή. Αλλά μας θέλει ο Κύριος να είμαστε εργαλεία εύχριστα στα χέρια Του. Ευλόγησε Κύριε μου και βοήθησε κάθε ένα και κάθε μια που άκουσαν αυτόν τον λόγο, Χριστέ μας Άγιε. Να είμαστε γεμάτοι Κύριέ μας με τη δύναμη τη δική Σου, με το ζήλο το δικό Σου, με τη θέληση τη δική Σου Κύριέ μας. Να προσπαθούμε και να αγαπήσουμε πραγματικά τον πλησίον μας, τη ψυχή γύρω μας Κύριέ μας. Να θέλουμε να μεταφέρουμε Κύριε τη σωτηρία μας, να μεταφέρουμε Κύριέ μας όλων αυτών των δώρων του πολύτιμου που μας έδωσες, Κύριέ μας, για τα λύτρα που πλήρωσες τόσο ακριβά, Χριστέ μας Άγιε, για όλον τον κόπο σου, Κύριέ μας, γιατί εσύ θέλεις να σώσεις την κάθε ψυχή, Χριστέ μας Άγιε, και περιμένεις από τον κάθε έναν, Κύριέ μας, να εργαστεί γι' αυτό, στον κύκλο του, εκεί που είναι, και να φέρει ψυχές πολύτιμες, Κύριέ μας, σε σένα, γιατί θέλεις, Κύριέ μας, να σώσεις και να ευλογήσεις και άλλους και άλλους και άλλους, μέχρι το τέλος, Χριστέ μας, Κύριέ μας. Αμήν Ιησού Μάγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι τιμή μας, Κύριε, που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά Σου, μπροστά στο θρόνο Σου, βλέποντας, Κύριε, την Άγια Δόξα Σου. Είναι τιμή μας, Κύριε, που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας, Κύριε, που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, Λόγια πίστης, δύναμης, χρήσματος, Κύριε, και Σε ευχαριστούμε, Σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα, Κύριε, ο οποίος Είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας. Αλληλούια. Το χρήσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Αμήν. Σε ευχαριστούμε για όλα, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά, κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη, όπως είπα, έχει δοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε, αδελφοί, με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του Πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγεια μας ζωή, μια Άγια καθαρή, ταπεινή, εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και μετά, αδελφοί, ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα, τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1 ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν. Και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι ο σχεδιαστής, ο πλάστης, ο δημιουργός ορατών και αοράτων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τους ανθρώπινους μας οφθαλμούς, τα έχει κάνει με την δύναμη και την ενέργειά Του ο Κύριος ο Θεός. Εάν κάποιος αποδεχθεί με πίστη την διδασκαλία της δημιουργίας, τότε θα έχει θέσει ένα γερό θεμέλιο που θα τον βοηθήσει να σταθεί δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4. Τον οποίον απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά Του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος έχει δώσει στους ανθρώπους αυτές τις χιλιετηρίδες που υφίσταται η κτήση. Και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 1600, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε άθεος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν σε έναν Θεό. Είτε στον αληθινό Θεό, είτε σε ψεύτικους θεούς, κατ' επέκταση τον διάβολο. Από εκεί και μετά, άρχισε να υπάρχει και ο αθεϊσμός μαζί με όλες τις ψευδοδιδασκαλίες του διαβόλου. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους. Ακούμε την γνώμη τους. Ακούμε τις αντιλήψεις τους. Ακούμε το τι πιστεύουν. Και είναι λυπηρό που πιστεύουν τα όσα πιστεύουν, μην πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και αυτά που θα σας πω, αδελφοί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς μας έχουν στεναχωρήσει, καθώς οι άνθρωποι όχι μονάχα τα λένε, αλλά τα υπερασπίζονται. Φανατικά δογματικά και πεισματώδη. Και ρωτώντας τους ανθρώπους, πες μου σε παρακαλώ, πες μου, καλέ μου άνθρωπε, εσύ ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός. Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ, θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο, και μάλιστα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη προέρχεται από εξωγήινους. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και το αποτέλεσμα ήταν να προέλθει η κάθε ύπαρξη. Από αυτόν τον μικροοργανισμό άρχισε να ζει η αγελάδα, από τον άλλον ο άνθρωπος, από τον άλλον μικροοργανισμό το πρόβατο και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται πανσπερμία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εξωγήινοι πέταξαν απόβλητα στο διάστημα, και καθώς σε αυτά τα απόβλητα επάνω υπήρχαν κάποιοι μικροοργανισμοί, ήρθαν στην επιφάνεια της Γης με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ζωή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πριν 350.000 χρόνια μία φυλή εξωγήινων με το όνομα Ανουκάκη ήρθε στην Γη θέλοντας να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υπέδαφος της. Έτσι αυτά τα εξελιγμένα εξωγήινα όντα συνευρέθησαν με ζώα. Η θεωρία λέει είτε γήινα ζώα είτε δικά τους ζώα. Με αποτέλεσμα να γεννηθεί από αυτή τη συνέβρεση ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως δούλος αυτών των όντων, το έδαφος της Γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4.4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους χέλουσιν εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα ας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των Ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά Γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, την μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θεά Γη γέννησε με τη σειρά της κάθε τι που υπάρχει στην φύση. Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο Θεός Ουρανός. ο οποίος αφού παντρεύτηκε την θεά γη, γέννησε πολλούς θεούς. Και οι θεοί με τη σειρά τους γέννησαν το ανθρώπινο γένος. Κάποια στιγμή και καθώς η Πανδώρα σκόρπισε όλα τα κακά στον κόσμο, ο Δίας εξόντωσε το ανθρώπινο γένος, που ξαναδημιουργήθηκε όταν ο Δευκαλίωνας, ένας ημίθεος, και η Πύρα πετούσαν πέτρες πίσω τους. Σε αυτές του Δευκαλίωνα γίνονταν άνδρες, ενώ σε αυτές της Πύρας γυναίκες. Αυτή είναι η ελληνιστική θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και ο άνθρωπος. Α Τιμωθέου 1.4. Μη δε να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίες μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού ούτω πράτε. Στο πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, των αιώνων, άρχισε να υπάρχει και η εξελεκτική θεωρία, ο δαρβινισμός. Είναι θεωρία που λέει ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις γύρω από την δημιουργία της ζωής κατά τους υποστηριχτές αυτής της θεωρίας. Η πρώτη υπόθεση μας λέει ότι η ζωή άρχισε στην γη από ένα μικρό σπέρμα που βρισκόταν επάνω σε έναν μετεωρίτη ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην γη. Η δεύτερη κατά αυτούς υπόθεση υποστηρίζει ότι η ζωή εμφανίστηκε κάποτε αυτόματα με την αυτόματη γένεση σε ένα φρισμένο πρασινοπό κύμα στον ωκεανό. Και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι μια μεγάλη αστραπή πέρασε την ατμόσφαιρα της γης και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ζωής στην γη. Ο μεγάλος μικροβιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από λεπτομερείς μελέτες, είπε «εξ νυξίλο νυξίλι», που σημαίνει «από το τίποτα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα». Και μάλιστα αντίκρουσε την θεωρία του Georges Lemaître το 1927, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως και της αρχής του σύμπαντος, το γνωστό Big Bang. Η εξελεκτική θεωρία λέει ότι στην αρχή η ζωή δημιουργήθηκε από την ένωση ατόμων αζότου, άνθρακα, υδρογόνου, μαζί με λίγο θιάφη και μερικά άλλα συστατικά. Ακούστε, σας παρακαλώ, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν όλα αυτά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα πάντα. Και τους ευλογάμε, αδελφοί, το φως να λάμψει στο μυαλό τους, το πνεύμα και την καρδιά τους, για να πιστέψουν τη μοναδική αλήθεια και να βγουν από τα δεσμά και τις αλυσίδες κάθε ψέματος και αναλήθειας. Η πρώτη λοιπόν μορφή κατά αυτού ζωής ήταν ένα στίγμα από αυτές τις ενώσεις. Το μικρό αυτό στίγμα μετατράπηκε σε αμοιβάδα. Η αμοιβάδα εξελίχθηκε σε ψάρι. Το ψάρι έγινε αμφίβιο ζώο. Το αμφίβιο ζώο έγινε ερπετό. Το ερπετό έγινε πουλί. Από το πουλί προήλθε το θηλαστικό και από το θηλαστικό ο άνθρωπος. Η μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει. Με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα, άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του και πρόσθεται άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μια προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Τέλος, αποπίθηκη γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή, οι πυθικίνες προτιμούσαν αρσενικούς πυθίκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πυθίκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι και τα ομολογούν ως αλήθειες. Είναι λυπηρό, αδελφοί. Πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, πόσο πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ας σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και στο 25, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και στεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες ανθρώπινες θεωρίες για τη δημιουργία. Οι Πολυνήσιοι έλεγαν ότι κάποιο πουλί γέννησε πρώτα ένα αυγό από το οποίο προήλθε η ζωή. Οι Αιγύπτιοι και οι Ινδουιστές έλεγαν ότι οι θεοί τους έστειλαν ένα αυγό μέσω του οποίου ήρθαν στην ύπαρξη οι μορφές της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ. έλεγε ότι όλα προήλθαν από το νερό. Ο Αναξίμανδρος από την Μίλητο την ίδια εποχή έλεγε ότι η ζωή ξεπήδησε από την πρωτόγονη λάσπη. Ο Αναξιμένης γύρω στο 550 π.Χ. θεωρούσε τον αέρα την μήτρα κάθε όντος. Τέλος, ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ψυχή προερχόταν από την φωτιά. Πουθενά ο Κύριος ο Θεός. Η ύλη απ' την ύλη για την ύλη. Ψεύτικοι θεοί, εξωγήινοι, ένα σωρό φιλοσοφίες, αδελφοί, αλλά πουθενά η αλήθεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ψαλμός 14.1. Ψαλμός 14.1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Ω, αδελφοί, είναι φοβερό εδάφιο. Είπε ο άφρονας στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα, δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, γίνεται ο χείριστος των ανθρώπων. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πράξει το αγαθό, γιατί μέσα του δεν εργάζεται η κατά Θεόν συνείδηση, αλλά η κατά κόσμο συνείδηση. Γένεσης 1-1. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή αυτός που ποίησε, που έφτιαξε, που δημιούργησε, που έφτιαξε, έκαμε, ευλόγησε, έδωσε, έκτισε τα πάντα, είναι ο Κύριος, ο Θεός. Μέσα λοιπόν από την φωτιά της ηλιστικής φιλοσοφίας που καταστρέφει στο πέρασμά της εκατομμύρια ψυχές, έρχεται το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει, αδελφοί, για τη ζωή, για την πρόλευσή της και φυσικά για τον προορισμό αυτής. Μας λέει για τη δημιουργία της ζωής, από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη σωστή γνώση, οδηγώντας αυτόν στο σωστό δρόμο. Διαβάσαμε στο εδάφιο Γένεση 1-1 ότι ο ένας και μόνος Θεός, ο οποίος είναι αληθινός και ζωντανός, δημιούργησε τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο αντικρούμε, αδελφοί, ένα σωρό ψευδοδιδασκαλίες. Τον αθεϊσμό, τον πολυθεϊσμό. Ένας Θεός τα έκανε όλα. Τον φαταλισμό. Όλα έγιναν από μόνα τους. Φαταλισμός. Έγιναν τυχαία. Τον δαρβινισμό. Τον πανθεϊσμό. Ο Θεός είναι η ίδια η φύση. Δεν είναι η ίδια η φύση ο Θεός. Ο Θεός έκανε τη φύση. Και σίγουρα, αδελφοί, αντικρούεται και ο ηλισμός. Η ύλη επίησε την ύλη. Δεν έκαμε η ύλη την ύλη. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη. Για να ζήσει ο άνθρωπος τα όποια χρόνια της ζωής του, να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό, τον Σωτήρα της ψυχής του, να μετανοήσει, να δώσει την καρδιά του σε αυτόν, να τον υπηρετήσει και να οδηγηθεί στον ουρανό, στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ούτε μία περίπτωση ζωντανού οργανισμού που δημιουργήθηκε από μόνος του. Η θεωρία των μαθηματικών καταδικάζει από πλευράς πιθανοτήτων την δημιουργία της ζωής από το μηδέν. Κάποιος μαθηματικός είπε, το να έχει γίνει το οτιδήποτε από μόνο του είναι σαν να βάλουμε έναν πίθηκο επάνω σε μια γράφομηχανή, να χοροπηδάει ο πίθηκος και να γραφτεί ένα τέλειο σε σύνταξη βιβλίο. Όσες πιθανότητες λοιπόν έχει ο πίθηκος πηδώντας επάνω στη γραφομηχανή να γράψει ένα τέλειο συντακτικά βιβλίο, τόσες πιθανότητες έχει και να δημιουργηθεί από το τίποτα οτιδήποτε και όσα, αδελφοί, βλέπουμε γύρω μας σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσικές προσωπικές μας εμπειρίες, τα θαύματα του Κυρίου, τις νεκραναστάσεις, τις δυνάμεις, τα χαρίσματα, τις θεραπείες. Ακούστε αυτό. Μυτοχονδριακή εξέταση DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικά μέρη έδειξε κοινό πρόγονο. Ξέρετε ποιον? Την Εύα. Ο παντοδύναμος Θεός έκανε να έρθουν στην ύπαρξη τα πάντα από το μηδέν. Με ξεχωριστό τρόπο ο Θεός δημιούργησε εσένα και μένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ολοκληρωμένος, γεμάτος αρετές, πρικισμένος, και αυτό βλέπουμε στο ότι ο Αδάμ ήταν πλήρης νοημοσύνης όταν έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Δημιουργήθηκε ακέραιος ο άνθρωπος, καθώς πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και ήρθε σε ύπαρξη με τον Λόγο και, την δύναμη του Κυρίου. Ο άνθρωπος ήρθε σε ύπαρξη με τον δημιουργικό Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αφού εν ολίγης αδελφοί είπαμε ό,τι είπαμε, έτσι περιληπτικά πιάσαμε κάποιες φιλοσοφίες, κάποιες διδασκαλίες, κάποιες θεωρίες. Με λίγα λόγια επίσης θα πούμε για τον Κύριο, τον αληθινό δημιουργό, και ότι εμείς είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης Του, αποτέλεσμα της έκφρασης του σχεδίου Του, καθώς ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και θα πούμε μερικά στοιχεία που επαληθεύουν τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση είναι το πρώτο στοιχείο που επαληθεύει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 20-27 εδάφιο. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η συνείδηση είναι η εσωτερική γνώση, η επίγνωση των πράξεων και των σκέψεών μας. Είναι κάτι από την τελειότητα της εικόνας του Θεού που είχε ο άνθρωπος προτού πέσει. Είναι βαλμένη από τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Η συνείδηση είναι το φυσικό βιβλίο χαρισμένο από τον Θεό που όποιος καταφέρει και το διαβάσει, εκτελώντας το όσα λέει, μαθαίνει και καταλαβαίνει το σχέδιο και την καρδιά του Κυρίου, αποκτά θεϊκές γνώσεις. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε μέσα του τον θεϊκό λογισμό ως μια φωτεινή σπίθα για να φωτίζει το νου του. Ο πρώτος νόμος ποιος ήτανε? Ο συνειδησιακός νόμος. Ο γραπτός νόμος πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρός του ηθικού βίου και το κυριότερο μέσο για την μεταμόρφωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι η δύναμη για να ανιχνεύσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι η ομορφιά για να νιώσει το έξοχο και διαφορετικό της φύσης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτή την ευλογία, την συνείδηση, για να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, από τα ζώα. Όπως επίσης να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε διάκριση το καλό από το κακό. Απορρίπτοντας το κακό, διαλέγοντας το καλό, να ζούμε μια ηθική ζωή μαζί με τον Κύριο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ιακώβου 1.18. Διαβάζουμε Ιακώβου 1.18. Εξαιτίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απ' αρχή της των κτισμάτων αυτού. Μας άφησε μια παρακαταθήκη ο Κύριος. Ένα αιώνιο δώρο. Ένα βιβλίο έξοχο. Ένα πολυμορφικό βιβλίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να μας μεταδώσει, να μας ευλογήσει. Περιλαμβάνει νόμους, ηθική, λειτουργίες, ύμνους, παροιμίες, βιογραφίες, επιστολές, προφητείες. Ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρά τόσο την προέλευσή μας, όσο και το έξοχο αυτού που μας δημιούργησε. Ο Λόγος είναι η αιτία που γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία που μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Την γέννηση, την αναγέννηση, την σωτηρία, την κόλαση. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Όλα έχουν έναν τέλειο ηρμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% των προφητιών έχει πραγματοθεί. Ο Λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κανόνες αυτής που υπόθηκαν αιώνες πριν βιβλικά ανακαλύπτονται τώρα από τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως χώρες και πόλεις που οι περιγραφές του Λόγου ταιριάζουν απόλυτα. Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο Λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ο Λόγος του Θεού είναι λίχνος, είναι φως που φωτίζει. Μας μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, αδελφοί, και μας δίνει νόηση και σοφία, λύνοντάς μας οποιανδήποτε απορία. Και είναι κρίμα να βλέπουμε έξυπνους ανθρώπους με μια προκατειλημμένη αιμονή. Δέχονται πως όλα είναι δυνατά, πως όλα είναι αλήθεια, εκτός από την ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αλλά παρά τη σκληρότητα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού μένει σαν βράχος, ασάλευτος και έτοιμος να δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει τη δημιουργία, την φύση, αν είναι ειλικρινής προς τον εαυτό του, τότε πρέπει να φωνάξει δυνατά: υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος θα κρατούσε δηλητηριώδη αέρια. Βλέπουμε την βαρύτητα, τους νόμους της φύσεως, τους πλανήτες, τα αστέρια, την διαδικασία της εξάτμισης του νερού, την βροχή, τα ζώα, τα δέντρα, τα οροθέσια της θάλασσας, είναι όλα τέλεια φτιαγμένα. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, δυνάμεις, ο ήλιος, οι δύο φωστήρες, τα αστέρια, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους. Τυχαία είναι η διδασκαλία, όπως είπαμε πριν λίγο, του φαταλισμού. Αμήν. Δεν μπορούν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Αλλά κάνοντάς σας μια ερώτηση, το πιο έξοχο δημιούργημα του Θεού ποιο είναι? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το πιο έξοχο δημιούργημα του Κυρίου του Θεού. Θα πω λίγα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε το κήρυγμά μας. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, μοιάζει με μια μεγάλη πόλη όπου μένουν 300 τρισεκατομμύρια κάτοικοι. Οι ζωντανές μονάδες που αποτελούν το θαυμαστό αυτό δημιούργημα είναι τα ανθρώπινα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι γεμάτο από μία ουσίνη, το πρωτόπλασμα. Χωρίς κανένας να διδάξει αυτά τα μικροσκοπικά κύτταρα, αυτά αρχίζουν από την πρώτη στιγμή να κτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή ο άνθρωπος έχει μία μονοθάλαμη καρδιά που σε λίγο χρόνο αρχίζει να στέλνει υγρό από τις σωληνώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα σε 2 μήνες, μέσα στη μήτρα, αρχίζουν να δημιουργούνται τα οστά και σιγά σιγά να δομείται ο άνθρωπος, καθώς έχουν πλαστεί το νευρικό σύστημα, η μύση του σκελετού και της καρδιάς. Να μιλήσουμε για το αίμα. Σε έναν υγιή και κανονικό άνθρωπο υπάρχουν 5 με 6 λίτρα αίματος. Το αίμα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια ερυθρά κύτταρα. Κάθε λεπτό 72 εκατομμύρια από αυτά καταστρέφονται και ταυτόχρονα αντικαταστώνται. Κάθε ένα από αυτά τα αιμοσφαίρια εσωτερικά έχει μια ουσία, την αιμογλοβίνη. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που έχει τεράστιες δυνατότητες παρακράτησης οξυγόνου. Όταν φτάσει στους πνεύμονες, απορροφάει όλο το οξυγόνο όσο μπορεί, τέλος πάντων, να μεταφέρει, που είναι 4 φορές πιο πολύ από τον εαυτό του. Κατόπιν το μεταφέρει σε όλα τα ζωντανά κύτταρα για να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Ακούστε, ένα τέτοιο μόριο αιμογλοβίνης αποτελείται από 758 άτομα άνθρακα, 1203 άτομα υδρογόνου, 195 άτομα αζότου, 3 άτομα θείου, 1 άτομο σιδήρου, 218 άτομα οξυγόνου, σύνολο 2.378 άτομα σε κάθε μόριο αιμογλοβίνης. Όλα τα μόρια έχουν τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει από μόνο τα αδελφή. Να έχει μια εξωγήινη προέλευση ή μια εξελεκτική εξέλιξη. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχει γίνει, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα, ο άνθρωπος, έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Η πίστη λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Κύριο, τον Θεό. Να μιλήσουμε τα νεφρά. Καθαρίζουν το αίμα μας και συνολικά 300 φορές το σύνολο του αίματός μας περνάει από τα νεφρά. 300 φορές. Επίσης συντελούν ώστε να υπάρχει ισοζύγιο, το σωστό δηλαδή νερό, στο σώμα μας. Το σηκώτη, που είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το φαγητό διασπάται και κατανέμεται στο σώμα. Είναι φίλτρο τοξικών ουσιών, όπως το αλκοόλ, καθώς διασπά κάθε βλαβερή ουσία. Έχουμε τους αδένες που παράγουν ουσίες ρευστές και χρήσιμες για το σώμα. Επίσης, αποβάλλουν από το σώμα άχρηστα υλικά. Οι αδένες είναι οι αμυγδαλές, η σιελογόνη, το σηκώτη, το πάνκρεας, η υδροτοποιή. Και τέλος, θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλό μας, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των εκούσιων ενεργειών του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηξη του σάλιου, την αναπνοή μας. Πολύπλοκο όργανο που ρυθμίζει εκατοντάδες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Αποτελεί την πηγή της συνείδησης, της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων, της επικοινωνίας. Τέλος, λαμβάνει μια εσωτερική ροή πληροφοριών που έχουν σχέση με τα έσω όργανά μας και τις λειτουργίες του σώματος, όπως η πίεση του αίματος, η θερμοκρασία του σώματος. Όλα αυτά παρακολουθούνται και προκαλούν τις κατάλληλες αντιδράσεις συχνά χωρίς τη δικιά μας λογική συμμετοχή της συνείδησής μας. Χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, ο εγκέφαλος λειτουργεί ένα σωρό λειτουργίες, αδελφοί. Αμήν και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και μας φτιάχνει και κατά ομοίωσή Του και μας φτιάχνει σύμφωνα με την καρδιά Του, σύμφωνα με το θέλημα της αγάπης Του, ώστε, αδελφοί, να αντιπροσωπεύουμε ως εικόνα Θεού εκείνον στην γη. Και θα ήθελα να σηκωθούμε και να διαβάσουμε Ψαλμός 19:1 και να προσευχηθούμε. Να πάρουμε πίστη. Και παράλληλα, αδελφοί, ο Κύριος να δώσει το φως της αληθείας του σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ποτισμένος με το οποιοδήποτε διαβολικό, εωσφορικό, ερπετικό δηλητήριο. Θα προσευχθούμε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους εκεί έξω. Αλλά πρωτού αυτό, ας διαβάσουμε Ψαλμός 19:1. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διάβαζα την ιστορία του λαού Ισραήλ. Όταν ο Κύριος, κάλεσε τον Μωυσή πάνω στο όρος και λέει εκεί στην έξοδο πως του άνοιξε όλα αυτά τα θαυμάσια και του έδινε οδηγίες στο πως να φτιάξει τη σχοινή του μαρτυρίου, πως να φτιάξει το θυσιαστήριο, πως να κάνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πως να φτιάξει το λουτήρα, πως να φτιάξει τη σχοινή του την κυβωτή της Διαθήκης, και ενώ του δίνει όλες αυτές τις οδηγίες,

0: ο λαός τι έκανε από κάτω. Εκείνη την ώρα ο λαός λέει, ο Μωυσής αυτός πού είναι, δεν ξέρουμε. Και λέω, μας καλεί ο Κύριος έξω από όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα γήινα, να τον εμπιστευτούμε, να έρθουμε κοντά του, να τον αγαπήσουμε, γιατί αυτό είναι το πάνω του ανθρώπου. Αμήν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, που μιλάει μόλις ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο, ποια είναι η επιθυμία του. Τι λέει, κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ότι ξέρουμε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δηλαδή αυτό το οποίο τελικά θα μείνει από την ώρα που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα βρεθούμε στο μεσουράνημα, θα συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί του, ποιο είναι? Η ομοίωση. Η ομοίωση που έχεις με τον Κύριο. Το πόσο του έχεις μοιάσει. Το αν έχεις αφήσει μέσα στη ζωή σου να χτιστεί ο χαρακτήρας του Χριστού. Το να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος μέσα σου, ώστε να είσαι όμοιος με εκείνον. Και το λέω αυτό γιατί η ομοιότητα του χαρακτήρα του Χριστού μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου πότε φαίνεται, αδερφοί? Στα δύσκολα. Στη δυσκολία, στο πρόβλημα, στην τρικυμία. Εκεί φαίνεται το πόσο από την ομοίωση του χαρακτήρα του έχεις πάρει μέσα σου. Εκεί φαίνεται το τι, όλο αυτό το καιρό, τι έχει χτιστεί μέσα στη ζωή σου. Τι έχεις επιτρέψει να χτιστεί. Το τι επιτρέπεις να χτιστεί. Σας έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα στον άνθρωπο δεν είναι ο διάβολος. Δεν είναι ο διάβολος το πρόβλημα. Ξέρετε πότε είναι πρόβλημα ο διάβολος? Ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, ξέρετε πότε είναι πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπος τον βλέπει, όπως τον έβλεπαν οι Ισραηλίτες, οι κατάσκοποι, οι οποίοι πήγαν να κατασκοπεύσουν, οι 12 αυτοί, εκ των οποίων οι 10 τι έλεγαν, τύχοι, πανύψηλα, γίγαντες, μας βλέπαν σαν ακρίδες από κάτω. Έτσι έβλεπαν. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με έναν νικημένο εχθρό που ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά απογύμνωσε, του πήρε την εξουσία και τώρα το θέμα είναι όλο εμείς, το πόσο επιτρέπουμε, το πόσο αφήνουμε, το πόσο ανοίγουμε, ώστε τελικά να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός μας, που να, είναι να μας κάνει σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που φαίνεται και στους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη ζωή μας συνεχώς. Παρατηρούν τη ζωή σου. Και ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε και με αυτό που είπαμε πριν με τα κινητά, είναι πολύ εύκολο να σε παρατηρήσει κάποιος. Τι κάνεις? Φωτογραφίες στο Instagram. Snapchat το άλλο. Έτσι. Βίντεο στο TikTok. Φωτογραφίες στο Facebook. Βάλ' τα όλα μαζί. Και βλέπει ο καθένας τι κάνεις, πού είσαι, τι λες, πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες και μου δείχνουν, δεν έχω τέτοιες, πώς το λένε, ευλογίες ακόμα στο κινητό μου. Μου δείχνουν άτομα, κοίταξε ένα άτομο, κοίταξε ένα άτομο και λέω πω, δεν γνωρίζω τι είναι το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Το τάδε. Μπα, αποκλείεται. Και λέω, βρε παιδί μου, τέτοιος μετασχηματισμός, τέτοιο Photoshop, ξέρω εγώ, ή πραγματικά να είναι και το άτομο διαφορετικό, να μην γίνει αυτό μες στην ψυχή μας. Να γίνουμε όμοιοι με τον Κύριο, με την εικόνα του. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της εικόνας του Κυρίου, ποιο είναι, αδερφοί? Το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε? Αγάπη. Η αγάπη. Σκεφτείτε, όταν θα μας καλέσει και θα τον δούμε και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, να είσαι γεμάτος με την αγάπη. Αλλά η ομοιότητα πότε θα φτιαχτεί, λέτε? Όταν πάμε εκεί. Τώρα όλο το έργο λαμβάνει χώρα εδώ στη γη. Εδώ γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει βάλει μαζί και τριβόμαστε, δουλευόμαστε, καθαριζόμαστε, ξαγνιζόμαστε. Βγαίνει κάποιος με την η πέτρα του λίγο να προεξέχει και περνάω εγώ και με ξύνει η πέτρα του. Με ξύνει από τη μια, με ξύνει από την άλλη. Μας έβαλε ο Κύριος για να φτιαχτούμε. Και θυμάστε ότι όταν ήρθαν οι νομικοί να πειράξουν τον Κύριο, καταρχήν ήρθαν οι Σαντουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, να πιάσουν τον Κύριο από λόγο, και αφού είδαν οι Φαρισαίοι και οι νομικοί ότι ο Κύριος τους έβαλε στη θέση τους, μετά ήρθαν και αυτοί να τον πειράξουν. Και τον ρωτάνε: Κύριε, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Η πρώτη από όλες τις εντολές είναι το να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι, χωρίς να υπάρχει κάτι να μένει έξω από αυτή την αγάπη. Και μετά σου λέει και δευτέρα ομοία αυτής, ποια είναι? Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και βέβαια ο Κύριος την έννοια του πλησίον την άνοιξε, δεν την περιόρισε μέσα στο λαό του Θεού. Την άνοιξε και για όλους αυτούς που ο Θεός θέλει να κάνει πλησίον μας. Και θέλω να διαβάσουμε από το Ματθαίο, από το 7ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Εδώ ο Κύριος είναι η διδασκαλία που κάνει, αυτός ο πρακτικός χριστιανισμός που έχει αρχίσει από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 6ο, το 7ο, και τους λέει εδώ πέρα, λέει στον Ισραήλ, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ ο Κύριος συνεχίζει, καθώς τους διδάσκει, να μιλάει για τη φανέρωση των κινήτρων που είχαν μέσα τους. Τι ήταν αυτό το οποίο οθούσε την καρδιά τους και τους διατάζει να σταματήσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έκαναν. Τους διατάζει να τα σταματήσουν. Και λέει στο Λουκά στο 6ο κεφάλαιο, το 37 εδάφιο, και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Είπαμε, το θέμα μας είναι τελικά όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Να είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους το 14:10. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Σου λέει ο Κύριος ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις εναντίον του αδερφού σου, γιατί όλοι θα σταθούμε μπροστά στο ίδιο βήμα. Και εσύ και αυτός. Να δώσουμε λόγο. Και αυτός ο οποίος θα μας κρίνει, ποιος είναι? Ο Κύριος. Δεν σε έβαλε ο Θεός, ούτε με έβαλε εμένα εδώ να κρίνουμε. Τι μας έβαλε να κάνουμε? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Και λέει στο Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17, λέει ο Κύριος, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έστειλε τον Υιό του για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και λέει στο 2ο εδάφιο, διαβάζω από το 7:2, Ματθαίος, διότι με οποίαν κρίση κρίνεται, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Βλέπετε αδερφοί, τόσο ο Θεός όσο και οι άνθρωποι, το ίδιο ακριβώς μέτρο, την ίδια αρχή έχει βάλει ο Κύριος. Την ίδια αρχή. Τι σου λέει? Με αυτό το μέτρο το οποίο κρίνεις, ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε κρίνει. Και αυτό θέλω να το βάλουμε μέσα σε κάθε, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής μας. Σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Είτε είναι η σχέση σου με τους αδερφούς, είτε είναι με την οικογένειά σου, είτε είναι στη δουλειά σου, είτε είναι στον κόσμο έξω. Ο Κύριος θέλει να έχεις το δίκαιο μέτρο, το δικό του. Γιατί βλέπεις και γιατί βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ, τη εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Εδώ που λέει το ξυλάριο, στο κείμενο λέει το κάρφος. Το κάρφος, το οποίο το κάρφος ήταν ένα ξυλαράκι το οποίο το ξύρενε, ξερενόταν, το έπαιρνε ο αέρας, ένα λεπτό ξύλο το έπαιρνε ο αέρας, αυτό που μπορεί να έρθει δηλαδή καθώς φυσάει ο αέρας, να έρθει ένα μικρό πραγματάκι να μπει στο μάτι σου. Αυτό ήταν. Και λέει, βλέπεις το ξυλαράκι αυτό που παίρνει ο αέρας μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι, το οποίο δοκάρι έχει να κάνει, ξέρετε, με το, στην οικοδομή το λένε λατάκι, όσοι ξέρετε. Το τετράγωνο αυτό ξύλο, το τετραγωνισμένο, το μακρύ, το οποίο είναι στο μάτι σου και σε εμποδίζει να δεις. Ξέρετε ότι Η συμπεριφορά που κρύβει τα μεγάλα δικά μας λάθη, η συμπεριφορά αυτή είναι η οποία φανερώνει τα μικρά θέματα που μπορεί να έχουν τα αδέρφια μας, τα οποία ίσως είναι και συνηθισμένα. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δοκάρι, δηλαδή, το οποίο έρχεται μπροστά στο μάτι μου και κρύβει την όραση από το να βλέπω τα δικά μου, αλλά αυτό το πράγμα ανοίγει την όραση κατά ένα παράξενο τρόπο ώστε να βλέπω τις λεπτομέρειες του αδερφού. Και λέει στο 4, πώς θέλεις η πίπρα στον αδερφό σου, άφες να βγάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτα τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δηλαδή ο Κύριος πού σε στρέφει? Πού σε στρέφει? Σε σένα. Σε στρέφει μέσα στη ζωή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με, με το βάδισμά σου, με τον καθαρισμό στη ζωή σου. Σε στρέφει στον εαυτό σου, δεν σε στρέφει στον άλλο. Σαν να σου λέει, κοίτα, δεν είναι δουλειά δική σου το να δεις του αδερφού σου το πρόβλημα. Προσέξτε, ο αδερφός έχει ξυλαράκι. Μπορεί να έχει. Δεν σου λέει κανείς ότι ο αδερφός είναι αψεγάδιαστος. Είναι κανείς αψεγάδιαστος? Εάν είναι κανείς αψεγάδιαστος, δεν θα πρέπει να είναι εδώ. Θα πρέπει να έχει φύγει. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Όλοι έχουμε τα ξυλαράκια μας. Αλλά ο Κύριος θέλει να δεις το ξυλαράκι σου και να μην βλέπεις του αλουνού το ξυλαράκι. Ελπίζω βέβαια ότι όλοι έχουμε ξυλαράκι και όχι δοκάρια, έτσι. Και λέει στο 12, κοιτάξτε τον κανόνα, λέει, λοιπόν, δηλαδή σαν να συνοψίζει ο Κύριος όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και θέλω να δούμε αυτό το συνοψισμό του Κυρίου στη διδασκαλία του. Λέει, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, όσο αφορά τις σχέσεις με τους αδερφούς μας, τι θέλει? Για πείτε μου, τι θέλει? Τι λέει? Να κάνουμε. Δεν μας καλεί, θα δούμε πιο κάτω, να ζήσουμε με λόγο. Αλλά λέει, όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Να κάνετε εσείς σε αυτούς. Είμαστε καλεσμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους, για να κάνουμε πράγματα προς αυτούς. Και αυτά βέβαια που θέλει να κάνουμε είναι, τι λέει, αυτά τα οποία θέλουμε κι εμείς να μας κάνουμε, να μας κάνουν. Μου λέει προχθές κάποιος ότι το πρωί ξύπνησε και βλέπει τα μάτια του τρακαρισμένο. Και αυτός ο οποίος τον τράκαρ βέβαια είχε εξαφανιστεί, αλλά άλλα σου που ήταν οι κάμερες της τεχνολογίας οι οποίες τον έπιασαν και βρήκαν, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο τα μάτια, βρήκαν ποιανού ήταν και τον πήραν τηλέφωνο. Του λένε, το βράδυ εκείνο την τάδε ώρα βρήκες ένα μάτια. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μα τι δεν νομίζεις, αφού το αμάξι είναι χαραγμένο όλο, έχει πάει μέσα. Κάπου το... Μπα, δεν νομίζω. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, εάν το κάνανε στο δικό του αμάξι, θα τον ένοιαζε? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ή σε νοιάζει μάλλον μόνο όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ενώ όταν εσύ ενοχλείς τον άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Κοιτάξτε τι χρωστάμε, αδερφοί. Λέει, εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών τον άλλο εκπληρεί τον νόμο. Είδατε, είμαστε εδώ και όλη η προσοχή μας και όλη η καρδιά μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ζητάμε. Κύριε, το θέλημά σου, Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου να το πράξω. Και ο Κύριος τι λέει? Μη χρωστάς σε κανένα τίποτα. Αυτό που χρωστάς είναι να αγαπάς τον άλλο. Να αγαπάς. Επειδή το μη μοιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις. Και όλες οι άλλες εντολές σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται, στο ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έβαλε το λαό Ισραήλ να ζήσει, η εκπλήρωσή του με μία λέξη ποια είναι? Αγάπη. Αγάπη. Και αυτός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Αμήν. Αυτός είναι ο χρυσός νόμος της καρδιάς. Η αγάπη. Μπορείς να βλάψεις τον άλλο όταν τον αγαπάς? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άνδρα σου, όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, όταν αγαπάς τα παιδιά σου, όταν αγαπάς τα αφεντικό σου, όταν αγαπάς, θα τον βλάψεις? Ή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον βοηθήσεις? Και θα δούμε και παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στο 21. Όλο αυτό τώρα είναι, ξεκινάει από το μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Κοιτάξτε τι λέει στο 21. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Μας μιλάει για πράξεις. Και μας μιλάει εδώ τόσο πολύ, βλέπουμε, για την αγάπη. Τα συνδέει όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος μέχρι τώρα με τη στάση μας απέναντι σε ποιον? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Και θέλω σήμερα να δούμε πιο πολύ το σώμα, την εκκλησία. Γιατί λέει ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά θα εισέλθει αυτός που πράττει το θέλημά μου. Αυτός που πράττει το θέλημά του. Και έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος μέσα στη διακονία του, τι μας έδειξε? Σκεφτόμουν, κάθαμε πολλές φορές και σκέφτομαι όλη αυτή τη ζωή του Χριστού. Και μέσα στο περπάτημά του, στο βάδισμά του στη ζωή, βλέπουμε από τότε τον Κύριο με όσα του έκανε. Που το έκαναν πολλά, μέχρι τέλους. Προβλέπουμε ποτέ, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που έκανε ό,τι έκανε μέσα στο ναό, γιατί είχαν βρωμήσει οι άνθρωποι το ναό στην κυριολεξία. Το βλέπουμε, παρόλο που ήρθαν τόσοι άνθρωποι εναντίον του, του είπαν τόσα πολλά, του είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, τον αρνήθηκαν οι μαθητές του, τον άφησαν μόνο του. Το βλέπουμε ποτέ τον Κύριο να νευριάζει ή να μιλάει εναντίον τους ή να τους κατηγορεί? Τι λέει στον Πέτρο, ο οποίος ήταν φωτιά και λάβρα, Κύριε, εγώ μαζί σου και να πεθάνω μέχρι τέλους. Και ο Κύριος του λέει, ο σατανάς σε ζήτησε για να σε κοσκινήσει, πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου, και όταν επιστρέψεις να στηρίξεις τους αδερφούς σου. Μπορούσε κανείς να πει, Πέτρο, αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Εσύ δεν προσεύχεις για μένα. Εγώ περνάω μέσα από τη δυσκολία και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το λέμε καμιά φορά? Έχω μείνει μόνος μου. Η εκκλησία δεν με αγαπάει. Δεν με θέλει, που εκείνος κάνει το ένα, που εκείνος κάνει το άλλο και εμένα με ενοχλούνε. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος είναι η εκκλησία? Όταν λες, δηλαδή, παράδειγμα, άμα λέω εγώ, η εκκλησία δεν με αγαπάει, για ποιον μιλάω? Για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μιλάω, γιατί και εγώ είμαι μέρος αυτού του σώματος. Και ο καθένας από εμάς είναι μέρος αυτού του σώματος που ο Θεός μας έβαλε, και είμαστε, λέει, ο ένας μέλος του άλλου. Είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Και ο Κύριος έλεγα ότι μέσα στη ζωή του δεν τον βλέπουμε ποτέ να αντιδράει άσχημα ενάντια στους αδελφούς. Ενάντια σε αυτούς που ο πατέρας του έδωσε. Ποτέ. Σκεφτείτε λίγο την πιο δύσκολη ώρα του Κυρίου που ήταν στη Γεθσημανή. Και πήρε τους μαθητές του, και δεν ξέρω η αντίληψη που έχουμε για τον Ιησού, ο οποίος ήταν στη γη αυτή ο μεσίτης μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πείνασε, ο οποίος χρειαζόταν να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, υπηρετούσε και χρειαζόταν τους μαθητές αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του, και τους πήρε μαζί στη Γεθσημανή για να προσευχηθούν. Τι τους ζήτησε? προσευχηθούν μαζί του την ώρα αυτή. Και γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει, λέει, κοιμόμενους. Δηλαδή τον ενίσχυαν στην προσευχή. Μόνος του ήταν. Μόνος του ήταν. Ούτε προσευχότανε για το μαρτύριό του, για την, μιλάω για το πνευματικό μαρτύριο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε για το φυσικό μαρτύριο. Αυτούς τους μαθητές τι τους ένοιαζε. Ήρθε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, «Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, πες να κάτσει ένας γιος μου από δεξιά και ένας από αριστερά». Και οι άλλοι μαθητές έλεγαν, λέει, οι άλλοι μαθητές όταν το άκουσαν, τι ζητάνε αυτοί, τι ζητάνε. Μπορεί να μην ήταν εκεί η μαμά τους να τους ζητήσει και για αυτούς. Οπότε, θα έβαλαν με τους άλλους, μα τι ζητάνε αυτοί τώρα, δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ αυτοί ήξεραν οι υπόλοιποι, όπως ξέρουμε και εμείς. Και τους παίρνει ο Κύριος στη Γετσημανή και τους λέει, προσεύχεστε μαζί μου, φεύγει ο Κύριος. Αδημονή στην προσευχή γυρίζει, μετά από μία ώρα τους βρίσκει, σε βαθύ ύπνο. Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα, γιατί δεν ξέρεις τις δυσκολίες που περνάω. Και ο Κύριος τους βρίσκει εκεί πέρα και τους λέει, μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και ξαναπάει ο Κύριος και προσεύχεται, λέει, υπόν τον αυτό λόγο. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Και περίμενε τους μαθητές να είναι εκεί να αγωνιούν στην προσευχή μαζί του. Και γυρίζει πίσω μετά από άλλη μία ώρα και τους βρίσκει κοιμόμενους. Και λέει, τρίτη φορά πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε. Και αυτές τις τρεις φορές που είχε ανάγκη τους μαθητές, οι μαθητές τι έκαναν? Τους κατηγόρησε ο Κύριος, αδελφοί. Τους κατηγόρησε τους μαθητές του. Και έρχονται να τον συλλάβουν. Και μόλις γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ένα μπουμπούλα, καθώς ήρθαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι με όλους τους στρατιώτες, οι μαθητές τι έπαθαν? Ξαφανίστηκαν. Σκορπίστηκαν. Και ο Κύριος τι έκανε? Θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Μας μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης. Και διαβάζω το κατά Ιωάννη 13 κεφάλαιο εδάφιο 14. Τι τους κάνει ο Κύριος λίγο πριν το συλλάβουνε? Έχουν το δείπνο, λέει, εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας, και εσείς τι χρωστάτε? Λέει, χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Προσέξτε, δεν σε αφήνει ο Θεός το ελεύθερο θέλος. Τουλάχιστον εάν θέλεις να είσαι μέλος του σώματος, δεν σε αφήνει το ελεύθερο θέλος. Να σου πει, εάν θες παιδί μου, όχι, λέει, χρωστάς όχι να είσαι τον αδερφό σου δίπλα να τον ανέχεσαι, χρωστάς να του πλένεις τα πόδια. Και σας έχω πει ότι το νύψιμο των ποδών ήταν η δουλειά του τελευταίου υπηρέτη. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίο μιλάει ο Κύριος, λέει την παραβολή του δούλου, τον οποίον άφησε, λέει, να επιστατεί πάνω στους υπόλοιπους υπηρέτες. Λέει, ποιος είναι ο πιστός δούλος τον οποίον ο Κύριος άφησε πάνω να επιστατεί πάνω στους υπηρέτες? Δηλαδή, ο Κύριος και αυτόν που βάζει υπεύθυνο, πώς τον ονομάζει? Δούλο. Δούλο. Και λέει, χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια. Ξέρεις ότι χρωστάς να πλύνεις τα πόδια του αδερφού σου? Τι σημαίνει αυτό, να ανοίξεις τους πόδας? Σημαίνει ότι θα τον υπηρετήσεις μέσα στη δυσκολία του, μέσα στο πρόβλημά του. Τα πόδια λερωνόταν από τις σκόνες, από την επαφή που είχε ο άνθρωπος καθώς βάδιζε στους δρόμους οι οποίοι ήταν χώματα. Και ξέρουμε ότι τα χώματα έχουν να κάνουν, το χώμα έχει να κάνει με τη σαρκικότητα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ο λελουμένος δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχθεί. Γιατί τα πόδια έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Και σου λέει, χρωστάς να βοηθάς τον αδερφό σου, να τον βοηθάς να καθαρίζεται, να πλένεις τα πόδια του μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που περνάει μέσα στη ζωή του. Διότι παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Προσέξτε, να κάνουμε. Μας καλεί ο Κύριος, αδερφοί, να κάνουμε. Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε το λαό του Θεού και τι κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε, προσέξτε. Λίγο πριν είπε ότι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος κάνει. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι να ακούσουμε μια γενικότητα. Εδώ μιλάμε για τη σωτηρία μας. Εξαρτάται η σωτηρία μας από το, από το τι κάνουμε και το πώς αγαπάμε. Και τους λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέψαντος αυτών. Εάν ξέρετε αυτά, εάν τα ξέρετε, μακάρι είστε, πότε, εάν τα κάνετε. Δηλαδή, εάν πλένω τα πόδια του αδερφού μου, εκεί είναι η μακαριότητα. Εάν αγαπώ τον αδερφό μου, άσχετα με το τι μου κάνει, προσέξτε, δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου, για να το δούμε πιο κάτω. Δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου όταν ο αδερφός σου είναι καλός. Όταν είναι υπομονετικός, όταν είναι συμπονετικός, όταν σου συμπεριφέρεται όμορφα. Και βέβαια θα δούμε ότι αυτό ο Κύριος θα ανοίγει και στη σχέση μας με τον κόσμο. Κοιτάξτε τι λέει στο 24. Λέει, πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους. Προσέξτε, γιατί μιλάει, για την αγάπη, για να μην κρίνουμε, για να μην κριθούμε. Το να αγαπάμε όπως μας αγάπησε και λέει, πας λοιπόν όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή συνδέει όλο αυτό που λέει εδώ σχετικά με το χτίσιμο του σπιτιού, με τι το συνδέει, με την αγάπη στο σώμα, με την αγάπη στο λαό του Θεού, με την αγάπη στους ανθρώπους. Λέει, πας λοιπόν ώστες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο που έχτισε το σπίτι του στην πέτρα. Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, γιατί ήταν θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει ότι αν θες να σταθεί το σπίτι σου και το σπίτι του, τι πρέπει να κάνεις, να ακούσεις και να κάνεις. Γιατί τότε το σπίτι χτίζεται στην πέτρα. Να ακούσεις και να υπακούσεις και να αγαπήσεις και να κάνεις τους αδερφούς σου που ο Κύριος τους έχει φέρει δίπλα σου. Κοιτάξτε πώς το λέει, πώς το λέει ο Λουκάς. Λουκάς 6.47. Λουκάς 6.47. Πας ώστες έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούντα οικία, ώστις έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος ότι το να αγαπήσεις τον αδερφό σου και να κάνεις όπως ο Κύριος σου λέει, σου έδωσε το παράδειγμα, με τι μοιάζεις. Με άνθρωπο ο οποίος όχι απλά χτίζει πάνω στην πέτρα, αλλά σκάβει, βαθύνει και βάζει θεμέλιο και μετά το σπίτι δεν κουνάει. Δεν κουνάει. Σκέφτομαι πολλές φορές αδερφούς οι οποίοι με το μόνο, με τη μόνη δυσκολία τους φταίνε όλα. Τους φταίει η εκκλησία, τους φταίει ο Κύριος και γιατί ο Κύριος και γιατί η εκκλησία και γιατί το ένα ή το άλλο. Και λέω, εκείνη την ώρα που βλέπεις τον άνθρωπο να λέει έτσι, το βάθος του ποιο είναι? Για πες μου, ποιο μπορεί να είναι το βάθος του ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο που θα έρθει κάποιος να σε ενοχλήσει, θα σταθείς και θα πεις, θα μιλήσεις εναντίον. Ποιο είναι το βάθος? Υπάρχει βάθος? Θεμέλιο στην άμμο, ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος σκάβει και βαθαίνει τις ρίζες της αγάπης, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, δεν σε ενοχλεί, δεν σε νοιάζει. Το προσπερνάς, το περνάς όπως ο Κύριος το πέρασε. Μέχρι τέλος, γιατί ήταν εύκολο στον Κύριο πάνω στο σταυρό να πει, πατέρα συγχώρησέ τους, δεν ξέρω τι κάνω. Τι αγαπούσε. Θα δούμε πως αγαπούσε. Αγαπούσε τέλεια. Αμήν. Και λέει Ιωάννου Β3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμε αυτό, εάν τις εντολές του φυλάτουμε. Όποιος λέει γνώρισε αυτόν και τις εντολές του δεν φυλάτει, ψεύστης είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος φυλάτει το λόγο του, αληθώς σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένοι και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθεν αυτό. Προσέξτε, λέει, όποιος ακούει και πράττει. Και εδώ ο Ιωάννης λέει, όποιος γνωρίζει και φυλάττει. Και για να γνωρίζεις το Θεό, όπως λέει ο Ιωάννης, το αποτέλεσμα είναι ότι φυλάττεις το λόγο του. Και όταν φυλάττεις το λόγο, η αγάπη του Θεού τι γίνεται? Είναι τέλεια μέσα σου. Τέλεια μέσα σου. Δηλαδή, η αγάπη με τι έχει να κάνει? Με το να φυλάξεις τους λόγους του Θεού. Τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα σου. Δηλαδή, όταν η αγάπη σου έχει πρόβλημα και απέναντι στους αδερφούς και απέναντι στον Κύριο, αυτό σημαίνει το βαθύτερο πρόβλημα που είναι. Δεν φυλάτεις τις εντολές. Δεν φυλάτεις το λόγο. Δεν φυλάτεις το λόγο. Έχεις εκπληρώσει το νόμο, τον πράτης και είσαι μέσα στο θέλημά του όταν αγαπάς. Και αγαπάς τον Κύριο, φυλάτας τις εντολές του και αγαπάς και τους αδερφούς σου. Μπορείς να πεις να μιλήσεις ποτέ εναντίον του αδερφού σου όταν τον αγαπάς? Μπορείς? Ε? Είναι σαν να, όπως είναι ο γονιός με το παιδί του. Δεν θα μιλήσει ποτέ εναντίον. Οι άνθρωποι τι βλέπουν? Ε? Εσύ τι βλέπεις το παιδί σου? Ο ένας μπορεί να βλέπει κέρατα και ο άλλος βλέπει φτερά. Αγγελικά φτερά. Ε? Ο ένας μπορεί να βλέπει ένα μαύρο πράγμα και εσύ βλέπεις φως. Έτσι βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος αγαπάει. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, έτσι βλέπεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το να είναι κανείς υπάκος σημαίνει ότι είναι σοφός. Λέει, αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους και τους πράττει, πώς τον ονομάζει? Σοφό. Και βλέπουμε ότι όλοι ακούν, και οι δύο οικοδομούν, και όλοι θα οικοδομήσουν κάτι στη ζωή τους, και οι δύο δοκιμάζονται, όλοι θα υποστούν τις δοκιμασίες, όλοι ανεξαιρέτως. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή. Η υπακοή και αυτό που καθορίζει τον τύπο του χτισήματος του έργου του Θεού μέσα στη ζωή σου, αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου, είναι η υπακοή ή η παρακοή. Αυτό είναι. Αν θα ακούσεις ή αν θα παρακούσεις. Και η παρακοή είδαμε γιατί ο Κύριος μιλάει. Γιατί μιλάει πιο πάνω? Την αγάπη προς τους αδερφούς, αγάπη προς το λαό τους. Αυτό αναφέρεται ο Κύριος μέχρι τώρα. Και ο Κύριος θέλει να αγαπήσεις τον άλλο, όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί βλέπετε, η αγάπη αυτή η οποία έχει να κάνει, είπαμε, πότε είναι η αγάπη τετελειωμένη μέσα μας? Όταν φυλάτουμε τις εντολές. Άρα η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει δεν είναι μια αγάπη η οποία έχει να κάνει με συναισθήματα. Με συνέστημα. Γιατί το συνέστημα τι κάνει? Ανεβοκατεβαίνει. Χαλάει όταν ο άλλος σου κάνει κάτι, σε ενοχλεί, χαλάει το συνέστημα. Μπαίνει πικρία μέσα. Ενώ η αγάπη η οποία έρχεται από την τήρηση των εντολών του Θεού, αυτή δεν κουνάει. Αμήν. Αγαπάς γιατί έχεις γνωρίσει. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο. Αμήν. Και η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο τι έχτισες. Μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πολύ ωραίο παλάτι. Όταν μας λέει εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος ακούει και κάνει, μπορεί να χτίσει ένα, και οι δύο μπορεί να χτίσουν ένα πολύ ωραίο παλάτι. Αλλά αυτός ο οποίος αγαπάει, πού χτίζει, αδερφοί? Η έμφαση είναι στο πού χτίζεται το σπίτι. Στο πού χτίζεται. Πού έχεις χτίσει? Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τη ζωή του ολόκληρη στο τι θα τους δώσει ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν τους δώσει, τι θα γίνει? Εάν ο Κύριος δεν μου δώσει μια σύζυγο, αν ο Κύριος δεν μου δώσει ένα σύζυγο, ή αν ο Κύριος δεν μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, και αν δεν μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη, και αν δεν μου δώσει το ένα, τι θα γίνει? Ξέρετε πόσο απήχε το Οσανά το Ιω Δαβίδ από το Άρον Άρον σταύρωσαν αυτόν? Μέρες. Τρεις μέρες ήταν. Από το Οσανά στο Άρον Άρον σταύρωσαν αυτόν. από το να κυνηγήσω τον Κύριο για να τον κάνω βασιλιά, γιατί μετά εσύ με έθρεψε στο να πω δείξε μου σημείο για αυτό το οποίο κάνεις και να σκανδαλιστώ και να φύγω. Αυτό δεν ήταν ούτε μία μέρα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι θα οικοδομήσεις, το θέμα είναι πού θα οικοδομήσεις. Πού, τι θεμέλιο είναι αυτό που υποστηρίζει τη ζωή σου, τι θεμέλιο έβαλες για να καθορίσει τη ζωή σου ολόκληρη. Αμήν, και γι' αυτό είναι σημαντικό η θεμελίωση, γι' αυτό είναι σημαντικό το να αγαπάς τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Α Ιωάννου κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Λέει, τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Λέει, μην αγαπάς, εγώ αδερφές αγαπώ. Ναι, αλλά ο Ιωάννης τι λέει, φτάνει αυτό. Πώς θα αγαπάς?
2: Με έργο και
1: Και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και το έργο ποιο είναι? Αυτό το οποίο θα κάνεις. Θα σας έχω ξαναπεί ότι οι φίλοι που φαίνονται, λέει, μαζί στη μάσα, στο ξύλο χωριστά. Εδώ μαζί με τον Κύριο, όταν είναι να φάμε, όταν είναι να έχουμε την ευλογία, και στη δυσκολία, στον πειρασμό, στο πρόβλημα. Εδώ λέει να αγαπάς με έργο. Σας έχω πει ότι η φιλία του ανθρώπου, ξέρετε που φαίνεται? Μετακόμιση. Εκεί που ο άλλος έχει ανάγκη. Όταν θα πρέπει να σηκωθείς το βράδυ, να πας να κάνεις το έξτρα μίλι. Όταν είπε ο Κύριος ότι η θρησκεία, η καθαρή και αμίαντος, είναι να επισκέπτεται κάποιος στη σύρεση, φανά, στην ανάγκη τους. Στην ανάγκη τους. Εκείνη που φαίνεται το έργο. Το έργο που λέει να αγαπάς, όχι με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο. Γιατί λέει, εάν δεις τον αδερφό σου στην ανάγκη και του τον ευλογεί, πήγαινε αδερφέ και να θερμαίνεσαι και να είσαι καλά και να τρως καλά. Να τράω καλά, αλλά εγώ λεφτά δεν έχω να πάρω να φάω. Αυτό λέει. Να αγαπάς με έργο και αλήθεια. Και βλέπουμε επίσης ότι τόσο της οικίας ήταν μεγάλη, λέει, γιατί δεν υπήρχε η βάση από κάτω, δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε η δύναμη να βοηθήσει στις δοκιμασίες, και μέσα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που θα έρθει, η αγάπη που έχεις για τον Κύριο και για το σώμα του είναι η στήριξη. Είναι στήριξη. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Ιώβ, αδερφή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο πέρασε? Τι τον κράτησε? Αγαπούσε την καρδιά του Θεού, αγαπούσε τη φύση του. Αγαπούσε τη φύση του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ήξερε ότι ο Θεός είναι φως, ήξερε ότι δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Δεν υπάρχει. Ήξερε ότι μέσα στη φύση του Θεού δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Και αυτό είναι η βάση της ζωής σου. Και το ίδιο πρέπει να βλέπεις και για το σώμα του. Το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο βλέπεις για την Εκκλησία. Δεν είναι το θέμα, ναι, αλλά εκείνος μου έκανε έτσι. Ναι, αλλά αυτός έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζετε ότι άμα γίνει κάτι στραβό, έτσι, λέτε να το μαθαίνω ή να μην το μαθαίνω? Το μαθαίνουμε. Κάπως θα φτάσει. Νομίζετε ότι το στραβό δεν ενοχλεί? Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Ζητάμε τον Κύριο. Ευλογούμε το σώμα του, ευλογούμε το λαό του, και ο Κύριος τι κάνει? Το στραβό το ισιώνει. Το ισιώνει. Και μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή όπως ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς. Το ίδιο μέτρο που κρίνεις, το ίδιο μέτρο ο Θεός χρησιμοποιεί να κρίνει εσένα. Εσύ θέλεις να έχει υπομονή ο αδερφός σου και ο Κύριος μαζί σου? Είναι κανένας που να μην θέλει και να θέλει άμεση κρίση? Άμα κάνεις κάτι στραβό, πλάτς, αμέσως. Όχι. Θέλεις, όταν κάνεις κάτι στραβό, να έρθεις στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με την ανοησία μου. Και μετά από λίγο μπορεί να την ξανακάνεις. Και να ξανάρθεις να πεις, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να μην το ξανακάνω, βοήθησέ με. Και περιμένεις τον Κύριο να σε σκεπάζει, να σε συγχωρεί. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, το ίδιο μέτρο θα πάρεις για τον αδερφό σου. Ο οποίος μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε ξαναπειράξει. Πόσες φορές την ημέρα? 490 φορές την μέρα. Είναι κανείς που να έχει πειράξει τον άλλο εδώ μέσα 490 φορές σε μία μέρα? 490 φορές την μέρα. Και ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή στις 490 φορές την μέρα που θα σε πειράξει ο αδερφός σου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το συγχωρήσεις. Να το συγχωρήσεις. Όχι στη μία ή στη δύο ή στη τρεις το χρόνο. Στις 490 φορές την μέρα σου λέει να το συγχωρήσεις. Αμήν. Αμήν. Και αυτό κράτησε τον Ιώβ, αδερφή. Αυτό κράτησε. Για ποιο λόγο ο Κύριος ήρθε, πείτε μου. Ο Ιησούς για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο κήρυξε. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εσύ. Για ποιο λόγο ανέβηκε στο Σταυρό. Για σένα. Για ποιο λόγο υπέφερε και χτυπήθηκε και μαστιγώθηκε. Ε, για μας. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά του. Για ποιο λόγο τον κοροϊδέψαν, λιδωρήθηκε. Λέει στην Α Ιωάννου 3:16. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τις ψυχές μας. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται φτιάξιμο. Αλλά επειδή μας δίνει δύο στοιχεία παράλληλα, να το πούμε αλλιώς. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη μας. Ότι εμείς βάζουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Βάζεις την ψυχή σου για τον άλλο? Ή μήπως σου παίζει τα νεύρα και δεν θες να τον βλέπεις? Ε? Εδώ λέει, χρωστάμε. Κοίτα, χρωστάς. Χρωστάω. Το καταλαβαίνουμε. Χρωστάμε όταν ακούμε τη δυσκολία του άλλου να είμαστε εκεί παρόντες. Χρωστάμε όταν ο άλλος μας ενοχλεί να τον σκεπάζουμε και να τον συγχωρούμε. Χρωστάμε. Χρωστάμε όταν όλα είναι μαύρα και σκοτεινά, εμείς να είμαστε εκεί πέρα γεμάτοι, η καρδιά μας με αγάπη, να ευλογούμε το σώμα του Χριστού. Μέχρι να φύγουν τα σύννεφα και να είναι πάλι ο ήλιος. Ποιος θα είναι κερδισμένος, αδερφοί? Εμείς. Εμείς. Πώς θα γνωριστεί η αγάπη μας? Τι λέει? Όπως γνωρίστηκε η δική του. Να βάλεις την ψυχή σου για τον αδερφό σου. Σκέψου λίγο, αδερφοί. Σκέψου λίγο. Σου λέει ο Κύριος, έβαλε την ψυχή του ο Ιησούς επειδή μας αγάπησε. Ε? Ναι, αλλά εκείνος κάνει έτσι. Και του λέω αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν το κάνει. Εδώ μιλάμε, αδερφοί, όχι μας ενοχλεί ο άλλος, να βάλουμε την ψυχή μας για τον άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13. Η αγάπη τι κάνει πάντα? Υπομένει. Πάντα. Τι κάνει, θυμάστε που το μάθαμε απόξω? Πάντα ανέχεται. Πάντα ανέχεται. Πάντα υπομένει. Πάντα. Δηλαδή σημαίνει ότι πάντα θα έχεις υπομονή. Πάντα θα έχεις ανοχή. Και αυτό είναι που νικάει. Αμήν. Βλέπετε, η θεμελίωση που μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος είναι ορατή ή αόρατη? Ε? Αόρατη είναι η θεμελίωση. Αόρατη. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας όταν γίνεται. Αλλά πότε θα φανεί η θεμελίωση? Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα της δυσκολίας. Όλα αυτά που λέει σχετικά με το θεμέλιο και το σπίτι, το λέει σε σχέση με την αγάπη για το λαό του. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Προηγούμενη, δηλαδή πρέπει να τρέξεις εσύ να ξεπεράσεις τον αδερφό σου, για να το ασθενέψουμε, στη δουλειά σου ξέρω εγώ να ξεπεράσεις, στην οικογένειά σου να ξεπεράσεις, στο να τιμήσεις. Όχι να ξεπεράσεις για να είσαι εσύ που θα σε υπηρετούν. Ε? Όχι αυτό. Να ξεπεράσεις στο να υπηρετήσεις. Και το λέω πολλές φορές στην... μέσα στη χριστιανική ζωή, ο Κύριος δεν σε θέλει να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Έψαξε ο Ιησούς να βρει το δίκαιό του. Να πει, πατέρα, εγώ σε υπηρέτησα, τους θεράπευσα όλους όσους ήρθαν, ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους, αφρίζανε εδώ και τους με μιας ελευθερωθήκανε, δαιμονισμένοι με αλυσίδες ελευθερωθήκανε, και αυτοί τι μου λένε? Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε ο Κύριος κάτι τέτοιο? Τον ένοιαζε να ψάξει να βρει το δίκαιό του? Γιατί εκείνος είπε έτσι, που εγώ του έκανα αυτό? Που εγώ είμαι έτσι, που εγώ είμαι αλλιώς και εκείνος μου έκανε αυτό? που αυτός μου συμπεριφέρθηκε έτσι και τότε μου είπε εκείνο και με κατηγόρησε. Για να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Από πού θα το βρεις το δίκαιό σου? Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έτσι, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά του? Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει μέσα του απόρριψη. Έχει μέσα του πνεύμα απόρριψη. Αισθάνεται απόρριψη. Αυτό προσπαθεί να καλύψει την απόρριψή του. Πρέπει να βρει το δίκαιό του. Σας ρωτάω, σε ενδιαφέρει να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού ή ενώπιον των ανθρώπων? Τι σε ενδιαφέρει? Εάν θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, ξέρεις τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, από πού να διεκδικήσω το δίκαιό μου? Θα το διεκδικήσω από σένα, που εσύ βλέπεις και ξέρεις, και αυτό σε κάνει μέσα σου και είσαι ήσυχος και δεν μπαίνει μέσα σου κρύα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, είτε με αδερφούς είτε με ξένους. Ιδιαίτερα με ξένους. Οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν πολλά και εσύ τι ψάξεις να βρεις? Μα γιατί μου το έκανε που εγώ του έκανα έτσι, γιατί του έκανα αλλιώς? Και ρωτάω, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας ή γιατί περιμένουμε ανταπόδοση? Ο Κύριος θέλει να ζήσει χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση εδώ στη γη. Αυτός ο οποίος ξέρει να τα αποδίδει είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την καρδιά και τα κίνητρα και το βάθος και για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, δηλαδή να προηγηθεί στο να τιμήσεις τον άλλο. Να τον ευλογήσεις, να τον ευλογήσεις. Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 43. Ματθαίος 5:43 λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή των εχθρών σου». Φοβερή διδασκαλία, ε. Ποιοι την έλεγαν αυτοί? Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι, θα αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά τον εχθρό σου τι θα κάνεις? Αυτό κατατάσσει τον κάθε ένα ο οποίος θα σε πειράξει. Σε τι θέση τον κατατάσσει?
2: Εχθρό.
1: Εχθρό. Σου δίνει το δικαίωμα να τον μισήσεις. Γιατί είναι εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω. Ο Κύριος λέει, κοιτάξτε, εγώ τι λέω. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι σε διατάζει να κάνεις? Τους εχθρούς. Τους εχθρούς, να τους αγαπάς. Αυτούς οι οποίοι σας καταργούνται, τι να τους κάνεις? Να τους ευλογείς. Δηλαδή ο άλλος μου στέλνει κατάρες. Καμιά φορά άκουγα ανθρώπους να προσευχθούμε να στείλουμε πίσω τις κατάρες. Εκεί τι παθαίνεις? Είσαι σύμφωνος με αυτό το εδάφιο? Να στείλεις πίσω τις κατάρες? Δηλαδή σε καταργείται κάποιος να τον καταραστείς κι εσύ? Σκεπαστείς με το αίμα του Χριστού και εφόσον είσαι σκεπασμένος με το αίμα του Χριστού, καμία κατάρα δεν μπορεί να σε βρει και δεν έχει καμία εξουσία κανένας λόγος εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην κρίση, τι θα κάνεις? Θα την νικήσεις. Και αυτόν ο οποίος σε καταργέσει, τι θα κάνεις? Θα τον ευλογήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αδελφή, της ευλογίας ή της κατάρας? Η ευλογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Αυτούς οι οποίοι σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτούς που σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Τι λέει? Να τους ευεργετήσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος σου φέρεται με μίσος. Εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, εσείς υπέρ αυτών πρέπει να προσεύχεστε. Και όχι να προσεύχεστε ο Κύριος να κατεβάσει φωτιά του, από τον ουρανό να τους κάψει, όπως έκαναν οι μαθητές. Κύριε, να πούμε, πήγαμε και ζητήσαμε σπίτι και για να κάνουμε ότι δεν μας το δώσανε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως και ο Ηλίας έκανε. Θεολόγοι ήταν, φοβερή θεολογία. Όπως και ο Ηλίας έκανε. Το στηρίξαν κιόλας. Σου λέει, να είμαστε καλυμμένοι. Αφού και ο Ηλίας διέταξε και έπεσε φωτιά και έκαψε τους 50, θα τους κάψουμε και εμείς, θα είμαστε μια χαρά. Ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαι. Γιατί το πνεύμα του Θεού τι λέει? Αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Προσέξτε τι λέει στο 45. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αμήν. Δηλαδή, αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται? Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε κατατρέχουν? Αμήν. Να αγαπάς τους εχθρούς σου και αυτούς που σε βλάπτουν, για να γίνεις παιδί του Θεού? Αυτό απευθείας σε φέρνει μακριά από τη θέση του δίκαιου, το να διεκδικήσω το δίκαιό μου γιατί ο άλλος μου έκανε και μου έδειξε. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι...

πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει 46, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπάν, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνα δεν κάνουν το ίδιο? Αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, προσέξτε, εάν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν ούτως? Και τους λέει στο 48, έστε λοιπόν εσείς τέλη, δηλαδή η τελειότητα. Και προσέξτε, τελειότητα καθώς ο πατέρας μας είναι τέλειος. Δηλαδή, για να λάβουμε την τελειότητα του Θεού και να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας βλάπτουν. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται. Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν. Για να γίνουμε οι του πατρός και να γίνουμε τέλειοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είμαστε, έχουμε ατέλεια μέσα μας. Και προσέξτε, ο Κύριος μας διατάζει να τα λέγουμε, να τα κάνουμε. Λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριούνται. Μας διατάζει ώστε να γίνουμε οι του. Και συνδέει την τελειότητα, τη δική του, όπως ο Θεός είναι τέλειος, με την αγάπη μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας. Λέει, γιατί να λες το χέρι μόνο στους αδερφούς? Και καμιά φορά και αυτό με διάκριση το κάνουμε. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί ο αδερφός. Και δεν μπορώ να τον χαιρετήσω. Έτσι σου λέει. Άρα, εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου, μπορείς να λέγεσαι γιος του Θεού? Μπορείς? Εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου. Αναρωτιέμαι και λέω, αδελφοί, εάν κάποιος διαβάσει μέσα σε ένα, ας το πάρουμε στο στενό κύκλο, εάν κάποιος διαβάσει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα σώμα, μία εκκλησία, θα υπάρχει πρόβλημα? Θα υπάρχει? Να το πάρουμε και πιο στενά, να πάρουμε το ζευγάρι. Αν ο καθένας θέλει να υπακούσει τον Κύριο και ταπεινώσει τον εαυτό του και βάλει την ψυχή του, θα υπάρχουν προβλήματα? Συνήθως τα προβλήματα πότε δημιουργούνται? Είτε έχει να κάνει με τους αδερφούς, είτε έχει να κάνει με τους συζύγους, είτε έχει να κάνει... Πότε? Γιατί? Πού εγώ έκανα έτσι και αυτός μου έκανε έτσι? Και κάθεσαι τώρα ανάμεσα σε δύο άτομα για να λύσεις τη διαφορά και τι ακούς συνήθως? Σε έχω πει όταν ήμουν μικρός και άκουγα μεγάλους να μαλώνουν, έλεγα, πρέπει να είναι φοβερά τα προβλήματα, τεράστια. Και τελικά τα προβλήματα από τι δημιουργούνται? Θα μου φέρεις ένα ποτήρι νερό? Δεν σου φέρνω. Σαν τα παιδιά. Εγώ όμως σου έφερα τότε που μου το πες. Δεν σου ξαναφέρνω. Δεν σου ξαναδίνω κι εγώ. Και εγώ δεν σου ξαναδίνω. Και τελικά τι γίνεται? Ηφαίστειο. Και ακούς το ηφαίστειο και λες, πρέπει να έχει γίνει χαμός, για να σηκωθεί Έτνα και να βγάλει ο Βεζούβιος απάνω αυτό, έγινε χαμός. Και πας και ρωτάς τι έγινε. Δεν μου έβαλε νερό. Δεν μου έβαλε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είτε το θέμα, αδερφή, είναι το νερό, είτε το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η δικιά σου και η δικιά μου στάση ποια πρέπει να είναι? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Λέει Α Ιωάννου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 6. Λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατάει ακριβώς έτσι. Και αν δεις λίγο πιο πάνω, συνδέει το να είναι πλήρης η αγάπη του Θεού μέσα μας, αυτό που είπαμε πριν, με το αν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί το να αγαπάς έχει να κάνει με την υπακοή στο λόγο. Δηλαδή, όταν έχεις πρόβλημα με τον αδερφό σου, όταν έχεις θέμα μαζί του, στην ουσία έχεις θέμα με την υπακοή σου στον Κύριο μπροστά. Στον Κύριο μπροστά. Α Ιωάννου, Β 7, επόμενο εδάφιο λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία είχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά τον αδερφό του, εν το φωτί μένει.

Και σκάνδαλο είναι αυτό, δεν είναι? Ώστις όμως μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι περπατάει και δεν ξέρει πού υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αυτό ο Ιωάννης πώς το ονομάζει, αδερφοί? Τον αγαπάμε τους αδερφούς. Πώς το ονομάζει? Τι λέει? Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή. Εντολή νέα, εντολή παλαιά, την οποία αν έχετε απαρχής, η εντολή. Η εντολή. Και λέει στο 8, πάλι εντολή νέα σας γράφω. Τον αγαπάς το σώμα του Χριστού, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς τον πλησίον σου. Ο Κύριος το ονομάζει εντολή. Σκεφτόμουν και έλεγα, μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε στο λόγο του, λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παράγγειλα εσάς αλλού, αλλού λέει, εσύ διέταξες οι εντολές σου να φυλάτονται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω, αυτό που έχουμε, που είναι ο λόγος του Θεού, σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να το κρατήσεις και να το φυλάξεις όπως θες. Ή σου ζητάει να το κρατήσεις με όλη σου την καρδιά και να σταθείς επάνω απόλυτα. Γι' αυτό λέει, δεν σας γράφω εντολή νέα. Σας γράφω εντολή την οποία είχαμε. Και σου λέει, αυτό το να αγαπήσεις είναι εντολή. Άρα σου βγάζει το δικαίωμα το να πεις, εάν θέλω, εάν δεν με πειράξει, εάν είναι όλα εντάξει, εάν μου μιλήσει όμορφα. Ωραία, και αν ο αδερφός σου έχει, πες το αδερφός σου έχει κάτι μέσα του και δεν σου μιλήσει όμορφα. Σου μιλήσει απότομα. Τι θα κάνει? Ή αν σου κάνει το παραμικρό, μπορεί να σου κάνει. Τι θα κάνεις εσύ? Δεν ξανάρχομαι. Ο Σάββας μου έκανε έτσι, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Πότε θα έρθει πάλι ο Σάββας? Την τάδε μέρα. Άμα είναι ο Σάββας, εγώ δεν έρχομαι. Εντολή. Εντολή. Α Ιωάννου 3:17. Κοιτάξτε τι λέει. Ώστις όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Στο 18, τεκνία μου, μη αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή, το να μην σταθείς τον αδελφό σου στην ανάγκη του. Ο Κύριος πώς το ονομάζει, τι λέει? Όποιος όμως έχει το βίο του κόσμου. Το βίο του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι το να μην στέκομαι στον αδερφό μου στην ανάγκη του, είμαι κοσμικός? Αυτό σημαίνει βίος του κόσμου. Σαρκικός άνθρωπος. Ισχύει? Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν μας τα λέει καλά, σημαίνει ότι ισχύει. Αμήν. Θα τον ευχαριστούμε. Διαβάσουν εδάφιο στην Έξοδο, κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το διάβαζα εχθές αυτό. Λέει, μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή το να, πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και φτάνει στην κυβωτό της Διαθήκης και του λέει θα επιθέσεις πάνω στην κυβωτό, θα επιθέσεις το ηλαστήριο επί της κυβωτού άνωθε και θέλεις θέσεις στην κυβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε σένα. Έβαζε τον διέταξη να βάλει το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της κυβωτού, το καπάκι. Και έχουμε αλλού να μας λέει ο λόγος του για ηλαστήριο. Ο Κύριος λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε ηλασμό για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ηλασμός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός. Και αυτός είναι το ηλαστήριο. Και του λέει θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην κυβωτό. Και λέει στο 22, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της κυβωτού του μαρτυρίου, θα λαλήσω προς εσένα περί πάντων όσα θέλω προστάξει σε σένα να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Έβαλε από το ηλαστήριο να σφυριλατήσει χρυσά, ήταν χρυσό το ηλαστήριο, ο Μωυσής να κάνει δύο χερουβίμ, τα οποία ακουμπούσαν το ένα το άλλο τα χέρια τους και έβλεπαν το πρόσωπο το ένα του άλλου. Και λέει ο Κύριος, εκεί θα με γνωρίσετε. Πού? Πού ήταν ο θρόνος, αδερφοί, του Κυρίου? Στο ηλαστήριο. Στο ηλαστήριο.
εκεί που είχε βάλει τα χερουβίμ να είναι το ένα με το άλλο, τα χέρια τους ανοιχτά, Νίκο, σήκω το χέρι σου. Σκεφτείτε τώρα εγώ να είμαι, γιατί αυτό είναι τα χερουβίμ, είναι οι Άγιοι. Και να είναι ο Άγιος και ο Άγιος και να είμαι εγώ έτσι. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό. Γιατί μου έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Και με ενόχλησε. Είχε διατάξει ο Κύριος να βλέπει το ένα το άλλο και να μην γυρίζει το πρόσωπό τους. Και λέει, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνω στο ηλαστήριο, ανάμεσα στα δύο χεροβίμ, επί της κυβωτού του μαρτυρίου που είναι, εκεί θα μιλάω σε σένα για όλα όσα προστάξω. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, πού φανερώνεται. Η καρδιά του φαίνεται στην αγάπη, στο σκέπασμα. Εκεί μας έβαλε να είμαστε, δεν μας έβαλε να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Μας έβαλε να είμαστε πάνω στο ηλαστήριο, πάνω στο σκέπασμα, πάνω στη συγχώρηση, εκεί είναι ο θρόνος του. Εκεί φανερώνεται ο θρόνος του. Όταν η εκκλησία είναι χερουβίμ πάνω στο καπάκι και βλέπει ο ένας τον άλλο και τα μάτια μας είναι εκεί να βλέπει ο ένας τον άλλο μέσα στα μάτια καθαρή, άγιοι, εκεί είναι που φανερώνεται η δόξα του Κυρίου. Και από εκεί είναι που ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του στο λαό του και μιλάει στην εκκλησία του. Μιλάει. Τον ευχαριστούμε. Εκεί ο Κύριος έβαλε το θρόνο του, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως τον ονομάζει ο Λόγος Θεού, δεν μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Και λέει το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1, λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Ήξερε ότι ήταν το τέλος. Και φτάνει στο τέλος και ξέρει ότι είναι το τέλος, να πάει προς τον Πατέρα και λέει, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Βλέπετε ποια είναι η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί. Λέει, αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Σου έβαλε ο Κύριος δίπλα σου άτομα κάθε είδους, κάθε είδους, μορφωμένα, παραμορφωμένα, λιγότερα μορφωμένα, ψηλά, κοντά, κάθε είδους άνθρωπο, καλούς, παράξενους μας βάζει δίπλα. Και τι σου λέει? Αγάπησε τους μέχρι τέλους. Δεν ήταν όλοι οι μαθητές του Κυρίου, δεν ήτανε, δεν ήταν. Ήταν ο Πέτρος, ο οποίος ήτανε, φαινόταν, είχε την ορμή να πάει μπροστά κάθε φορά, άσχετα ότι και κάποιες φορές είδαμε τι έκανε. Ήταν και ο Θωμάς όμως, ο οποίος λέει, εγώ άμα δεν βάλω το χέρι δεν, και λέμε εμείς ο άπιστος Θωμάς, οι πιστοί εμείς, εμείς είμαστε πολύ πιστοί, που όλα για μας είναι τελειωμένα, όπως τα λέει ο Λόγος Θεού, τελειωμένα. Ενώ ο άπιστος Θωμάς, όταν πάμε στον ουρανό και θα δούμε το Θωμά, γι' αυτό να μην λέμε άπιστο το Θωμά. Δεν τον λέει ο Λόγος Θεού. Αν δεν βάλω τον τύπο, βλέπετε, δεν ήταν όλοι το ίδιο. Ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος τον αγαπούσε τον Κύριο, ήταν δίπλα του συνέχεια και την ώρα στο Σταυρό ήταν από κάτω και ο Κύριος του λέει, το Ιωάννη η μήτρη σου, και λέει στη μητέρα του, ο Υιός σου, τον έβαλε να τη φροντίζει. Και ήταν κι άλλοι οι οποίοι ήταν λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Ο Κύριος τι έκανε όλους αυτούς που ήταν δικοί του? Όλους αυτούς που ήταν δικοί του, τους αγάπησε μέχρι τέλους. Όμορφος, άσχημος, λεπτός, παχής, παράξενος, ίσιος, στραβός, τι σε έβαλε να κάνεις? Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις μέχρι πού? Μέχρι τέλους. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας καλείς στην τελειότητα, Κύριε. Και η τελειότητα η δική σου συνδέεται με αυτή την αγάπη. Το να αγαπήσουμε ακόμα για τους εχθρούς μας. Το να προσευχόμαστε για αυτούς που μας ουράνιος είναι τέλειος και κοιτάει και δίνει ευλογία και βρέχει και σε δίκαιους και σε άδικους. Βγάζει τον ήλιο και σε δίκαιους και σε άδικους. Και έτσι μας καλείς να είμαστε.
Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε, Κύριε, το λαό σου.

0: μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους έξω. Γιατί λες ότι εάν χαιρετούμε μόνο τους αδερφούς μας, σε τι διαφέρουμε από τους υποκριτές? Και το βράδυ αυτό ανοίγουμε τις καρδιές μας. Εσύ λες, εάν τι συνελειπείς να ζητάει από σένα που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να ονειδίζεις κανένα. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να ζητήσουμε από σένα να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη σου αυτή, γιατί χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε να αγαπάμε, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησε. Χρωστάμε να βάλουμε την ψυχή μας για τους αδελφούς μας. Χρωστάμε να αγαπήσουμε όχι με λόγο αλλά με έργο, Κύριε. Και αλήθεια, εσύ είσαι ο Θεός που το κάνεις. Μας το διέταξες και είμαστε εδώ να υπακούσουμε σαν παιδιά σου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αποκαταστήσεις τις καρδιές μου. Κύριε, ζητάω να φέρεις αποκατάσταση.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πώς θέλουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο? Αμήν. Πώς θα το κηρύξουμε? Είναι μεγάλη υπόθεση το πώς κηρύττουμε και πώς ο Κύριος όρισε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και είμαστε πίσω. Δεν ξέρω πόσο πίσω είμαστε, αλλά ο Κύριος θα μας φέρει μπροστά. Αμήν. Γιατί εμάς έχει και όλο το σώμα του όπου είναι, αμήν. Αλλά εμάς έχει, εσένα έχει, εμένα έχει. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε Ιησού, σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Είσαι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, ο Βασιλιάς μας, ο ποιμένας μας, ο καλός. Είσαι Εσύ η χαρά της ζωής μας, Κύριε. Σε ευλογούμε το βράδυ αυτό, σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει, κάνεις και θα κάνεις, Κύριε, στη ζωή μας. Αλλά το βράδυ αυτό έχουμε ανάγκη από ιδιαίτερο χρήσμα, Κύριε. Θέλουμε να έρθεις Εσύ ζωντανά, να κηρύξεις τον κάθε ένα από εμάς, Κύριε, το θέλημά Σου. Κύριε, να παραμερίσεις τα εμπόδια τα οποία έχουν μπει μέσα στους αιώνες από παραδόσεις, από ανθρώπους, Κύριε, από σκοταδισμό. Και να μας φέρεις αντιμέτωπους με Σένα τον ίδιο, με την κλίση που μας έδωσες. Με τις δυνάμεις που Εσύ έχεις ορίσει, Κύριε, να κηρύτεται το Ευαγγέλιο Σου, Χριστέ μου. Έλα και άλλαξε την Εκκλησία Σου, συνθέμελα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι ώρα

να εργαστείς, είναι ώρα να σώσεις, Κύριε. Ο διάβολος θερίζει. Αλλά θέλουμε πρώτα να θερίσεις εσύ τις ψυχές εκείνων που θα έρθουν, Κύριε. Να τους προσκαλέσεις στην πίμνη σου. Να δούμε τα δεμάτια με το στάρι, Κύριε.

σε ό,τι εκείνος θεωρεί ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Και ξέρουμε το αντικείμενό του είναι οι άνθρωποι. Αν η υπηρεσία μας είναι μέσα στο σώμα, το σώμα. Αν είναι έξω στον Ευαγγελισμό, έξω. Πάλι ανθρώπους υπηρετούμε. Αλλά στην τελική φάση, μην ξεχνάς ότι υπηρετείς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είτε είσαι Ευαγγελιστής, είτε είσαι Απόστολος, είτε είσαι στην καθαριότητα και πλένεις τις τουαλέτες της Εκκλησίας. Ποιον υπηρετείς? Έχω πλύνει τουαλέτες πάρα πολλές. Αλλά μέσα μου, και ευχαριστώ τον Κύριο, τον δοξάζω, δεν το λέω για να περηφανευθώ, αλλά είναι αλήθεια, χαιρόμουν γιατί θα ερχόταν οι Άγιοι του Θεού να τις βρουν καθαρές. Να νιώσουν όμορφα. Και ήξερα ότι ο Κύριος χαιρόταν γι' αυτό. Αντί λοιπόν ο εσφόρος να πει ότι «Θεέ μου, χαίρομαι να κάνω το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ για το προνόμιο που μου έδωσες. Και χαίρομαι που θα υπηρετήσω ανθρώπους τους οποίους υπέρ αγαπάς και έχεις τόσα σπουδαία σχέδια για αυτούς». Γιατί τελικά ποιος θα σου δώσει το μισθό? Εκείνος είναι ο μισθός. Εκείνος είναι. Μην ξεγελιέσαι. Τι έκανε λοιπόν? Υπερηφανεύτηκε, η καρδιά του φούσκωσε για το κάλος του

Και έχουμε άλλα 1000 που είναι μέσα στη χιλιετή βασιλεία. Οπότε είμαστε στο τέλος για να γίνει η αρπαγή. Όμως για να γίνει η αρπαγή, κοιτάξτε τι λέει στο Ματθαίο 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, εις προσμαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Τα ακούμε? Πότε τότε θα έρθει το τέλος, πότε τότε? Όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της οικουμένης δεν έχει καν ακούσει το Ευαγγέλιο ακόμη. Και δεν εννοώ το δυτικό κόσμο και που εκεί πάλι γίνεται χαμός, όσο το υπόλοιπο της γης. Α, πρέπει λοιπόν για να έρθει η ώρα εκείνη να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Γιατί είναι αναγκαίο να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι να ασκήσουν το ελεύθερο θέλος τους. Αλλά πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σύμφωνα με τα πρότυπα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Με τον ίδιο τρόπο. Μας έδωσε εντολή στο Ματθαίο 28:18. Λέει, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς, α, πρέπει να γίνω δάσκαλος λοιπόν. Να μπορώ να διδάξω, να μπορώ να μαθητεύσω άλλους. Πρέπει να αποκτήσω τη χάρη και την ικανότητα να ξέρω το Λόγο του Θεού, να μπορώ να απαντήσω σε κάθε ερώτησή τους και να τους γεμίσω με το φως και το Λόγο του Κυρίου. Αυτό τι απαιτεί από μας? Απαιτεί μαθητεία. Πρέπει εμείς να μαθητεύσουμε. Πρέπει εμείς να καταβάλουμε κόπο, χρόνο και επιμέλεια στα πράγματα του Θεού, να μάθουμε αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να μάθουμε. Γι' αυτό και ονόμασε τους ακολούθους του μαθητές. Μαθητές, είσαι μαθητής. Και εγώ είμαι μαθητής. Και δεν σταματάμε ποτέ να είμαστε μαθητές. Γιατί συνεχώς αυξάνεται το επίπεδο, το βάθος, το μεγαλείο, η αποκάλυψη που ο Θεός φανερώνει και εξαρτάται από την καρδιά μας αυτό. Διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς και ειδού εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας. Κοίτα, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί μέχρι το 100 μετά Χριστόν ήταν, τα θάματα σταματήσανε, ο Ευαγγελισμός σταμάτησε, τώρα δεν χρειάζονται πια. Μας λένε οι Ευαγγελικοί, μας λένε οι Βαπτιστές, μας λένε οι Μεθοδιστές, μας λένε ένα σωρό αποχρώσεις, καθολική Ορθοδοξία αν θέλετε. Ναι, εικόνες κάνουν θαύματα, νεκροί λείψαν να κάνουν θαύματα, αλλά όχι ζωντανοί άνθρωποι, όχι. Το Παχώμιο, κόντεψαν να το σκοτώσουν γύρω στο 315 μετά Χριστό. Επειδή έλεγε ότι είχε χαρίσματα. Και είχε χαρίσματα. Είχε προφητεία, είχε θεραπεία, είχε έξοχα πράγματα επάνω του. Και αυτοί που ήταν οι επίσκοποι της Αλεξάνδρειας που κάνανε όλο αυτό, ήταν οι ίδιοι που πήγαν μετά στην Οικουμενική Σύνοδο. Δηλαδή, άρχισαν να πολεμούν τα χαρίσματα. Προσέξτε λίγο. Εάν κάποιος έχει χαρίσματα, θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βγαίνουν δαιμόνια. Γίνονται όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Και ένας άλλος που λέει ότι είναι ανώτερος κατά κόσμο, πατέρας της Εκκλησίας, αν θέλετε, δεν έχει τίποτα. Είναι ξερός. Πώς θα νιώσει? Παθαίνει το ίδιο σύνδρομο που έπαθε και ο Ασφόρος.

Ναι, το είναι γεμάτη η ιστορία. Θέλω να σας ανοίξει ο Κύριος του, να το δείτε λίγο. Και να πάρουμε μια στάση προς αυτό. Μια στάση ζωής. Τώρα ο Κύριος αποκαθιστάνει πάλι στην εκκλησία του όλο το μεγαλείο. Αδελφοί, το πιστεύουμε. Αμήν. Δεν ξέρετε τι λαχτάρα έχει ο Κύριος να γεμίσει την εκκλησία του με θαύματα και δυνάμεις, με σημεία και τεράστια. Γιατί? Για να καλέσει τον κόσμο να έρθει. Πολλοί ρωτάνε, πώς θα κηρύξουμε το Ευαγγέλιο έξω, που οι άνθρωποι είναι ο καθένας και τη δική του θεωρία, τη δική του πίστη. Άλλος δεν έχει καθόλου πίστη. Είναι στην αθεία, αγνωστικισμό, Ισλάμ, Βουδισμός, Βραχμανισμός, Ταοϊσμός, ό,τι ισμός θέλεις. Πώς θα τους κάνουμε να ακούσουν το Ευαγγέλιο? Ναι. Καλή ερώτηση. Πώς θα τους κάνουμε, αδελφοί? Πώς θα κάνουμε όλο αυτό το σύστημα το οποίο κρατάει τους ανθρώπους δέσμιους στην άγνοια? Είναι σύστημα. Εδρεωμένο, έχει τύχη, έχει πύλες και μοχλούς. Πώς θα το κατακτήσουμε αυτό και οτιδήποτε άλλο με το Λόγο του Κυρίου? Ήξερε ο Θεός με τι έχουμε να κάνουμε. Να σας πω και το άλλο. Τον καιρό του Χριστού ήταν χειρότερα. Χειρότερα. Μιλάμε τώρα για την ομοφιλία. Τότε ήταν νόμιμη παντελώς. Τώρα αρχίζει και γίνεται πάλι το ίδιο. Παντελώς. Οι άνθρωποι ήταν στην τρέλα. Κάνανε τρελά πράγματα. Δεν υπήρχε ο ιερό και όσιο. Και όμως κήρυξαν το Ευαγγέλιο Απόστολοι. Ανακάτεψαν τον κόσμο όλο. Γύρισαν τα κάτω πάνω. Ναι, πώς το έκαναν? Θα δούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο με λόγο. Απαραίτητος ο λόγος. Απαραίτητη η γνώση, απαραίτητη η λογική. Και ο Κύριος, βλέπουμε πόσο όμορφα λογικά απαντούσε στους Φαρισαίους και τους αποστόμωνε. Αλλά τι άλλο έχει το κήρυγμα, αδελφοί? Τι άλλο έχει? Απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Και αυτό είναι με το οποίο πρέπει να γεμίσει η Εκκλησία. Θα ζητήσουμε σήμερα ο Κύριος να ξεκινήσει να ρίχνει από τη δύναμη και τη δόξα του σε κάθε αγκείο που είναι πρόθυμο. Όποιος είναι πρόθυμος θα λάβει. Όποιος έχει λαχτάρα να φέρει ψυχές στον Κύριο, να κάνει το θέλημά του. Όχι να δείξει, κοιτάξτε πώς τους έφερε. Εάν το κάνεις αυτό, ήδη έχεις πάρει κατιούσα. Και ειδού εγώ είμαι με θυμόν πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Είναι μαζί μας, αδελφοί. Είναι τώρα η συντέλεια του αιώνα? Τουλάχιστον μέχρι την αρπαγή? Ναι, είναι. Άρα είναι μαζί μας. Και το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Στο Μάρκο 16:15 λέει και είπεν προς αυτούς, πορευθέντες, πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δελαστικό, ιδιαίτερα όταν είναι λίγο καιρός χαλασμένος και αυτά, να κάτσουμε στο σαλόνι, πάρουμε δίπλα ένα φλιτζάνι καφέ, να φωνάξουμε 2-3 φίλους και να το κουβεντιάσουμε. Και να περάσει το βράδυ και να πάμε να κοιμηθούμε στα κρεβατάκια μας. Τι είπε ο Κύριος, αδελφοί? Πορευθέντες. Πρέπει να πορευτείς. Δεν έχει σημασία πόσα βήματα θα κάνεις, αλλά πρέπει να βγεις έξω να βρεις το απόλυτο. Να σου ανοίξει ο Κύριος θύρες. Εκείνος θα το κάνει. Μάθε να ακούς τη φωνή Του. Να σε οδηγεί. Θα σε οδηγήσει. Έτσι οδηγούσε. Φίλιππε, φύγε από τη Σαμαρία και πήγαινε στη Γάζα. Τη Γάζα. Κύριε, είναι έρημος εκεί. Τι πάω να κάνω εκεί πέρα? Πήγαινε. Και σώθηκε ο Αιθίωπας. Και ακούστε, επιβεβαίωσε ο Θεός το λόγο του Φίλιππου στον Αιθίωπα? Πέστε μου, πώς τον επιβεβαίωσε?
τι θα πω. Αρπάχτηκε ο Φίλιππος. Από εκεί που ήταν στη Γάζα, βρέθηκε στην Ασδόθ, στην Άζο του. Ο Θεός θα επιβεβαιώσει το λόγο του με τα θαύματα. Αυτό μας λέει. Φοβάται κανείς τα θαύματα. Θα προσευχηθώ εγώ για τους ανθρώπους. Ναι, εσύ θα προσευχηθείς, ποιος άλλος. Εσένα έχει εκεί ο Κύριος, την ώρα εκείνη, εσύ θα λειτουργήσεις και ο Θεός θα σε τιμήσει και θα υψώσει το όνομά Του. Δεν είναι πολύπλοκο, πιστέψτε με, είναι κάτι πολύ απλό. Ξέρετε πόσο απλό είναι. Έχεις πετάξει ποτέ χαρταετό? Πόσοι έχουν πετάξει χαρταετό? Τι κάνουμε? Φυσάει ο αέρας, το πνεύμα του φυσάει και το πνεύμα σου είναι αυτό. Και το αφήνεις. Τραβάς λίγο, ξαναφήνεις, τραβάς, ξαναφήνεις, τραβάς και τι κάνει αυτό? Ανεβαίνει. Έτσι είναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό να μάθει να κινείσαι μέσα στο πνεύμα του Θεού. Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξε το Ευαγγέλιο, πάση τη κτήση. Δεν σου λέει σε ποιους να κηρύξεις, σε ποιους να μην κηρύξεις. Τέτοιο πράγμα ο Θεός δεν μας λέει. Σε σοφούς και ασόφους, σε φτωχούς ή πλούσιους, σε όλα τα έθνη, σε έθνη τα οποία είναι διεστραμμένα, σε έθνη τα οποία είναι υψηλής περιοπής, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εκφάσεις του κόσμου, πρέπει να πάει το Ευαγγέλιο. Και στους ναρκωμανείς, στα πορνοστάσια μέσα, θα μπει το Ευαγγέλιο και μπαίνει. Στους ηθοποιούς, σε οποιοδήποτε στοιχείο υπάρχει, θα μπει το Ευαγγέλιο του Θεού, γιατί πρέπει να ακούσουν οι άνθρωποι. Δεν θέλει ο Θεός να χάνονται οι ψυχές, ή τουλάχιστον χωρίς μαρτυρία και χωρίς επιβεβαίωση. Γιατί είναι και άνθρωποι οι οποίοι ενώ βλέπουν το θαύμα και επιβεβαιώνεται ο λόγος, αυτοί διαλέγουν το σκοτάδι. Θέλουν να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο, γιατί τον ανάστησε ο Κύριος. Αλλά είπαμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Δηλαδή, είσαι μπροστά του, Κύριε, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ. Εσύ είσαι η αγάπη μου. Εσύ είσαι η ευφροσύνη μου. Για σένα το κάνω και επειδή μου έβαλες την αγάπη σου μέσα μου για τις ψυχές. Σε ευχαριστώ. Είσαι ασφαλής. Ό,τι και να κάνει ο Θεός μαζί σου, θα είσαι ασφαλής. Πράξεις 17, 30. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψεις ο Θεός, τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει, διότι προσδιόρισε εν ημέρα την Α, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Διάνδρος, τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντα βεβαίως περί τούτου αναστήσεις αυτών εκ νεκρών. Το Ευαγγέλιο του Παύλου στην Αθήνα είναι αυτό. Στους φιλόσοφους. Περί τούτου θέλω να σε ακούσει και πάλι. Και σε αυτούς. Τι ήταν αυτό όμως που ξεχώριζε στη διακονία του Ιησού, καθώς ευαγγέλιζε τον Ισραήλ, γιατί ο Θεός τον έστειλε πρώτα στα απολωλότα του Ισραήλ. Τι ήταν ξεχωριστό? Ήταν η φανέρωση της δύναμης του Θεού, αδελφοί. Τα θαύματα, οι θεραπείες, οι δυνάμεις, τα σημεία και τα τεράστια που γινόταν κατά τη διάρκεια του κηρύγματος και της διακονίας του. Τόσα πολλά που ο Ιωάννης λέει δεν είναι δυνατόν να τα καταγράψουμε όλα. Το Ευαγγέλιο που θα κηρύξεις έχει από πίσω τρομακτική δύναμη και εμείς τι κάνουμε? Μπαίνουμε μπροστά, λέμε τους λόγους και λείπει η δύναμη. Και οι άνθρωποι ακούνε έναν κανονικό λόγο, τον οποίο το γράφουν πολλές φορές στα παλιά τους τα παπούτσια. Όλη η Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τη δύναμη του Θεού. Από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Γεμάτο θαύματα. Γεμάτο θαύματα. Δεν είναι κάτι που δεν σε έκανε και να μην περιέχει θαύμα.
Κοιτάξτε, όταν έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, τι θαύματα έκανε. Μέσα στην έρημο τους γέμισε με θαύματα. Μέσα στη Χαναάν τους γέμισε με θαύματα. Καθώς κάναν τις μάχες τους, τους γέμισε με θαύματα. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί. Θέλω να περάσει καλά μέσα μας. Να μην είναι το θαύμα και οι δυνάμεις κάτι ξένο. Μακρινό. Όχι.

0: Γιατί έκανε ο Θεός τα θαύματα, αδελφοί? Για να σώσει. Για να υψώσει το όνομά του, να κοιτάξουν σε αυτόν οι άνθρωποι να σωθούν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο Ματθαίο 12:15 λέει, αλλά ο Ιησούς νοήσας ανεχώρησεν εκείτην και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί, ακούστε το, και εθεράπευσεν αυτούς πάντας. Όλους. Ξέρετε ότι ο Κύριος θα μας το δώσει αυτό. Θα μας το δώσει αυτό. Θα τακτοποιήσει την εκκλησία, θα τη φτιάξει στράτευμα ισχυρό, με σημαίες, δυνατό. Δεν θα έχει κανείς στο νου του στη ματαιότητα, στον κόσμο. Τι fashion έχουμε, τι να φορέσουμε και τι να μην φορέσουμε και τι να κάνουμε. Αυτό όλο θα φύγει, θα εξανεμιστεί από μπροστά σου. Ξέρεις τι θα βλέπεις. Το θρόνο του Κυρίου, τη δόξα Του, τους αγγέλους Του, την αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Αμήν, πέστε μου, ποιο είναι πιο πολύτιμο. Θέλεις να δεις τις δυνάμεις του Θεού να εκχέονται από μέσα σου και να αγγίζουν ανθρώπους να τους αλλάζουν πιο πολύ από το πώς φαίνομαι, πώς είμαι. Άραγε, με βλέπει κανένα αγόρι, κανένα κορίτσι με βλέπει. Δεν θα σε νοιάζουν αυτά τα πράγματα. Όχι ότι ο Θεός δεν θα σε ευλογήσει, ίσα-ίσα θα σε υπερευλογήσει. Θα σου βγάλει τη ματαιότητα, θα σου βγάλει όλη αυτή τη σύγχυση από το κεφάλι μέσα, από τα συναισθήματά σου, θα σε κεντράρει στο θέλημά Του μέσα. Έλεγα σε ένα νέο, χτες, μια γυναίκα του Θεού, τι θέλει από έναν άντρα. Παρένθεση κάνω. Τι θέλει. Μια γυναίκα του Θεού. Θέλει ένα καλό σύζυγο. Θέλει έναν άνθρωπο κεντραρισμένο στα πράγματα του Θεού. Με σοβαρότητα. Να έχει επάνω του τη σφραγίδα του Θεού. Να μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια και την ίδια. Πολλοί νέοι θέλουν γάμο, αλλά δεν είναι έτοιμοι για το γάμο. Και δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί, ποιο είναι το πρότυπο.